0: Μακεδονή.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

σβήσ' τα παλιά, σβήσε και μένα. Κι άιντε να φτιάξεις μια αγάπη απ' την αρχή. Είναι τα βουνά στη μοναξιά,

φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις

Το έχουμε παραξηλώσει μάλλον. Προηγουμένως είχε κολλήσει το... ήταν το τραγούδι έτσι, γιατί το έβαλα το σήμα εγώ αναγκαστικά. Ένα χρόνο το περισσότερο, ένα χρόνο το περισσότερο, ένα χρόνο το περισσότερο. Τι είχε γίνει, είχε κολλήσει? Όχι, ας το κάνω. Τρόμαξα ρε φίλε, να πούμε. Νόμιζα κόλλησε το σύστημα, λέω θα έχει πλάκα από τις 12 η ώρα να παίζει το ένα χρόνο το περισσότερο. Πώς το λέγε, ο Καρβέλας το λέγε. Anyway, το άκουγα στο δρόμο, το που ανέβαινα επάνω τις σκάλες. Με τις σκάλες ανεβαίνουμε το πρωί, ναι, για γυμναστική, τι να κάνεις. Να ξεμουδιάσουν λίγο οι κλειδώσεις. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, φτάσαμε, ήρθαμε. Χάσαμε 2-3 λεπτά στον καφέ. Τι έγινε ρε παιδιά σήμερα, γιατί έτσι πλακωθήκαμε όλοι για καφέδες? Έχει 15 άτομα στο γνωστό μαγαζί απέναντι. Γυρίσαμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Τριτιάτικα, 18 Αυγούστου σήμερα. Καλημερούδια στην παρέα.

Έτσι να ξεκινάμε σιγά σιγά καλημερούδια στα μηνυματάκια. Με αυτό ήθελα να ξεκινήσω, αλλά δεν πρόλαβα γιατί μπήκα μέσα, νόμιζα ότι κόλλησε το ραδιόφωνο. Τραγουδούσε και ο άλλος, να πούμε, ο χρόνος, το κάτι με το χρόνο. Λέω μάλλον κόλλησε το σύστημα, λέω, προσπάθησα να βρω ένα σήμα να ξεκινήσω λιγάκι έτσι. Καλημέρα στην Αγγελική, στην Τωρίνα. Καλημέρα στον Νικολή το φίλο, ο οποίος ξεκινήσαμε. Νικολή, τα κεφάλια μέσα. Καινούριο υπηρεσιακό έτος. Διακοπούλες κάναμε, κανένα μπανάκι, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς, κανένα ταβερνάκι. Είδες τι όμορφη που είναι η ζωή. Δουλεύεις όλο το χρόνο για να καθίσεις 4 μέρες. Και δεν διαμαρτύρεσαι κιόλας. Για να δεις τι καλό παιδί που είσαι. Και όλοι μας δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Έτσι. Μην βλέπεις τον Ιουγκοσλάβο, ο οποίος έρχεται 3 μήνες και πάει στα ψακούδια. Κύριος είναι επιχειρηματίας. Καλημέρα στο Φανταράκη, στο Γρηγόρη. Στρατιωτικό ή Φανταράκη, για να ξέρουμε τι γίνεται τώρα. Χτυπήσουμε προσοχή για να. Ο Γρηγόριος. Ο Γρηγόριος στέλνει καλημέρα στην παρέα. Ο Δημήτρης, καλημέρα. 6:08 λέει πρώτα λεπτά ο Δημήτρης, και έξω είναι νύχτα ακόμα. Τελείωσε η μέρα. Άλλαξε η κατάσταση. Βέβαια. Καλά, για το χειμώνα έχουμε ακόμα χρόνο, αλλά πότε ήρθε το καλοκαίρι, πότε έφυγε, χαμπάρι δεν πήραμε.

Στεφανάκο μου, καλημέρα και σε εσένα γόρι μου καλό. Good morning. Το κάναμε μουσικό σήμα αυτό τώρα. Χθες ο Ιωάννης μου το έστειλε. Χθες το απόγευμα έχουμε εκπομπές το απόγευμα, 6 με 8 με ξεχνάς. Και αναμοχλεύουμε μνήμες καλοκαιρινές και εφηβικές. Α, ο Γρηγόριος απολύθηκε, λέει, τώρα δουλειά. Επειδή σε βλέπω μαυροσκούφι, σε βλέπω. Αδερφέ μου Γιαννάκη, καλή σου μέρα, καλό πρωινό και σε σένα. Στον Αντωνάκη, στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε. Όπα και στο Facebook, να το σε Φωτάκο. Φωτάκο, κανένα σκάνδαλο τίποτα έχουμε σήμερα, κανένα λιγνάδι, κανένα τέτοιο τίποτα δεν έχουμε. Κάτι να χτυπήσουμε και να καταστρέψουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει τίποτα σήμερα. Καλημέρα, η Έφη μας στέλνει από Πυργαδίκια. Α, Πυργαδίκια. Πολύ καλό. Πολύ καλό το Πυργαδίκι. Δροσούλα το πρωί, έτσι, άλλαξε ο καιρός, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, το ξέρουμε, το λέμε χρόνια τώρα, ότι μετά το 15 Αύγουστο, άσε τι λένε να πούμε οι νεοσυστημικοί, ότι το καλύτερος μήνας είναι ο Σεπτέμβριος ή κάτι τέτοια να πούμε. Καλοκαίρι είναι 15 μέρες τον Ιούλιο, 15 μέρες τον Αύγουστο. Μετά τα πράγματα αλλάζουν, δροσίζει ο καιρός το πρωί. 26 βαθμούς λέει έχουμε, τώρα μέχρι 32 θα πάμε, φυσιολογικά πράγματα, αν και λένε, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω και βλέπω, ότι κάτσε να σου πω πότε, την Πέμπτη και μετά, από Πέμπτη και μετά λέει, θα έχουμε και Σάββατο και Κυριακή. Α, Κυριακή. Κυριακή λέει, άκουσε με λίγο, γιατί αυτό το λέω, το γράφει και ο μετεωρολόγος. Την Κυριακή λέει θα έχουμε σεραντάρια. Τώρα τι να σου πω τώρα. Αυτοί ξέρουν, θα το κάνουμε Σαχάρα το θέμα. Το βράδυ κρύο, το μεσημέρι κάψωνα.

6 και 42 θα ξημερώσουμε, 8 και 4 θα βραδιάσουμε. Είναι του Οσίου Αρσενίου σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο των Χριστιανών Ορθοδόξων. 18 Αυγούστος, όπως σας είπα, έτσι. Ο Αρσένιος, λέει, γιορτάζει σήμερα σύμφωνα με τους Ορθόδοξους. Η Αρσενία, η Αρσινόη. Αρσινόη, νομίζω, κάπου έχω ακούσει ένα τέτοιο όνομα. Ο Λαύριος επίσης γιορτάζει. Η Λαύρα, η Λάουρα. Η Φλόρα, ο Φλόρης, η Φλωρίτσα, ο Φλόρος και ο Φλόρης, με αστερίσκο ο Φλόρης, δεν ξέρω γιατί. Ωραίες φωτό μου στέλνετε. Η Έφη μου έστειλε από Πυργαδίκια μια ανατολή του ήλιου εκπληκτική και μια θάλασσα λάδι. Ο Νικολής θεσινή φωτογραφία με δύση του ήλιου για ανατολή. Ανατολή είναι Νικολή. Ανατολή, Ανατολή 6 και 14 είναι Ανατολή. Υπέροχες φωτογραφίες σε κάρτ ποστάλ που λέμε στο χωριό μου. Χθες είχαμε μια τραγωδία, την προλάβαμε λίγο στο τελείωμα της βραδινής, της απογευματινής εκπομπής, την πτώση του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Ήδη έχει αρχίσει να παίρνει διαστάσεις πρώτου θέματος και κυκλοφορεί και ένα βιντεάκι συγκεκριμένο για το πώς το ελικόπτερο φαίνεται μηχανική να είναι η βλάβη, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω εγώ, χωρίς να... Νιόπαντροι Βρετανοί, λέει, και απόστρατος της αεροπορίας στρατού τα θύματα του δυστυχήματος με τη συντριβή του ελικοπτέρου.

0: Τι να πεις και τι να σχολιάσεις. Τώρα όλα αυτά είναι ρεπορτάζ. Είναι ότι μπορούμε να διαβάσουμε και ότι μπορούμε να καταλάβουμε από αυτά τα οποία γράφτηκαν. Βαγγελάκη, από χθες τα λέγαμε. Ελικόπτερο τύπου λέει Bell 2206, λέει, συνετρίβει κοντά στο ελικοδρόμιο της Ύφνου, λέει, προκαλούντας τον ακαραίο θάνατο τριών επιβατών, λέει. Ένα βίντεο ντοκουμέντο, όπως σας είπα προηγουμένως, κυκλοφορεί ήδη. Νεκρή είναι ο έμπειρος χειριστής, λέει, Γιώργος Ράικος, και ένα νιώπατρο ζευγάρι Βρετανών, έχει τα ονόματά τους, Αλεξάνδερ και η Μαρία ουσιαστικά, που ταξίδευαν, λέει, στο νησί.
1: Όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια.
0: Είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο της Αττικής και συνετρίβει λίγα λεπτά πριν την προγραμματισμένη προσγείωσή του. Τι ακριβώς συνέβη τώρα? Έχει, λέει, απώλεια του ουραίου στροφείου ως αιτία της τραγωδίας. Αυτό βγάλανε οι πραγματογνώμονες σαν πρώτη εκτίμηση.

Φωτάκο, καλό σκάνδαλο για τα διόδια. Τι έγινε, έχουμε αυξήσει στα διόδια. Χθες μιλούσαμε για τον. Προχθές μιλούσαμε για τον Λιγνάδη. Εχθές μιλούσαμε για τον Μίχο. Σήμερα για τα διόδια. Τι έγινε με τα διόδια, αυξήθηκαν τα διόδια. Ναι, ναι, ναι, είναι αύξηση των διόδιων. Πληρώνουμε και. Αν θες κι άλλο σκανδαλάκι να σου πω έτσι για να ξέρουμε δηλαδή τι γίνεται, πληρώνουμε και αποπληρώνουμε και πολλά χρέη από το δημόσιο χρέος που λένε, ξέρω εγώ. Πληρώσαμε, λέει, παραπάνω λεφτά. Παραπάνω όχι, τα δώσαμε πρόωρα για να κερδίσουμε λεφτά από τόκους. Το συζητούσαμε χθες, δεν μπορέσαμε να βγάλουμε άκρη, δεν ήξερα κι εγώ, μπερδεύτηκα να σου πω την αλήθεια, γιατί με τα οικονομικά δεν ξέρω και πολλά πράγματα. Ποδόσφαιρο και οικονομικά μη μου πείτε, γιατί δεν έχω άγνοια μεγάλη, ας πούμε, γι' αυτό και είμαι ευτυχισμένος. Τώρα ο Φωτάκος μου στέλνει τις αυξήσεις των διοδίων, οι οποίες δεν είναι και, έχει καιρό τώρα που αυξήθηκαν. Προχθές πήγα στην ανάληψη με τη μηχανή, 2 ευρώ έδωσα. Με τη μηχανή. Νομίζω είναι 2,40, 2,60. Πόσο είναι το. Για, πόσο είναι για τα γιοταχή στην ανάληψη για να πας προς Καβάλα. Νομίζω 2,60 είναι 2,40. Νικολάκη, ξέρεις εσύ. Καλημέρα στην φίλη μας την Γογό, η οποία κάνει διακοπές στην Καλαμάτα. Ωραία Καλαμάτα, δεν έχω πάει ποτέ. Στεφανάκο μου, καλημέρα και σε σένα, την αγάπη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εξωτική Βρέμη, γεια σου αγόρι μου, καλό. Καλά, αυτές οι φωτογραφίες που μου έστειλες από το, πώς το λένε αυτό, το τεχνικής νοημοσύνης, θα με ακολουθούν για πολύ καιρό από ό,τι βλέπω. Μου άρεσαν όλες, να ξέρεις. Εν τω μεταξύ είμαστε πολύ άτυχοι. Χθες πήγαμε πάλι να πάρουμε το. Έχει στείλει ο άνθρωπος ένα δέμα, το οποίο πήγαμε να τον εξυπηρετήσουμε και κοντεύουμε, ξέρω εγώ, να το κάνουμε κυπριακό το θέμα. Άντε ρε παιδιά, ανοίξτε. Και ο Γιώργο Ακόπουλος, λέγαμε χθες να πούμε, θα ανοίξετε τελικά. Τι θα γίνει, να πούμε, θα δουλέψετε καμιά ώρα, για ακόμα διακοπές θα κάνετε. Τελείωσε το καλοκαίρι, 18 Αυγούστου έχουμε. Τι πράγμα είστε ρε παιδιά. Είπαμε να κάνουμε λίγες μέρες διακοπές και εσείς το έχετε κάνει 2 εβδομάδες σχεδόν. Θοδωρή, καλημέρα.

10-20 νταλίκα λέει στην ανάληψη. 10-20 το ξέρω, το θυμάμαι αυτό, γιατί όταν πάω στα διόδια κοιτάω λίγο το πιο ακριβό ποιο είναι πάντα. Το θυμάμαι γιατί προχθές πήγα Φιλαδέλφιο, εκεί στον Ασκό, στην Ανοιξιά κοντά, και πέρασα με τη μηχανή από διόδια, από τις ανάληψεις. Πίκρα μεγάλη, γιατί περιμένεις τα αυτοκίνητα ενώ είσαι μέσα στον ήλιο εσύ. Κανονικά για τις μηχανές πρέπει να υπάρχει σφίνα. 10-20 λέει είναι για να περάσει μια γκαλνταλίκα από εκεί. 10 ευρώ και 20 λεπτά. Άλλη φορά δεν πάω από τα διόδια με τη μηχανή, θα πηγαίνω από Λαγκαδά, από τον κάτω το δρόμο. Ίσια, για λαγκαδίκια.

Θα μας εξηγήσει ο Φωτάκος, λέει, σκάνδαλο, καινούριο σκάνδαλο για τα, αυτά που λέγαμε χθες για, για την αποπληρωμή. Κάτσε, μας πει Κατερίνα τώρα. Θα βάζω εγώ την Κατερίνα μπροστά. Έχεις να φας κοσάρκο στη Μουρ, σε Σβιτζινίξο. Για να δούμε τι πληρώσαμε, γιατί πληρώσαμε, τι κερδίσαμε. Δηλαδή, που λένε, τυχεροί μέσα στην ατυχία μας. Πώς λέει ο άλλος, όσο πιο πολύ ψωνίζεις, τόσο πιο πολύ κερδίζεις. Κάτσε να διαβάσω κιόλας, περίμενε να δω που χθες το άκουσα στο Δελτίο Ειδήσεων, λίγο με το αυτάκι το δεξί το άκουσα από τον Λεοντή για την αποπληρωμή. Το βρω σαν είδηση όμως, περίμενε λιγάκι για να δούμε τι κερδίζουμε και για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μας εξηγήσει η Κατερίνα σε λιγάκι δημοσιογραφικά για να ξέρουμε. Για το Φωτάκο τα λέω αυτά τώρα, για να μπορεί ο άνθρωπος να ξέρει. Γιατί ξέρεις ότι τον αγαπώ πολύ το Φώτη. Και προσπαθώ να τον βοηθήσω να του ανοίξει τα μάτια, δηλαδή να δει και αυτό τη χαρά της αλήθειας, ας πούμε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές 25 λεπτά μετά τις 6. Να πούμε καλημέρες εδώ στην παρέα, την ραδιοφωνική στον Status 107.7. Είναι Τρίτη, 18 του Αυγούστου, 18 Αυγούστος 2026 μετά Χριστόν. Και όλα πάνε καλά, ρολόι, ρολόι κατάσταση, ρολόι. Τα δικαστήρια ανοίξανε ακόμα. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800.

Άρε Μανολάκη, τι καλά που τα λέει Φριτζίλα. Φριτζίλα, ωραία τα λέει Φριτζίλα. Πάμε να φύγουμε γιατί το Μάτσου Πίτσου λέει πάμε να... Γιατί έτσι πως είναι τα πράγματα εδώ δεν έχει χαίρι. Κάτι, πως λέει και ο Φωτάκος εδώ πέρα ο συνωμοσιολόγος, κάτι βρωμάει. Τώρα τι βρωμάει, τι να σε πω, μπορεί να χάλασει η αποχέτευση. Καλημέρα στη Σουλτάνα. Γεια σου πια, καλημέρα. Γκούτε Μόργεν, καλό πρωινό σε όλους. Πήγαμε για διαφημίσεις, ένα τραγουδάκι ακόμα μετά διαφημίσεις. 6:30 πήγαμε. Ναι, ψάχνουν να το βρω λίγο αυτού τώρα, αλλά πέφτω πάνω στον τραμπ συνέχεια. Κάτι για συντάξεις, κάτι για αστυνομικά ρεπορτάζ, κάτι δολοφονίες, κάτι ο τραμπ μάλλον σε μια δημοσιογράφο και κάτι τέτοια πράσινα δαμάσκηνα ψήρες ελιές. Πού είναι εκείνο το ρεπορτάζ το ωραίο με την αποπληρωμή, να δούμε γιατί καήκαμε τόσο πολύ να τα πληρώσουμε. Γιατί και ο άλλος μάζεψε 37 δισεκατομμύρια και τα άφησε και καλά στο ταμείο, αλλά μας ξεζούμισε λέγανε. Και όταν μαζεύονται πολλά λεφτά από το κράτος δεν είναι και καλό πράγμα. Το είχε πει και ο Μητσοτάκης αυτό, έτσι, με τα υπερπλεονάσματα και κάτι τέτοια. Ποιος τα γέννησε, ποια κότα χρυσή τα έκανε τα χρυσά τα αυγά τώρα για να ξέρουμε λίγο τι γίνεται. Μας τα εξηγήσει τώρα, περίμενε, δημοσιογράφοι θα μας τα πούν αυτά. Μην βιάζεσαι να βγάζεις συμπεράσματα. Σιγά σιγά. Θυμάσαι την άλλη φορά πως την πάτησες. Που νόμιζες να πούμε ότι ήταν σκάνδαλο και τελικά ήταν προσευχή.

0: Σαν Σιαμαίους μας έκανε ρε Σιλεωνίδα με τον Γιάννη Ρέπιτς εδώ πέρα να πούμε τους δύο. Εγώ μοιάζω λίγο το Σοπέν ας πούμε. Και ο άλλος ο Ρέπιτς ποιον μοιάζει, κάποιον μοιάζει έναν ηθοποιό. Όχι έναν τραγουδιστή μοιάζει ο... Το Τονίνο μοιάζει. Αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, για να πάρω μια γραμμή να ακούσω μια καλημέρα, παρακαλώ.
1: Μπαρμπαγιάννη, καλημέρα, Νίκος από Γκρεβενά.
0: Γεια σου Νικολάκη από Γκρεβενά.
1: Καιρό έχουμε να σ' ακούσω, όχι να σ' ακούσω, ακούμε κάθε μέρα, λέω στο τηλέφωνο, καλά είσαι.
0: Καλά είμαι, τι ήσουν, διακοπές ήσουν.
1: Όχι ρε φίλε, δεν πήγαμε φέτος πολύ.
0: Τίποτα.
1: Είχαμε λίγο έτσι περιπέτειες, τέλος πάντων, ναι. Είμαι καθοδόν για Θεσσαλονίκη. Έχω και μία κόρη η τέταρτη και μου λέει, μόλις βήκαμε μέσα μου λέει Μπαρμπαγιάννη δεν θα ακούσουμε.
0: Όπα.
1: Μπαρμπαγιάννη λέει δεν θα ακούσουμε.
0: Έτσι.
1: Όλα καλά ε.
0: Όλα καλά δόξα τω Θεώ.
1: Πήγες διακοπές δυο εβδομάδες, τρεις.
0: Τρεις εβδομάδες ήμουν Μπαχάμες, πήγα μια εβδομάδα, μετά πήγα την Ελεφαντοστού, μετά πήγα Άγιο Μαυρίκιο. Ναι, γύρισα. Ναι.
1: Μεγάλα,
0: μετά ρε, λίγο το κλιματιστικό, το ξέχασα, κρύωσα, λίγο ξύπνησα μετά.
1: Να σε καλά,
0: και εσύ, γεια σου. Γεια σου Νικολάκη, γεια σου αγόρι μου καλό.

Δεν ξαναμιλάω για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξαναμιλάω για τον ΠΑΟΚ. Τίποτα. Κουβέντα. Μα μια φορά είπα και εγώ να μιλήσω για τον Κωνσταντέλια, που δεν τον ήξερα το παιδί. Έμαθα ότι είναι πολύ καλό παλικάρι. Και μας τον επήρε η Ντόρτμουντ. Κουβέντα, τσιμουδιά άλλη φορά. Δεν λέω τίποτα.

0: Θα το ρωτήσω, Φώτη μου, θα το ρωτήσω, να είσαι σίγουρος. Γιώργος, πού είσαι, Γιωργάκη μου, εσύ αγόρι μου? Ξύπνησες για γύρισες, τι, δεν κατάλαβα τι μου γράφει. Το 19 εκατομμύρια του Επεκιοπέρες ήταν λάθος, να πούμε τώρα. Πάλι τα ίδια σκάνδαλα θα μου βγάλετε, ρε παιδιά, τώρα με κουράζετε έτσι, να πούμε. Αφού τα διευκρινίσαμε ότι όλα είναι καλά, δεν υπάρχει κανένα λάθος, να πούμε. Αψεγάδιαστη η κατάσταση. Πώς να σας το εξηγήσουμε να το καταλάβετε? Δεν υπάρχει. Πώς, είναι αυτό που λένε, αν μπορεί οι άνθρωποι. Όλοι είμαστε ατελείς. Ναι, αυτό το λέμε σαν γενική, ας πούμε, τέτοια. Αλλά το ότι όλοι είμαστε ατελείς, ας πούμε, και κάνουμε λάθη, όλοι κάνουμε λάθη, δεν σημαίνει ότι κάνει και η κυβέρνηση. Ό,τι λάθος και να. Εκτός και αν μιλάμε για το άλλο θέμα, το οποίο οτιδήποτε και να κάνει η αντιπολίτευση είναι λάθος. Εκεί συμφωνούμε, να πούμε, ναι. Αν θέλετε να ζείτε ανισόρροπα, είναι δικιά σας προτίμηση αυτό, έτσι. Είναι δικιά σας επιλογή. Εδώ υπάρχουν. Θέλουμε να είμαστε ισορροπημένοι. Γιωργάκη μου, τώρα τι 19 εκατομμύρια μέσω του ΟΠΕΚΟΠΕ? Αυτό ήταν ένα λάθος τυπογραφικό, αφού τα είχαμε πει αυτά, να πούμε, πριν βγάλει ο Καπερνάρος τα βιντεάκια που έστειλε, ας πούμε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με εκείνη την υπόθεση και πριν μάθουμε τι βρωμάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ.
1: Ναι, Μπαρμπαγιάννη.
0: Ορίστε, κυρία μου, έλατε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ξεκουράστηκες?
0: Ξεκουράστηκα τώρα. Τι ξεκουράστηκα, αφού σου λέω δούλευα, ρε παιδιά. Δεν το είπα. Δύο εβδομάδες, να πούμε, σκληρή εργασία. Πήγε κανένα δυο, έκανα κανένα δυο βουτιές, μία καβάλα και κανένα δυο χαλκιδική. Εδώ, τι χαλκιδική, είναι Ηράκλειο, εδώ στο Μανούσι κοντά.
1: Αυτά. Τέτοιο μηχανάκι που έχεις, πρέπει να δουλεύεις διπλά για να.
0: Τι έχει το μηχανάκι μου, ρε, το 2004 μοντέλο είναι, ρε, χωρίς εξάτμιση, με σπασμένο φτερό.
1: Αλλά και σαν ένα αυτοκίνητο.
0: Α, ότι καίει είναι, καίει πολύ.
1: Καίει,
0: τι να κάνω, τι να πάρω, δηλαδή να πάρω ένα τσοκάκι πλέον, για να μην καίει, να πούμε. Αφού δουλεύουμε, τι να κάνω.
1: Ναι, είσαι και βαρύς.
0: Είμαι και βαρύς.
1: Τι ήταν αυτό το κουφέρα του που πέταξε για τον Κωνσταντέλια?
0: Λέω, ρε παιδί μου, εγώ με το ποδόσφαιρο δεν ασχολούμαι, να πούμε. Και μια φορά μίλησα για τον Κωνσταντέλια ότι είναι παιχτούρα, να πούμε. Και πριν γίνει μάθημα του ότι θα τον πάρουν, να πούμε, έλεγα για τον Κωνσταντέλια ότι είναι καλό παιδί και μου είπανε δηλαδή ότι ήταν παιχτούρα μεγάλη. Και είπα κι εγώ 2-3 κουβέντες καλές για τον Κωνσταντέλια, σαν, ξέρω εγώ, σαν φίλαθλος έτσι.
1: Και
0: τον Πυριντόρ του, μου, ρε φίλε. Μου λένε οι παοξίτες, δεν ξέρω αν μιλήσει για τον ΠΑΟΚ. Τίποτα κουβέντα.
1: Δεν μου λες. Δεν λες για το Μητσοτάκη καμιά καλή κουβέντα?
0: Λέω, δε, ό,τι μπορώ να πω, λέω.
1: Δεν τον παίρνει
0: κανένα. Δεν τον θέλουν, γιατί αυτός έχει γκαρτιάσει, που λένε στο χωριό μου πλέον. Είναι τρυφερός.
1: Καλά. Έχει κάτι φωτογραφίες, τον έχουν βγάλει κάτι φωτογραφίες. Πολύ αστεία φάτσα έχει.
0: Ποιος, ο Μητσοτάκης? Γιατί, ρε. Ωραίος είναι, στρωμένος, λίγο παραπάνω τρίχα έχει.
1: Γούρλωνε τα μάτια, τα
0: χέρια. Και εσύ τώρα, εντάξει τώρα, χαλιό.
1: Καλά, λίγο δεν έχει, ρε παιδί μου, ένα ύφος, ένα.
0: Ήταν από μικρός έτσι. Από μικρός ήταν έτσι. Γιατί στο σχολείο ήταν έτσι.
1: Αλλά
0: είναι σπαθάτος. Είναι κορμάρα, είναι. Τον έχω δει, ας πούμε.
1: Κορμάρα, αλλά λίγο γέρνω. Τον περπατάει, γέρνει λιγάκι.
0: Και εγώ γέρνω, ρε φίλε. Εντάξει, το σουλούπι μας είναι αυτό. Είναι λογικό. Όλοι οι μεγάλοι άντρες έτσι, από το βάρος των ευθυνών γέρνουμε. Λοιπόν, άντε κλείνω, γιατί πόσο διαφημίσεις. Την αγάπη μου, καλό πρωινό. Άργησα τις διαφημίσεις, παιδιά, δεν φωνάζετε κι εσείς, ρε. Φωνάξτε, να πούμε, θα με φωνάζει η δίκηση. Πάω διαφημίσεις, επιστρέφω, αλλά.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
8: Ακούστε κύριε Καμπάντα, ή θα του πω, εδώ μέσα χύνομαι τον υδρότα μας. Από το πρωί ως το βράδυ δρόμουμε, θα του πω. Τι έχετε να μας απαντήσετε κύριε Καμπάντα, yay!
9: Απολύεσαι, yay!
8: Με συγχωρείτε
9: κύριε. Σε συγχωρώ ρε, είσαι απολυμμένος.
8: Πάω κύριε, δεν μείνει μόνο εξονοματός του.
9: Μείνει και εξονοματός, απολυμμένος και εσύ.
8: Κύριε Δευτερά.
9: Εσύ δεν σπινείς, υδρώνετε.
10: Όχι, όχι κύριε Καμπάντα.
9: Μέσα στη δουλειά σας, το γραφείο εσείς. Όσοι υδρώνουν απολύονται.
8: Μα δεν μπορείτε να μας διώχετε έτσι.
9: Όχι, ρε.
8: Θα μας αποζημιώσετε, θα φύγουμε στα δικαστήρια και
9: θα καταφύγετε στο διάλο, ρε, απολύεστε, ρε. Θα πείτε το ψωμί ψωμάκι, ρε! Χαραμουφάιδες! Έλα μέσα, ρε, κοσ...

βάλαμε κανένα απαγορευμένο τραγούδι. Τώρα αυτά το με περνάει από το μυαλό, σε σκοτώσω και τέτοια είναι απαγορευμένα κανονικά στην σύγχρονη εποχή. Αλλά έχει ωραίο ρυθμό ο Βαρδής. Αλλά δεν, με το στίχο έχουμε μία ένσταση, έτσι. Δεν σκοτώνουμε. Δεν σκοτώνουμε για κανένα λόγο, ούτε κακοποιούμε, έτσι. Κωνσταντίνε, καλημέρα, καλό πρωινό. Δίχρονο, τι δίχρονο, ρε. Υπάρχουν δίχρονα μηχανάκια ακόμα? Παλιό είναι, ρε, παλιό μηχανάκι είναι. Είμαι πολλά κυβικά και πολλά κυβικά. Για τσόκ είναι πολλά κυβικά και καίει τον Αχλέοντα. Χθες γέμισα κατοστάρα γιατί, για να τραβάει λίγο στις ανηφόρες. Γιατί τώρα θέλει και συμπλέκτη, ας πούμε, καταλαβαίνει. Για να, τραβάει λίγο στις ανηφόρες. Γέμισα 12 λίτρα, 28 ευρώ. Το ξανάκουσες αυτό, το άκουσες? 28 ευρώ σου λέω, 12 λίτρα, παιδί μου, στο μηχανάκι. 30 ευρώ βάζαμε κάποτε στο Fiat και γέμιζε, να πούμε. Τι να κάνουμε τώρα. Το 515 το τηλέφωνο εκεί που μας στέλνει, λέει: χαίρομαι που είσαι και πάλι στην ευχάριστη, όμορφη, δυνατή παρέα. Έτσι, αγόρι μου, έτσι. Έτσι, πρωινή παρέα. Καλημέρα και στη φίλη μου την Τέρι, στο Γιαννάκι. 28 ευρώ, 12 λίτρα. Τα στενά μου μέσα.

0: Καλά τώρα το ότι η βενζίνη ας πούμε είναι στο Θεό, θα το ρίξουμε στην τεχνολογία τώρα, αν είναι δίχρονο ή τετράχρονο, δηλαδή τρελαθούμε τελείως από την κοινωνία.
1: Εσύ γιατί έβαλες κατοστάρα, καλημέρα σας,
0: γιατί
1: τι κάνετε.
0: Γιατί είπαμε να τραβά λίγο, θα πήγαιναν οι φόρες, θα ανέβαινα, πήγαινα στο Φιλαδέλφιο, επάνω στον Ασκό.
1: Τι σχέση έχει αυτό.
0: Τι λέει παιδιά τώρα, παιδιά, κοίταξε τώρα.
1: Και όταν βάζεις κατοστάρα τραβάει παραπάνω.
0: Καλά σοβα.
1: Αυτό σου πουλήσανε.
0: Τι λέει ρε η καφαντά, πώς είναι ρε, η καβαδία. Τι λέει ρε η καβαδία πρωί πρωί ρε.
1: Σου πουλήσαν ότι θα τραβάει το μηχανάκι παραπάνω με την κατοσταρά.
0: Μα αφού έχει πιο πολλά. Γελάει παιδιά.
1: Καλό,
0: μετά σου λέει,
1: καλό,
0: μετά
1: καλό.
0: Σου λέει γυναικοκτονίες και τέτοια να πω. Καλά σοβαρά μιλάς τώρα. Όταν είσαι καλά. Άσχετη για κάτι. Εγώ ανακατεύομαι στην οικονομία. Βλέπεις ότι με την οικονομία δεν τα πάω καλά να πούμε έτσι. Έβαλε και εγώ κατοστάρα να πούμε για να τραβάει το μηχανάκι λίγο καλύτερα.
1: Βρες τα 3 οκτάνια είναι ίδια. Καταρχάς να ξέρεις ότι και αυτοί που σου πουλάνε για κατοστάρα 98 είναι. 100 οκτάνια
0: δεν υπάρχει. Μην τα λες αυτά γιατί θα βγάλουμε κανένα σκάνδαλο τώρα και θα μας πάρει και θα μας σηκώσει
1: το πέρα μέσα. Στο χημεία, στο λύκειο μας τα διδάσκαν αυτά δευτέρα λυκείου. Η χημεία γενικής παιδείας.
0: Στη Γερμανία, καλή μου κοπέλα, όταν λέει κατοστάρα είναι κατοστάρα. Στην Ελλάδα δεν ξέρω τι κάνετε.
1: Εμάς μας λέγαν πάντως ότι μη μασάτε παιδιά κατοστάρες 95 αριστερά. Όλες οι κατοστάρα είναι 98. 100 οκτάνια δεν είναι. Μας λέγανε στο λύκειο τώρα τι να σας πω.
0: Τον αλήθεια που λέτε.
1: Αν άλλαξε η τεχνολογία, τι να σας πω.
0: Με το ίδιο σκεπτικό είναι 95 ή 91.
1: Μπορεί, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να σου πω. Αλλά αυτό για την κατοστάρα το θυμάμαι γιατί ποτέ. Ποτέ, ποτέ, εκτός και αν κάνεις κανένα δυο γεννήσματα για να πεις να καθαρίσει ο επικινητήρας, γιατί έχει και κάτι καθαριστικά μέσα αυτή.
0: Ναι.
1: Να πεις να βάλεις, αλλά.
0: Κοίτα ρε που μάθηκε και μηχανικός αυτοκινήτων, ρε, κοίτα ρε από εκεί.
1: Δεν είμαι μηχανικός αυτοκινήτων. Ήμουνα, απλά μου άρεσε πολύ η χημεία.
0: Α, η χημεία.
1: Είχα 20 στη χημεία.
0: Και εμένα μου άρεσε πολύ η οικονομία, γι' αυτό έδωσα 28 ευρουλάκια. Για να γεμίσω ένα τεπόζιτο σε μηχανάκι τσοκ. Δηλαδή, τσοκ, πώς το λένε, αυτόματο. Τίποτα καμιά χαλιαμπούσα. Για σούζες είναι η μούρη μας τώρα. Για σούμπα, φαντάζεσαι εμένα να κάνω σούζες με τη μηχανή, ρε. Πλάκα κάνεις τώρα. Εμείς τα κάναμε αυτά με το ποδήλατο παλιά. Τελειώσαν αυτά. Σοβαρευτήκαμε μετά. Δεν ξέρουν οι γυναίκες, ρε. Άσε τώρα που το παίζει να πούμε εδώ πέρα η Κατερίνα ότι ξέρει χημεία και. Σου λέω έβαλα κατοστάρα για να τραβάει το εργαλείο να πούμε στην ανηφόρα. Να ξεκαπνίσει και λίγο από κάτω τίποτα παραφίνες.

0: Για να ακούσω μια γραμμή από το υπερπέραν. Ελάτε, καλημέρα.
1: Έλα από τα εξωτερικά. Από
0: την έλα εξωτερικά συνεργεία, ναι. Τσιγκελάκης, πες μου.
1: Όντως είναι, δεν έχει μεγάλη διαφορά, φίλε. Απλά αυτές οι κατοστάρες, για αυτά τα σούπερ αντιτύπου που λένε μέσα που βάζουν, καθαρίζουν την κινητήρα.
0: Αυτό, καθαρίζουν την κινητήρα και έχει περισσότερη υποδύναμη το...
2: Ναι, απλά δεν νομίζω ότι αν τη βάλεις μία φορά θα σου κάνει τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Βρε, εμένα τραβάει καλύτερα το αυτοκίνητο σιλότα.
2: Είναι σαν να λες θα πάρω ένα συμπλήρωμα διατροφής για δύο μέρες. Τι σου κάνει.
0: Καλά.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα.
0: Βρε, εγώ τα μάξι μόλις το πλένω και το καθαρίζω.
2: Πάει καλύτερα.
0: Πάει καλύτερα, τραβάει πιο. Αμα γεμίσω και το μετεπόζιτο, να δεις πόσο πιο γρήγορα τρέχει.
1: Κώστα, όπως σε μια φάση εδώ πέρα του γείτονα ο γιος, να πούμε, πήρε το αυτοκίνητο του παπά μια Mercedes 300, δίζελε εδώ μεταξύ. Έφυγε με τους φίλους του, με παίρνει εμένα τηλέφωνο. Λέω, τι έγινε, ρε, λέω. Να λέει, να σε ρωτήσω κάτι, λέει. Εδώ βάλαμε, λέει, κατά λάθος βενζίνα.
0: Ωχ, στο δίζελ.
1: Κάτσε τώρα, δε, το δίζελ τα αντέχει. Και ο βενζινάς λέει ότι πρέπει να αδειάσουμε το τεπόζιτο, ξέρεις, να το ρουφίξεις, να...
0: ναι.
1: 100 τόσα ευρώ, ξέρω εγώ. Του λέω, πόσο βάλατε, ρε, του λέω. Λέει 10 λίτρα. Λέω, βάλτε το υπόλοιπο, γεμίστε το μέχρι πάνω πετρέλαιο.
0: Δεν πειράζει, ναι.
1: Και δεν πειράζει καθόλου, του λέω. Είσαι σίγουρος, ναι. Ο άλλος ήθελε να τους πάρει 100 τόσα, στη Γερμανία.
0: Που... βέβαια, βέβαια. Ο... καλά, η Γερμανία παγαπότητες, να πούμε. Γι' αυτό μας παίρνουν και μας τα δάνεια συνέχεια και τους πληρώνουμε, να πούμε, τόσα σχασμό λεφτά. Λεωνίδα μου, τι να κάνω εγώ, είμαι δεμένος είμαι. Σήμερα θα ξαναπάω, πήγα από εκεί, έπαιρνα τηλέφωνο, γράφει το μεταξύ στο ίντερνετ. Είναι ανοιχτός ο Γεωργόπουλος. Γεωργόπουλο, τι θα γίνει, θα ανοίξεις τη μάντρα σου να πούμε θέλουμε να πάρουμε εργαλεία από μέσα. Καλή σου μέρα, Λεωνίδα, καλό πρωινό, αγόρι μου, καλό πρωινό, φιλιά και από εμάς. Άντε γράφετε στα χαρτιά σας ότι θα ανοίξετε, ξέρω εγώ, στις 18-16 του Αυγούστου, στις 17 και θα το πάτε μέχρι τις 20. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.

0: Καλά ρε εσείς τώρα με τη βενζίνα, το ψυχολογικό κομμάτι δεν το βλέπετε καθόλου? Το ψυχολογικό μετράει πάρα πολλά. Ψυχολογία είναι όλα, παιδιά.
1: Σαν το πλασίμπο δεν έχει.
0: Ναι, αυτό που λέει η Κατερίνα. Ψυχολογία είναι όλα, παιδιά. Τι λες τώρα να πούμε?

Γρηγοράκι μου, καλή σου μέρα, γόρι μου, καλό πρωινό. Έτσι, μ' αρέσεις όταν είσαι ντυμένος διακοπιστικός. Το διακοπιστικό ντύσιμό σου είναι πάρα πολύ καλό, γιατί φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είσαι διακοπές. Το καταλαβαίνω αμέσως, δηλαδή, έτσι, από το μπουφανάκι που είχες, ας πούμε, στα χέρια, από το σπορτεξάκι που φοράς και την μπερμούδα με τις πολλές τις τσέπες. Καταλαβαίνω ότι δεν είσαι στη δουλειά, είσαι διακοπές. Και διακοπάρεις.

0: Κοτάκο, σιγά σιγά τα σκάνδαλα, γόρι μου. Ένα-ένα την ημέρα. Μην μου βγάζεις δύο-τρία. Δεν μπορώ να διαχειριστώ τρία σκάνδαλα σε μια μέρα, να πούμε, από την κυβέρνηση. Θα μου στέλνεις ένα σκάνδαλο, να στο διευκρινίζω, να μπορείς και εσύ να τρως το μεσημεριανό σου κανονικά, γιατί βλέπω σου κόβεται η όρεξη με τα σκάνδαλα. Αποφάσισε με τι θες να ασχοληθούμε. Με την αποπληρωμή του χρέους, με τα παθαλάσσια πάρκα, με τι, να ξέρουμε τι θα συζητήσουμε σήμερα. Δηλαδή, μην τα πιάνεις όλα μαζί. Χθες προφέρες μιλούσαμε για το Λιγνάδι, το κατάλαβες. Μετά μιλήσαμε για το Μίχο, το κατάλαβες και αυτό. Τώρα θες να μάθεις, ας πούμε, για παράδειγμα, τι γίνεται με τα δάνεια. Δεν έχεις ακούσει που λένε ότι όσο πιο πολύ ψωνίζεις, τόσο πιο πολύ κερδίζεις? Κερδίσαμε λεφτά. Από εκεί που χάναμε, κερδίσαμε ξαφνικά. Πώς αντιστρέφει τη διαδικασία της γύρανσης η Μέδουσα?
1: Είναι λογιστικό,
0: κοίταξε. Είναι λογιστικό, ορίστε, γιατί από το πρωί με έχουν σκάσει. Όχι, εντάξει, με έχουν φάει τα σηκώτια.
1: Είναι λογιστικό το θέμα. Να σου πω κάτι. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι έχουν άδικο.
0: Α, έτσι, αδίκιο.
1: Απλά, παιδιά, καταρχάς, μην αντιμετωπίζουμε το ιδιωτικό χρέος, το χρέος, ναι, δηλαδή του κράτους προς τους ιδιώτες, ως ένα ενιαίο πράγμα.
0: Ναι, καλά, είπαμε ότι είναι λίγο τα νοσοκομεία χρωστάνε.
1: Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, είναι διαφορετικά νομικά πρόσωπα τα οποία οφείλουν και οφείλουν για διαφορετικούς λόγους και δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Το άλλο είναι πιο εύκολο να το διαχειριστείς, ξέρεις, χρωστάει το κεντρικό κράτος εκεί, έχει έναν χ κωδικό με ένα κουμπαρά που τα λεφτά μαζεύονται εκεί και πάνε εκεί. Ναι. Και το άλλο είναι μια άλλη κατάσταση. Είναι τα νοσοκομεία, είναι στις κατασκευαστικές, είναι στους ιδιώτες, πρέπει να πάρουν επιστροφή φόρο, επιστροφή ΦΠΑ κτλ. Ναι. Δεν είναι μία κατηγορία.
0: Ναι, κορίτσι μου, αυτό ότι δεν είναι μία κατηγορία, αυτό δεν
1: Επίσης,
0: είναι σωστό.
1: Το βασικό.
0: Αλλά αν τα δώσουν αυτά τα λεφτά αυτοί οι άνθρωποι που τους χρωστάνε, δεν θα τα ξαναρίξουν στην αγορά, ας πούμε, δεν θα ξαναπαναγοράσουν τυριά, σαλάμια.
1: Να το κάνει. Εγώ σου λέω να το κάνει. Η ερώτηση δεν είναι γιατί κάνει το ένα ή το άλλο. Το πρόβλημα είναι γιατί δεν κάνει και τα δύο.
0: Α, ναι, ναι, σωστό.
1: Για μένα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Γιατί να σου πω κάτι, περισσότερο το συμφέρει λογιστικά, να σου πω, το κράτος να πληρώσει ένα χρέος το οποίο πληρώνει τόκους, βλέπε τα δάνεια προς εξωτερικούς φορείς,
0: ναι,
1: παρά τους εσωτερικούς. Αλλά δεν είναι, πώς να σου πω, είναι λίγο πιο σύνθετο το πράγμα και δεν είμαι ίσως κι εγώ ειδική να το αναλύσω.
0: Εγώ το είπα από την αρχή ότι δεν ξέρω, παιδιά, μην με ρωτάτε εμένα. Με ρωτάνε εδώ πέρα οι αριστερόστροφοι και οι ατέρμον. Και εγώ δεν θέλω να απαντήσω, γιατί την τελευταία φορά που μίλησα για τον ΠΑΟΚ έφυγε ο Κωνσταντέλιας.

0: Εσύ δηλαδή, αν χρωστά στο Γιάννη και χρωστά και στην τράπεζα και η τράπεζα πλήνει να σου πάρει το σπίτι ή η τράπεζα σου χρεώνει και ένα επιτόκιο 25% η πιστωτική σου, το Γιάννη θα πληρώσει την τράπεζα.
1: Κοίταξε να δει. Ωραία,

0: πώς τα παίρνω για να κάνω μια δουλειά, να τα κάνω 200, να τα κάνω 300 και μετά mm-hmm. να τα κάνω 300 και 500 και 30 ευρώ παραπάνω να πληρώσω, climb mine on the line. Εγώ γι' αυτό θα το παίρνω, τα παίρνω τα δάνεια. Δεν τα παίρνω γιατί ας πούμε θέλω να πάρω ναρκωτικά. Mm-hmm. Καταλαβες. Αν εμένα μου δώσεις 1 εκατομμύριο ευρώ, θέλω να τα κάνω 5. Και αν κάνω 5 εκατομμύρια, ποσός με νοιάζει να πληρώσω και 300.000 τόκους? Δεν με νοιάζει που θέλω να τα κάνω 5 εκατομμύρια το 1 εκατομμύριο. Αυτός είναι ο στόχος του δανείου.
1: Γι' αυτό υπάρχουν οικονομοτεχνικοί, οικονομολόγοι ναι. που ασχολούνται με αυτά.
0: Ναι, δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ. Εγώ σου λέω τώρα απλά τώρα, το χωριό τώρα που ήρθε.
1: Αλλά να σου πω, ναι. Είναι εύλογη όμως η απορία. Ναι. Είναι εύλογη.
0: Ναι, γιατί λες ότι παίρνω δάνειο για να μπορέσω να τα ρίξω στην αγορά, να κάνω μια ανάπτυξη.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ ως άνθρωπος ο οποίος πληρώνει φόρους και ο οποίος άνθρωπος αν χάσει μία μέρα να καθυστερήσω να πληρώσω τον ένφυά μου.
0: Ναι.
1: Θα μου βάλουν γύρω στο 1 με 2 ευρώ για μία μέρα. 1 με 2 ευρώ στα 30 ευρώ.
0: Ρουφιάν.
1: Ποια 30, στα 14 ευρώ θα φάει ναι. γύρω στο 1 ευρώ, ας πούμε, είναι η προσάυξηση για μία μέρα.
0: Δεν τρέπονται.
1: Επειδή, ας πούμε, μου βάλαν το μισθό, λέμε τώρα, στη μία του μήνα αντί για τις 31,
0: ναι.
1: και επειδή άλλαξε ο μήνας, για τη μία αυτή μέρα θα μου βάλουν 2 ευρώ τόκο. Ένα 2 ευρώ τόκο. Προσάυξηση. Γιατί το κράτος όταν σου χρωστάει δεν σου πληρώνει τους τόκους?
0: Από το στόμα μου το πει.
1: Εννοείται.
0: Από το στόμα μου το πει.
1: Ως άνθρωπος που πληρώνει φόρους και υφίσταται προσαυξήσεις ακόμα και για μία μέρα καθυστέρηση, φυσικά.
0: Έτσι.
1: Και θα έπρεπε και το κράτος να πληρώνει προσαυξήσεις αυτούς που τους καθυστέρει να τους δώσει τα χρήματά τους. Ναι.
0: Αλλά το κράτος είναι, είπαμε πως το λέει και ο Φώτης, δεν μπορώ να την πω την έκφραση. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία μου, καλημέρα.
2: Κάποιο λάθος έχετε κάνει, κύριε Παρπαγιάννη.
0: Προφανώς.
2: Τελευταία φορά που μιλήσατε για τον ΠΑΟΚ αποκλείστηκε. και την άλλη μέρα που μιλήσατε για τον Κωνσταντέλια, αφού ο Κωνσταντέλια.
0: Τι να κάνετε, δεν ξαναμιλάω.
1: Όπως κάνεις πολύ πέρα με τον κύριο Βενιέρη.
0: Ορκίστηκα, λέω, δεν ξαναμιλάω. Ούτε προβλέψεις για αγώνες, ούτε γκολ, ούτε τίποτα δεν ξαναλέω.
2: Έτσι, μπράβο, έτσι. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά. Έτσι, μια φορά που μίλησα για τον ΠΑΟΚ αποκλείστηκε όντως, την άλλη φορά που είπα 3-0 θα κερδίσει, έχασε 1-0. Και προχθές που μίλησα, λέω τι καλό παιδί μου είπαν, είναι μεγάλη παιχτούρα ο Κωνσταντέλιας, είναι και καλό παιδί, καλή οικογένεια. Χραπ, τον πήρε η Ντόρτμουντ.

0: Φίλε Γρηγόρη, θέλω να σου πω κάτι. Δεν θέλω να ξέρω.
1: Τι, δεν ξέρω τώρα κι εγώ.
0: Δεν θέλω να ξέρω. Τι σκάλωμα έφαγε χθες ο συνάδελφός μου εδώ. Δεν θέλω να ξέρω.
1: Κάτι, κάτι θα λέγαμε και όταν στριμώχνουμε. Λέμε, δεν ξέρω εγώ. Θα τα ρωτήσω στην Κατερίνα αύριο. Όταν δεν ξέρω.
0: Πάντως, αλήθεια τώρα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα με σκόνη με χώμα.
1: Όλοι τι συζητούσαμε χθες, δεν θυμάμαι ρε φίλε, ειλικρινά.
0: Μάλλον συζητούσαμε το ότι θέλω να σε στείλω για διακοπές σε ένα από τα ωραιότερα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
1: Θέλεις Λίμνο να πάμε σήμερα.
0: Θέλω να πάμε στη Λίμνο, γιατί θέλω τώρα την Πατσέλινο του Αυγούστου να τη δω από το Φρούριο της Μύρινας, το μεγαλύτερο σε έκταση οχυρό του Αιγαίου. Θέλω να δω το απολιθωμένο δάσος της Λίμνου και το γεωλογικό πάρκο Φαρακλού, τα πανέμορφα αρχοντικά και τις απέραντες παραλίες. Θέλω να κάνω τη Ρένα Βλαχοπούλου, τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε στις Αμοθήνες. Η Λίμνος έχει πλούσια τοπική κουζίνα, στα κομακαρονάδες, θαλασσινά παραδοσιακές πίτες, τα παραδοσιακά γλυκίσματα, τα βενιζελικά. Τι να πεις και τι να ξεχάσεις από τη Λίμνο. Κάθε φορά πάμε και θέλουμε να ξαναπάμε.
1: Εν τω μεταξύ έχει ένα χωριό το οποίο είναι εγκαταλειμμένο. Όντως δεν έχει κανένα κάτοικο, αλλά έχει μία ταβέρνα μέσα, παιδιά. Να πάτε στην Λίμνο, δεν θυμάμαι τώρα, θα το μάθω. Εκεί θα πας για κρεατάκι όμως, έτσι, όχι για ψαράκι, αλλά εκπληκτικό.

Σου είπα στη Λίμνο που πήγαμε την ίδια εποχή με τον Μπενιέρη και ανεβήκαμε πάνω στο ένα μοναστήρι που έχει πάνω σε ένα βράχο, ένα κλεισάκι μικρό που έχει. Μεγάλη. Και έχουμε γράψει τα βιβλία εκεί πέρα. Έχουμε αφήσει την υπογραφή μας την ίδια χρονιά.

0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται σήμερα νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, ενώ υπάρχει πιθανότητα για βροχή, καταιγίδα κυρίως τωρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στα Γιαννιτσά και τις Έρες τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, ο υδράργυρος θα δείξει 32 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
5: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
5: Μίδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Φερμής φέτα pop το κιλό, 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 1 λίτρο, 6,49. Και 5 λίτρα, 28,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Ρολάντα Γκούντα, 48% το κιλό, 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου, 75 μεζούρες, 6,70. Και σκόνη πλυντηρίου, 82 μεζούρες, 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 τεμάχια, 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
12: Νεφέλες.
13: Διογένης Δασκάλου.
12: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
13: Αριστοφάνης.
12: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
13: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
12: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
13: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Κύριε Φώτη, αν ας πούμε για 5 χρόνια δεν πήγε ο Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, αν δεν κάνω λάθος, πέσαν υπογραφές, τελείωσε το θέμα. Τώρα δηλαδή, αν μας τον επιστρέψει η Ντόρτμουντ με 35 εκατομμύρια, ας πούμε, ποιος κερδίζει? Δεν ξέρω τι γίνεται με την οικονομία, δεν ξέρω, παιδιά, το έχω χάσει εγώ. Βασιλάκι μου, καλημέρα, γόρι μου. Είπα, δεν θα ξαμιλήσω για το. Ναι, όχι. Καλημέρα, καλημέρα και καλό πρωινό, καλημέρα. Ακόμα κι ό,τι μ' αγαπάς, έτσι κι αλλιώς, δεν έχω τίποτα να... Κίνηση, τι κίνηση, υπάρχει περίπτωση να έχουμε, λέτε? Δεν νομίζω, για να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Γιατί εντάξει, είπαμε, ξέρω εγώ, 18 Αύγουστο σήμερα, αλλά άμα δεν περάσει αυτή η εβδομάδα, δεν βλέπω. Και από την άλλη εβδομάδα δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι έχουμε ακόμη αυτή τη εβδομάδα και την άλλη, παιδιά, που θα είμαστε, αν και πολλοί, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, με πολλούς έτσι συναδέλφους και φίλους γνωστούς που συζητάμε, μου είπαν ότι φέτος, εγώ δεν έχω βγάλει πόρισμα προσωπικό να σου πω την αλήθεια, αλλά μου είπαν ότι πολλοίς κόσμος δεν έφυγε φέτος, λέει. Έμεινε αρκετός κόσμος στη Θεσσαλονίκη, αλήθεια. Εγώ βλέπω χαλαρή την κατάσταση, έτσι κι αλλιώς είναι χαλαρή, δεν το συζητώ, το βλέπεις, ας πούμε, από τους δρόμους αυτή τη στιγμή. Πού άλλες μέρες τώρα, τις 25 του Σεπτέμβρη, ας πούμε, τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, θα έχουμε προβληματάκια σίγουρα, να πούμε, και στο Περιφερειακό και στην Μίκη Θεοδωράκη και στο φανάρι εκεί πέρα του Ευόσμου, του Κορδελιού. Τώρα δεν έχουμε τίποτα πουθενά. Δεν έφυγε, λέει, πολλοί κόσμος, συμφωνείτε? Βλέπετε εσείς ότι δεν έφυγε? Γνωστοί σας, ρε παιδί μου, οι γύρω σας, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γνωστοί, οι συνάδελφοι. Να με κοιτάξεις με αυτά τα μάτια σου τα ξένα. Εγώ πάντως βλέπω μια πόλη η οποία είναι πολύ χαλαρή. Βρίσκεις πάρκινγκ παντού, μετακινείσαι πολύ εύκολα από την Σταυρούπολη μέχρι την Καλαμαριά. Πας και έρχεσαι δηλαδή. Είναι κάποιες ώρες αιχμής, το μεσημεράκι, ας πούμε, λίγο, που πιο πολύ έχει ξένες πινακίδες. Γιουγκοσλάβκα, τα βήκανε Γιουγκοσλάβκα, το είναι η κάθοδος των Γιουγκοσλαβαίων που λένε. Αλλά και αυτοί μπερδεύονται μερικές φορές, χάνονται, κατάλαβες, δηλαδή

0: Ποιος είναι αυτός ο Μπεν Γκβίρ, πώς το λένε να πούμε, αυτός το γουρνόμορφο πλάσμα που το στείλατε 2-3 προχθές, υπουργός του Ισραήλ είναι και είναι φασιστάκι? Ε, καλά τώρα, ο πρώτος είναι, αφού η Κατερίνα λέει μέσα στην ο Νετανιάχου καημένος ζορίζεται εκεί πέρα με τους φασίστας. Θέλει, λέει, να σκοτώνουμε 30, σκοτώνουν, λέει, 30-40 γαζιανούς κάθε βράδυ. Τι λέτε ρε παιδιά, να το ρεπάμε στη Χάγη αυτό, να το επικηρύξουμε.
1: Σε αυτό που ανέφερες πριν για το ποιος κόσμος είναι στην πόλη.
0: Ναι, λένε πολλοί ότι δεν έφυγε κόσμος πολύ. Λέει, έχει πολύ κόσμο.
1: Έχει πόλη. Κόσμο η πόλη.
0: Έχει κόσμο.
1: Παιδιά, καταρχάς.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι πρέπει να φεύγουν μία με 15 Αυγούστου,
0: έλατε,
1: ξέρω εγώ, ή 7 με 24
0: γιατί Αυγούστου. Γιατί κλείνουν οι εταιρείες οι μεγάλες, μωρέ.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι πλέον τα τελευταία χρόνια έχει ανεβεί πολύ ο τουρισμός στην πόλη.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει αυτό αποτυπώνεται από τις αφίξεις μας, από τα ξενοδοχεία που έχουν γίνει, από τα Airbnb, από τα ξένα αυτοκίνητα. Βλέπουμε, μπορούμε να συμφωνήσουμε στο γεγονός ότι είχε ανέβει ο τουρισμός στην πόλη, έτσι. Αυτούς τους τουρίστες που έρχονται, δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιοι να τους εξυπηρετούν?
0: Βέβαια, καλά, σίγουρα.
1: Δεν κινείται μεγάλο μέρος στο εμπορίο από αυτό το πράγμα. Εταιρείες, εστίαση, καθαριστικά συνεργεία.
0: Εστίαση είναι πιο. Ναι, εντάξει, είναι και κάποιοι.
1: Και τροφοδοσίες, τι.
0: Και τροφοδοσίες, ναι, καλά.
1: Επομένως, αυτό που έκλεινε κάποτε η πόλη 15 μέρες και βαρούσαμε μύγες, δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον. Ναι. Αλλά και σε κεντρικό επίπεδο βλέπεις ότι η επικαιρότητα δεν πάβει να κινείται όπως παλιότερα. Δηλαδή, νομίζω ότι μας χαλάσανε, μας κάνανε Ευρωπαίους που δεν λείπουμε όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Λείπουμε σε δόσεις. Επομένως, ναι, λείπει κόσμος και το βλέπουμε αυτό γιατί βρίσκουμε πιο άνετα πάρκινγκ, παιδιά, στις
0: γειτονιές.
1: Καλά,
0: όταν συζήτησε, προθέσει πάρκα ένα πρασακάκι, σου λέω.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν φεύγουμε όλοι μαζί, δεν φεύγουμε όλοι ταυτόχρονα και δεν νεκρώνει εντελώς η πόλη. Κάτι που να σου πω, δεν είναι και πολύ κακό.
0: Ναι.
1: Εγώ όμως θέλω να απευθύνω μία έκκληση, Κώστα.
0: Έκλεισε την.
1: Παιδιά στον ΟΑΣΤ. Καταλαβαίνω ότι μειώθηκαν τα δρομολόγια γιατί πρέπει να πάρουν τις άδειές τους οι οδηγοί. Δεκτό και κατανοητό. Μπορείτε να ενημερώνετε τη ρημάδα την τηλεματική, να ξέρουμε πότε ο άνθρωπος που εργάζεται και χρειάζεται να είναι συγκεκριμένη ώρα στη δουλειά του, πρέπει να κατέβει να πάρει το λεωφορείο. Χτες, για παράδειγμα, πήδηξαν το δρομολόγιο που θα γινόταν παρατέταρτο. Το κάναν 6 παρά 1. 6 παρά 1 στο Θεό.
0: Προσπέρασαν εννοεί, βρε. Προσπέρασαν εννοεί, αμάνε.
1: Λοιπόν, ναι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εγώ που ξέρω ότι το λεωφορείο περνάει 6. Να χάσω το λεωφορείο, να το πάρω 6 και 20. Η άλλη που ήξερε ότι περνάει παρατέταρτο να καθυστερήσει στη δουλειά της 20 λεπτά.
0: Τώρα το χοντρένεις.
1: Και περίμενε.
0: Ναι.
1: Σήμερα το λεωφορείο ήρθε 6 και 4. Δηλαδή, κατάλαβες, δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν υπάρχει λογική. Γίνεται ό,τι του φανεί του λολοστεφανεί. Ναι, αλλά ο άνθρωπος που χτυπάει κάρτα έχει πρόβλημα με τον εργοδότη του. Γι' αυτό σας παρακαλούμε, εντάξει, μειώσατε τα δρομολόγια, να ενημερώνετε το ρημάδι, το εργαλείο που λέγεται τηλεματική.
0: Για να
1: τι το έχουμε, να ξέρουμε τι ώρα, να ξέρουμε πως πρέπει να πάρω το προηγούμενο δρομολόγιο με τη νέα λογική.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, οι άνθρωποι μπαίνουν
0: μήπως
1: στη τηλεματική.
0: Μήπως θέλει κάποια αναβάθμιση, χρειάζεται, ξέρω, καμιά 30-40 εκατομμύρια ακόμα να
1: όχι,
0: πούμε.
1: Όχι, μωρέ. Καταρχάς, δεν στήχησε καν τόσο αυτή η τηλεματική. Ούτε να μην. Δηλαδή, είναι και καινούργια εφαρμογή, δεν είναι παλιά. Γιατί άλλαξε για να περάσει στον ΟΣΕΘ. Παιδιά, να ενημερωνόμαστε λίγο, να οργανωθούμε, θέλω.
0: Έτσι.
1: Αλλά εδώ θα μου πεις, δεν συνεργάζονται μαζί του, μεταξύ τους, οι πλατφόρμες της ΕΔΕ που λένε ποιο είναι δηλωμένο σε ακινησία το όχημα και ποιο δηλώνεται ως ενοικιαζόμενο.
0: Α, τώρα εσύ αρχίζεις και αριστεροστροφίζεις, να πούμε τώρα εδώ πέρα. Όλα αρνητικά τα βλέπεις τώρα.
1: Δεν τα βλέπω όλα αρνητικά. Εντοπίσαμε ένα αρνητικό. Ναι, εντοπίσαμε έναν ο οποίος νίκιαζε 132 κάπου οχήματα, τα οποία, παιδιά, τα είχε δηλωμένα σε ακινησία.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, η ΑΔΕ δεν είχε πρόβλημα να βλέπει αυτά τα οχήματα να ενοικιάζονται.
0: Γιατί δεν πήγε στον Τρίφωνα να του πει μια καλημέρα σήμερα που πήγε τώρα και λέει: είχε βλάβει, λέω, ορίστε, ο άνθρωπος εδώ πέρα είναι αυτά που λες να πούμε. Είχε βλάβει το δεύτερο λεωφορείο, γι' αυτό είχαμε αυτή την καθυστέρηση.
1: Και χθες τι είχε.
0: Χθες είχε, αλλάζαμε φίλτρα.
1: Και προχθές μας έπιασε κόψιμο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα και εσύ, μην το κάνεις έτσι, καλοκαιράκι.
2: Εσύ δεν είσαι φίλε.
0: Στην τελική πάρε μια μηχανή.
1: Τρίφωνα και μια κυρία που πήγε και μίλησε στον οδηγό της, λέει: έλα ρε κυρία μου, για ένα μεροκάματο ήρθα σήμερα,
0: έτσι,
1: με ζαλίζεις.
0: Μπράβο,
1: αυτό κατά λέξη ήμουν μπροστά που της το είπε. Ήρθα για ένα μεροκάματο, με ζαλίζει 6 ώρα το πρωί.
0: Δίκιο είχα. Τρίφωνάκο, καλημέρα, γόρι μου. Άσου να λένε εσύ τη δουλειά σου, το τιμονί σου.

0: Εγώ, Μανολάκη μου, έχω να πω σε λεωφορείο από τότε που είχες πράκτορες. Και φώναζε ο άλλος ψυχιατρίο. Θα κατέβει κανείς, φύγε. Σταυροπόλ. Με εκείνα τα χαρτάκια, τα μπλε, τα κόκκινα που έφτυνε, να πούμε πάνω, ακόμα την έχω τη μυρωδιά από το φτύσιμο. 8 χαρτάκια έπαιρνα για να πληρώσω 30 δραχμές. Ύστερα σου λέει καταστρέφονται τα δάση στον Ειρηνικό, στο Μεσογειακό, στο Αμαζόνιο τέλος πάντων.
1: Βρε, εκείνα τα εισιτήρια ήταν μια σταλίτσα.
0: Μια σταλίτσα, αλλά 8 χαρτάκια έπαιρνα για να. Ένα κόκκινο, ένα μπλε, ένα κίτρινο για να πληρώσω 15 δραχμές.
1: Αυτό είναι πολύ παλιά. Εγώ πάντως όταν έπαιρνα λεωφορείο με τη μαμά μου, ήταν το πορτοκαλί, ήταν το μισό το παιδικό, ένα χαρτάκι τόσο, μια σταλιάκι λεπτό. Και τη μάνα μου ήταν το μπλε, το ολόκληρο και ήταν οποία, αντίστοιχα.
0: Τα οποία τα κάναμε όλα μπιλάκι και τα πετούσαμε στο λεωφορείο. Κλασικά.

0: Μεγάλωσε, σε λέει, αν τα πρόλαβε αυτά τα εισιτήρια. Μεγάλωσε με, βέβαια μεγάλωσε. Ετράνινα.
1: Και 100 χρονών εμεί εδώ.
0: Έτσι. Χαϊλάντερ. Γιατί ρε φιλενάδα, εσύ δεν τα πρόλαβε, όχι Κατερίνα. Κατερίνα είναι μικρό παιδί. Εσύ δεν πρόλαβε λεωφορεία να πούμε με τα ξύλινα καθίσματα τα οποία είχε εισπράκτορα μέσα. Και ήταν ένα εισπράκτορα, φορούσε και στολή κανονικά, κουστούμι να πούμε τέτοιο. Όλοι ρεμπέτε ήταν, όλοι φεύγαν από την. Μόλι τελειώναν την βάρδια, πηγαίνουν στην ταβέρνα όλοι. Το 27 πήγαμε, το 27 πήγαινα εγώ. Ψυχιατρίο. Φύγε. Άμα δεν έλεγε φύγε, δεν ξεκινούσε ο οδηγός. Άμα δεν υπήρχε συνεργασία. Αλλά εκεί δεν υπήρχε τζαμπατζής. Τελειωμένα πράγματα. Έμπαινες μέσα, πλήρωνες κανονικά. Είχες, δεν είχες. Όχι σαν σήμερα να πούμε που το έχουμε κάνει η νέα τάξη πραγμάτων. Όποιος θέλει πληρώνει, όποιος θέλει δεν πληρώνει.
1: Δεν είναι όποιος θέλει πληρώνει, δεν πληρώνει. Ίσως ήταν λίγο πιο ευσυνείδητοι τότε οι άνθρωποι.
0: Άσε καλέ τώρα και εσύ. Άμα τον αφήσει τον άλλο να πούμε λάσκα, τώρα και εγώ δεν θα πλήρωνα. Πλάκα κάνει τώρα. Που είναι ό,τι θέλει καθένας κάνει να πούμε.
1: Εγώ γιατί δεν μπαίνω ποτέ, δεν έχω μπει ποτέ μου σε λεωφορείο χωρίς να πληρώσω εισιτήριο ρε Κώστα.
0: Γιατί είσαι ευσυνείδητη. Εγώ έχω μπει πολλές φορές. Κάποιες φορές που είχε χαλάσει το αυτοκίνητό μου, είχα μπει το Σάββατο το βράδυ από την Καμάρα τον πήρα. Και δεν πλήρωσε εισιτήριο.
1: Εντάξει, ήταν έκτακτη συνθήκη. Αυτό το δέχομαι.
0: Ναι. Δεν πλήρωσα, ξέρεις γιατί και το έλεγα. Δεν μπορούσα να φτάσω στο τέτοιο αφού γινόταν χαμός.
1: Αυτό εντάξει.
0: Ο ένας με κρατούσε από το σαγόνι να πούμε. Λέω, δεν έχει χειρολαβεί αυτό, κύριε. Ναι, το σαγόνι μου είναι.
1: Το πω καλά.
0: Σαρδέλα γλυκό, έσπρωχνε στον άλλο που με μέσα. Τι πράγμα και αυτό, ρε φίλε. Πρώτη φορά το είχα ζήσει αυτό, παρακαλώ. Και λέω, σιγά μην πληρώσω και εισιτήριο.
2: Προχωρείτε στο διάδρομο, παρακαλώ.
0: Προχωρείτε στο διάδρομο, προχωρείτε.
2: Αυτό, αδελφέ, ήτανε.
0: Πού είναι τα.
2: Γιατί το... όλοι ξέρεις, στεκόμασταν εκεί που βολευόμασταν ή ανάλογα τι εθέρια είχε.
0: Δεν θέλαμε να κουμπιστούμε τώρα. Αυτό ήθελε να μα τριμώξει, να μα τυβάξει μπροστά και να έχει χώρο για να μπουν και οι επόμενοι να πούμε. Αλλά εμείς δεν προχωρούσαμε μπροστά. Και φώναζε ο άνθρωπος.
2: Καλή σα μέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλό. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Εκεί από το 15 Αύγουστο και μετά. Η βιομηχανική, παιδιά, ο βιολογικός είναι άστα να πάνε.
0: Μπρομοκοπάει ο τόπος.
2: Άστα να πάνε.
0: Τα λέμε, τα ξαναλέμε τώρα, εντάξει, ναι, μην το ανοίξουμε.
2: Είμαστε η μοναδική χώρα. Ούτε στην Αφρική συμβαίνει αυτό. Και τώρα ξέρεις, κατά που φυσάει, πάει η οσμή.
0: Και η οσμή είναι άστα να πάνε, δεν σου μένει, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι μια πολύ βρώμα, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ βρώμα.
2: Anyway,
0: καλή σου μέρα, καλημέρα. Έβαργες, άλλα αρχή.
1: Θυμάσαι μια διαφήμιση που είχε. Πω πω βρώμα, με κάτι ανάγκια.

0: Μάθαμε τίποτα περισσότερο από αυτά που έλεγα και εγώ το πρωί και για το ελικόπτερο το οποίο έπεσε. Δεν, μηχανική βλάβη.
1: Για την ασφαλή. Ναι, ήταν
0: για
1: μάλλον μηχανική βλάβη. Ο σύζυγος, ναι, ο οποίος παρακολουθεί πολύ αυτά τα πράγματα, διαβάζει και του Καραϊωσιφίδη το περιοδικό, την πτήση και, ναι, και, ναι, ναι, ναι, και. Μου είπε ότι ήταν σίγουρα τεχνική βλάβη και πρέπει να χάλασε το πίσω το
0: ακρό. Ο ελικοφόρ, ναι, κάπως λέγεται, το είπα και
1: γιατί
0: εγώ το
1: πρωί. Γιατί άρχισε, λέει, να γυρνά γύρω από τον εαυτό
0: το
1: του.
0: Το είδα στο βιντεάκι, ναι, ναι.
1: Και αυτό, από αυτό φαίνεται ότι υπήρχε τεχνική βλάβη.
0: Κρίμα.
1: Πολύ περισσότερο ενδιαφέρον για μένα είχε η ανάλυση για την πτώση του ελικοπτέρου στην Ψάθα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν άκουσες τα ρεπορτάζ για αυτό.
0: Κάτι λίγα άκουσα.
1: Αλλά άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Έφυγε, παιδιά, ο ένας ο οποίος έπρεπε να είναι στη γη για να ρυθμίζει που πάει κάθε ελικόπτερο, γιατί έπρεπε να πάει σε άλλο μέτωπο. Έφυγε ο άλλος, γιατί πάλι είχαμε αναζωπήρωση αλλού που έπρεπε να είναι αερίος και να ρυθμίζει τα ελικόπτερα, πήγε αλλού σε άλλο μέτωπο. Mm-hmm. Δεν φύγαν για να πάνε σπίτια τους.
0: Όχι, ναι, άλλαξαν πόστο.
1: Και εδώ ποιος τα φυλάει, ρε παιδιά, τα πρόβατα.
0: Καλά, αυτό τώρα,
1: δηλαδή,
0: δεν,
1: έφυγε ο Βοσκός να πάει στο ένα που το κυνηγούσε ο Λύκος.
0: Ναι.
1: Έφυγε άλλος ο Βοσκός να πάει στο άλλο που το κυνηγούσε ο Λύκος. Και τα εδώ τα πρόβατα ποιος θα τα φυλάει.
0: Ναι, ήταν. Τέλος πάντων, αυτό το συζητήσουμε, το θέμα θέλει ειδικούς τώρα. Τα ελικόπτερα δεν έχουν μεταξύ τους, δεν έχουν ένα σύστημα, ξέρω εγώ, όταν πλησιάζει το άλλο κάτι να.
1: Δηλαδή. Αυτοί, λέει, δεν τους είδαμε, λέει, και όταν, λέει, το στυπήσαμε, νομίζαμε ότι μπλεχτήκαμε σε καλώδια.
0: Ωραία.

0: Γιάννη.
1: Άρε Χοτσιλίνη, θα σε λέω Γιάννη Χοτσιλίνη από σήμερα. Δεν έχει. Από σήμερα θα σας λέω όλους Γιάννη, έτσι, για συντομία. Στεφανάκο, καλημέρα, γόρι μου. Καλή δουλίτσα σου εύχομαι. Άντε, γύρισε ο Στεφανάκος, πάει στη δουλειά, λέει, πρώτη μέρα σήμερα. Άντε, γιατί χθες δεν την κοπάνε. Χθες ήταν η μέρα η οποία ήταν κανονικά να γυρίσετε πολύ, αλλά το πήρα, την πήρατε από τη σημαία την κατάσταση, έτσι. Λες, έλα μωρή τώρα, μια μέρα ακόμα. Πώς ξυπνάς το πρωί και λες, έλα 5 λεπτά ακόμα. Λες, σας πάρω μια μέρα άδεια ακόμα. Θα τα ανοίξω το μαγαζί μεθαύριο.

Πάντως την Κυριακή θα έχουμε σαραντάρια, λέει, παιδιά. Τη Σαββατοκύριακο, αν θέλεις να είσαι από τους παραδοσιακούς Ελληναράδες, κάνεις το τελευταίο μπανάκι για φέτος. Αν θέλεις να είσαι λίγο εξευρωπαϊσμένος, μέχρι τέλη του Οκτώβρη το βουτάς το κορμί. Τώρα, ρε Γιάννη, όρκο δεν παίρνω, αλλά ο μετεωρολόγος μου εμένα μου γράφει ότι την Κυριακή έχει 40, έτσι μου γράφει. Την Κυριακή στις 3 η ώρα το μεσημέρι θα έχει 40. Θα ξεκινήσουμε με 30 βαθμούς το πρωί, το βράδυ θα έχει 30 και το μεσημέρι, λέει, της Κυριακής 3 η ώρα θα έχει 40 βαθμούς. Τι να σου, μέχρι την Κυριακή μπορώ να δω, δεν βλέπω παραπάνω. Συνήθως τα αλλάζουν αυτά τώρα. Μόλις προχωράει η εβδομάδα, λίγο πάμε την Τετάρτη, Πέμπτη, μπορεί το 40 να το κάνει 37, ας πούμε, για παράδειγμα. Σήμερα μου έχει 40.

0: Θυμάσαι εκείνο το σεισμό στη Βενεζουέλα που έγινε τέλη Ιουνίου?
1: Πώς το θυμάμαι τώρα, προηγουμένως.
0: Έχουν φτάσει νεκροί τους 6.500 περίπου.
1: 6.000.
0: Τραγικό. Ναι. Τραγικό. Όσο περνάνε οι μέρες, βρίσκουν στα συντρίμια και άλλους αγνοούμενους. Και εκεί αυτό που ξέρεις, αυτό που θα το δούμε τώρα και στην Ινδονησία και στην Κολομβία. Βλέπεις ότι όσο περνάνε οι μέρες, αυξάνεται. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς από τους σεισμούς.
1: Απογοητευτικό και θλιβερό.

0: το απογευματάκι έχουμε εκπομπή όλη την εβδομάδα, να ξέρετε, έτσι, για τους για αυτάς που αναρωτιέστε. 6 με 8 όμως, όχι 8 με 9. Το πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο για το τμήμα διακοπών του Στάτους, έτσι. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα, Κωστάρα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το Κατερινάκι που το στεναχωρήσαμε χθες, αύριο θα το κεράσω μία κούρσα εγώ. Αρθεί να γνωρίσει μπροστά τον Τρίφωνα τον οδηγό και δεν θα χρειαστεί να κόψει εισιτήριο.
2: Ορίστε. Εγώ έχω κάρτα ούτως... Εγώ ούτως ή άλλως έχω κάρτα,
0: θα
2: αγαπητέ
0: μου. Θα πάρεις επιστροφή, καλέ, πίσω.
2: Και, και μάλιστα κάρτα παίρνω, παιδιά, και την εξαμηνιαία. Δεν παίρνω απλά του μήνα.
0: Άκου, άκου,
2: κάνω επένδυση σε βάστος χρόνο.
0: Έτσι αποπληρώνονται τα χρέη, κατάλαβες, για να κερδίζει.
1: Κατάλαβες, μία φορά πήγαμε να κάνουμε το καλό να κεράσουμε.
2: Σε ευχαριστώ όμως πολύ.
1: Και μας είπε ότι έχω κάρτα. Θα κεράσουμε ένα κρασάκι, βρε Κατερίνα.
0: Έτσι, έτσι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα όπως σας έγραψα δεν είμαι εγώ. Εγώ, εντάξει, δεν με κυνηγάω Βενιέρης με το μαχαίρι στο λαιμό, αργήσω 5 λεπτά. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν και ανταπόκριση λεωφορείου για να πάνε στη Σύνδο, για να πάνε δυτικά σε άλλα εργοστάσια, σε βιομηχανίες, σε βιοτεχνίες. Ποιες βιομηχανίες, μήπως έχουμε καμιά μεγάλη. Τέλος πάντων, σε βιοτεχνίες που έχουμε.
0: Μία.
2: Και γυναίκες, κυρίες, οι οποίες αυτές τυπάνε κάρτα. Και οι καψερές δεν τους φτάνει που είναι όρθιες όλη μέρα στη δουλειά. Έχουν και να περιμένουν και το λεωφορείο.
0: Αν καθυστερήσουν, λες τη συνάδελφο, χτύπα μου και τη δικιά μου, ας πούμε, και τη
2: αυτά
0: χτυπάει,
2: στο δημόσιο, φιλαράκι. Ναι, ναι. Στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε τι έγινε. Ξεκίνησε το πρώτο κανονικά, αλλά το δεύτερο το λεωφορείο είχε βλάβη. Οπότε εγώ που ήμουν τρίτος, αντί για το 6.40 ξεκίνησα 6.30 ώρα. 10 λεπτά νωρίτερα. Και το τέταρτο λεωφορείο ξεκίνησε 6 παρα 10, οπότε γι' αυτό έγινε ένα μικρό μπάχαλο.
2: Τι να πω είσαι.
0: Τρυφωνάκο, να είσαι καλά, γόρι μου. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό να έχεις. Θα πάμε σε διαφημιστικό break. Και θα επιστρέψουμε για το επόμενο ημίωρο.

0: Ωρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμό ποιότητα τιμή με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμου. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
12: Ετοιμή. 7, 8, 9.

0: ρε Μανολάκη, σου θυμίζει το τραγούδι την ιστορία τη δικιά σου? Ε, μια ίδια ιστορία έχουμε όλοι. Και εμείς από τα 13 δουλεύουμε. Τι 13, πιο νωρίς. Από τα 7. Μη βλέπεις τώρα που απαγορεύονται, είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Είμαστε

0: καρδιά μου όλα.
1: Δεν σ' άκουσα, το Βενιέρι έλεγε για την έκθεση. Ετοιμάζουμε εκεί καινούργια πράγματα, καινούργιες ιστορίες. Έχουμε ένα περιπτώσιο. Στο ίδιο σημείο θα είμαστε, Κατερίνα, είμαστε τίποτα εσείς στο ίδιο πάλι.
2: Ακόμα δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Γιατί έχουμε ένα στέκι μέσα
2: στην Ελλάδα. Αλλά εμείς κανονικά είμαστε εδώ και πάμε για χρυσή εκκλησία. Στο περίπτερο 16. Κύριε ναι. Βενιέρι, λίγο βοηθήστε μας.
1: Ναι. Χρυσή εκκλησία θα το κάνουμε αυτό έτσι πώς πάμε. Δηλαδή τόσα χρόνια από ό,τι θυμάμαι εγώ. Θα μας ανήκει. Κοίτα, μην μας το πάρουν με τη νέα αναπλάσου της ΔΕΘ τώρα εκεί πέρα και χάσουμε το πόστο.

0: εποχές θα έρθουν καινούργιες με.
1: Καλημέρα και στο Κατερινιό από Γερμανία μεριά. Καλό πρωινό σε όλους. Τρίτη 18 Αύγουστος αν το προτιμάτε. Σε μια πόλη η οποία είναι ήσυχη, είναι άδεια από κίνηση τέτοιες ώρες. Κλασικά βγάζει λίγο ένα στριμωγματάκι μικρό, πολύ μικρό όμως, τα λέμε μικρό-μικρό, στο φανάρι εκεί της, του flyover του παλιού στην Σταυρούπολη. Εκεί μόνο λίγο στριμωχνόμαστε λόγω δυσχέρειας του φαναριού, έτσι. Καλό πρωινό σε όλους, Guten Morgen, καλημέρα σας. Εχθές έμαθες την εκπομπή πως την ονόμασα. Κάθε μέρα ονομάζουμε την εκπομπή την απογευματινή διαφορετικά. Ήταν ο καλός, ο κακός και ο άχρηστος. Εχθές την είχαμε την εκπομπή. Διασκευασμένο.
2: Περιμένω.
1: Τι περιμένεις?
2: Το καινούργιο.
1: Τώρα θα το απόγευμα το.
2: Όσον όπα.
1: Βγαίνει ρε παιδί μου, αναβλύζει από την διαδικασία.
2: Αναδεικνύεται από τη βάση.
1: Αυτό. Αυτό.
2: Σαν τους μεγάλους λαϊκούς ηγέτες.
1: Αυτό. Αυτό. Αυτό. Στόμα μου το πήρες.

0: Τώρα που λες γυαλιά ηλίου, Κωνσταντίνε, το TripAdvisor έβγαλε τη λίστα με τις καλύτερες παραλίες στον κόσμο.
1: Α.
0: Στο top 10 δύο ελληνικές. Στη δεύτερη θέση συγκεκριμένα είναι η παραλία Ελαφωνήσι στην Κρήτη. Και στην τρίτη θέση η λιμνοθάλασσα Μπάλου, επίσης στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη.
0: Είναι μέσα στις 10 καλύτερες παραλίες όλου του κόσμου.
1: Τώρα αυτό είναι λίγο εντάξει.
0: Μαζί με Ταϊλάνδες, Καλιφόρνιες και τέτοια.
1: Καλά τώρα τα
0: Όπως τα ψήφισαν οι επισκέπτες.
1: Εντάξει.
0: Τι να μας πει λέει και η Καλιφόρνια.
1: Στημένα τώρα Καλιφόρνια, τώρα θάλασσα είναι Καλιφόρνια να πούμε τώρα. Είναι δυνατόν.
0: Και στην 11η θέση, εντάξει, λέμε το top 10, αλλά και στην 11η θέση πάλι Κρήτη έχει, Φαλάσσαρνα.
1: Φαλάσσαρνα, αυτό ήμουν έτοιμος να το πω, λέω πώς δεν πήγανε, πώς δεν είπανε Φαλάσσαρνα. Δεν συζητώ. Κωνσταντίνος λέει να μην ξεχάσω τα γυαλιά, ξέρει αυτός τι λέει. Φοβάσαι εγώ που τα έχω πάρει τα γυαλιά σήμερα. Το μεγαλύτερο άγχος να πας στη δουλειά χωρίς να φοράς γυαλιά ηλίου. Γιατί ρε εσύ, Λεωνίδα, δεν σ' άρεσε χθες η εκπομπή που ήταν, ξέρω εγώ, δεκαετίας του 60. Θυμηθήκαμε τα παλιά. Όντεψε να δακρύσει ο Γιάννης Ορέπης χθες. Ψάχναμε να βρούμε και το τραγούδι, το μωρό μου φάλσο, τι λέει ακριβώς. Αναγκαστήκαμε, μπήκαμε στο Google για να δούμε τις λέξεις. Δεν καταλαβαίναμε τι λέει.
0: Αυτό δεν είναι που λέει, μου λείπουν τα.
1: Μου λείπουν τα στιθάκια σου, γιατί τέτοια
0: δεν είναι. Στιθάκια.
1: Τι είναι. Στιθάκια. Στιθάκια λέει. Ναι, ναι. ναι. Τέλος πάντων, ψάχναμε να βρούμε τι λέει το τραγούδι του Ρακιτζή και τελικά δεν πέραμε να δούμε τους στίχους, δεν καταλάβαιναμε τίποτα. Εκείνο με το λαδωμένο κορμί που ακούνε Doors, δηλαδή αν είναι δυνατόν τώρα, είδες καμιά κοπέλα με λαδωμένο κορμί καλοκαιριάτικα ακούει Doors. Πού θα το βρεις αυτό.

0: Γιαννάκη μου, Τετάρτη είναι η μέρα των σέρβις, να ξέρεις, θα είμαι στη γύρα.
1: Έρημος.
0: Πώς ήταν παλιά οι γιατροί που κάνανε επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι, έτσι θα με την Τετάρτη.
1: Στην άδεια καμαρά μου να βλέπω τα όνειρά μου σαν σιριάλ κομμένο στην τηλεόραση.
2: Να άκου παίζει... τώρα. Η μία η φωτιά στη Σαλαμίνα.
0: Ναι.
2: Στα Περιστέρια. Από πού ξεκίνησε,
0: από
2: στο
0: πού?
2: Θεό σου.
0: Για πες.
2: Καντιλάκι.
0: Από Καντιλάκι. Τώρα μας φταίει και ορθοδοξία.
2: Ξεκίνησε, λέει, από σπίτι που διαμένει ηλικιωμένη, μάλλον από Καντιλάκι.
0: Πρέπει να απαγορευτούν τα καντιλάκια στο σπίτι που ανάβουν τα φωτάκια και να είναι πολύ επικίνδυνα. Πρέπει, η αλήθεια είναι. Έχει κάτι γενικές συσκευές ηλεκτρονικές.
2: Παιδάκι μου, είναι αυτό που σου έλεγα και με τη φάση με τα καλώδια της ΔΕΗ. Τι να κάνουμε, ναι, να απαγορεύσουμε τον ηλεκτρισμό. Απλά κάποιες φορές, ας πούμε, ξέρεις, είναι αυτές οι νάιλον οι κουρτίνες που τις παίρνουν αέρας και πάνε και φυσάν πάνω από το καντιλάκι, το κεράκι, ό,τι έχεις που καίει στο σπίτι. Και ξαφνικά έχεις γίνει παρανάλωμα. Του πυρός δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Για την άλλη όμως φωτιά στα Σελήνια, νομίζω λέγεται περιοχή, ναι, στα Σελήνια, εκτιμάται ότι είναι από εμπρισμό.
0: Κάτσε λίγο, όταν λες καντιλάκι σε νεκροταφεία ξεκίνησε, πώς?
2: Όχι, στο σπίτι.
0: Και πώς το βρήκαν?
2: Δεν έχουν, αυτό που σου είπα.
0: Όχι, πώς βρήκαν ότι ξεκίνησε από εκεί?
2: Γιατί από εκείνο το σπίτι, μέσα από το σπίτι,
0: από
2: εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Πήγε εκεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής και είδε ότι ξεκίνησε από εκεί.
0: Αμάρε παιδιά. Γρήγορα βγαίνουν τα πορίσματα. Να παίζει

0: Τρίφωνα, εσύ που λες για τις διαρρήξεις, θέλω να ρωτήσεις μήπως εκείνες τις πολυκατοικίες είχε έρθει ένα περίεργο φυλάδιο από παλιατζή τις προηγούμενες μέρες, γιατί κάνω λίγο τον αστυνόμο Σαΐνη τελευταία. Και το Σάββατο επίσης ήρθε κάποιος, βαρούσε τα θηροτηλέφωνα στην οικοδομή μου.
1: Έτσι κάνουμε.
0: Και βαράει με ένα περίεργο αυτοκίνητο από κάτω και λέει, α, εσάς τύπησα την Έφη ήθελα.
1: Ποια Έφη, ούτε
0: έλατε. Ναι, ναι, παιδιά, λίγο είμαστε αποξενωμένοι στις πόλεις, αλλά να έχουμε λίγο το νου μας για κάτι τέτοια θηροτηλέφωνα περίεργα που χτυπάνε και
1: Εγώ έχω σταματήσει να μιλάω για αυτά, γιατί μερικοί μου είπαν ότι τρομάζω τον κόσμο και δεν θέλω.
0: Όχι, παιδιά, ή να είστε υποψιασμένοι, θέλουμε, όχι τρομαγμένοι.
1: Ναι,
0: όπως σας είχα πει και για το κόλπο αυτό με τη σιλικόνη, με τα χαρτάκια. Βλέπουμε λίγο και στον όροφό μας τους γείτονες. Έχουμε το νου μας. Δεν είμαστε τόσο ατομιστές. Είδα χθες ένα ρεπορτάζ στο Sky. Η άλλη είχε βάλει χαρτί. Μην κάνετε τον κόπο, σας πρόλαβαν άλλοι.

0: Μεταξύ, πολλοί έχω ανακαλύψει ότι λόγω του φόβου που έχουν κάνουν το εξής λάθος, κατ' εμέ λάθος. Κλειδώνουν την κεντρική είσοδο της οικοδομής. Αυτό είναι λάθος, παιδιά, να ξέρετε.
1: Γιατί?
0: Γιατί σε περίπτωση χτύπα ξύλου ενός μικροσεισμού ή μιας κατάστασης η οποία πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι από το σπίτι γρήγορα, δημιουργείται συνωστισμός μεγάλος.
1: Εξαρτάται, θα σου πω κάτι. Για να κλειδώνουν την οικοδομή, πάει να πει ότι είναι περιορισμένος ο αριθμός των ενίκων.
0: Οι περισσότερες οικοδομές όμως είναι πολλά άτομα, το βλέπω κάθε φορά.
1: Στις οικοδομές που ξέρω που το κάνουν αυτό, γιατί ξέρω τουλάχιστον δύο οικοδομές που το κάνουν αυτό, όχι, είναι τρεις οικογένειες. Τρεις οικογένειες στις ιδιόκτητες οικοδομές.
0: Ίσως, ας πούμε, ναι.
1: Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ένας θα κατέβει, θα ανοίξει, θα βγούμε τα 10 άτομα που είμαστε στην οικοδομή.
0: Πάντως είναι λάθος. Για μένα είναι λάθος η οικοδομή, η είσοδο τη οικοδομή, εκτός και αν έχει κανένα σύστημα ηλεκτρονικό που κλειδώνει αυτόματα, έτσι ώστε με το που περνά από μέσα με ένα τηλεκοντρόλ, με κάτι στα χέρια δηλαδή, ανοίγει αυτόματα μόνη της. Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου, καλή δουλίτσα σου εύχομαι. Good morning. Τρίτη σήμερα, ήσυχη μέρα η Τρίτη. Δεν είχε και το πρωί κίνηση πολύ, μόνο στον καφέ είχε πολύ κίνηση. Δεν ξέρω γιατί σήμερα, εργαζόμενοι ήταν όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δεν βλέπω τουρίστες το πρωί. Ενώ άλλες μέρες βλέπω τους τουρίστες που έρχονται, ξέρω εγώ. Δευτέρα πού να πάνε να ξενυχτήσεις, ας πούμε. Είναι και λίγο δύσκολη μέρα. Μια γραμμούλα απ' έξω να δούμε τι γίνεται και να ετοιμαζόμαστε. Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Αυτό που λες που κλειδώνει, υπάρχει νόμος που απαγορεύεται να κλειδώνει.
0: Το ξέρω. Είναι
2: μπορείς
0: λίγο
2: να το κυνηγήσει και νομικά όποιος κλειδώνει.
0: Μα το συνεννοούνται, δεν το κάνουν παράνομα. Μεταξύ τους τώρα. Απλά είναι λάθος γιατί καμιά φορά.
2: Απαγορεύεται, βάσει νόμου απαγορεύεται. Μπορεί να ξεχάσει τα κλειδιά και να κλειστούν μέσα και να γίνει και τα περαιτέρω άσχημα πράγματα.
1: Παιδιά, εδώ σε κλειδωμένη εξώπορτα πάλευαν με κλωτσιές να σπάσουν το φινιστρίνι.
0: Ναι,
1: για να μπουν, ναι, μέσα σε κεντρικό δρόμο της Τούμπας στο Θεό σας, και την κλωτσούσαν και την κλωτσούσαν μέχρι που τα παράτησαν, γιατί κάναν πολύ φασαρία και κάποιον ξύπνησαν προφανώς. Είναι τόσο άγρια τα πράγματα που δεν μπορούμε να κατακρίνουμε τους ανθρώπους που κλειδώνουν την πόρτα.
0: Εγώ δεν το λέω κατηγορώντας τους.
1: Παιδιά, σου λέει πιο μεγάλη είναι η πιθανότητα να μπουν μέσα να μελιανίσουν παρά να γίνει σεισμός και να πάθω κάτι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, σίγουρα.
1: Ξέρω πολύ κόσμο, παιδιά,
2: αλλά
1: έτσι.
2: Το θέμα είναι. Τι να σε πω, εντάξει, δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε στον αέρα. Κάνεις άλλα πράγματα μετά.
0: Μάλιστα. Να σε καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Εγώ δεν το λέω με την έννοια του κατηγορώ, το λέω απλά με την έννοια της πρακτικής, ότι είναι λίγο. Αν και κρούσματα δεν έχουμε, αλλά λέμε καμιά φορά ότι είναι λίγο δύσκολο.
1: Τόση ώρα εμείς μιλάμε, εγώ όμως ξέρεις τι κάνω,
0: Τι κάνεις, Κωστή, τρελάθηκα τώρα έτσι πως το είπες.
1: Χαζεύω τη σελίδα του Greco Travel στο Facebook. Έκανε χτες βράδυ, χτες το πρωί μια ανάρτηση. Αλπικό τρένο, ελβετική μαγεία, με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Είναι όνειρό μου να πάρω, παιδιά, το αλπικό τρένο, γιατί έχω δει και κάτι ταινίες με τον Πουαρό που είναι στα τρένα εκεί στις Άλπεις και τρελαίνομαι. Χιονισμένες Άλπεις και παραμυθένιες πόλεις, μαγικές εικόνες για ένα γιορτινό ταξίδι φέτος, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια. Να κάνετε από τώρα, παιδιά, τα κουμάντα σας για να ζείτε στιγμές μαγικές. 5 ημέρες από Θεσσαλονίκη με πτήσεις της Aegean για αλπικό τρένο, ελβετική μαγεία. Early booking τιμή από 760 ευρώ και τελική τιμή με φόρους αεροδρομίου, αυτή η τιμή έως 12 άτοκες δόσεις. 23 10 55 55 56, greco.gr, για να ζείτε μαγικές στιγμές.

0: Δύο χρηστικές πληροφορίες βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς, οι οποίοι επιδοτούνται από το κράτος για να πηγαίνουν τα παιδιά σε παιδικό σταθμό, και τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για τα ΚΔΑΠ βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ και να τα δείτε. Και επίσης να σας πω ότι μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου, Παρασκευή δεν είναι 21?
1: Παρασκευή.
0: Λοιπόν, είναι οι αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό.
1: Μπείτε, κάνετε. Ακόμα, έκανα.
0: Είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για όλα τα ΦΜΗ τώρα.
1: Ναι.
0: Μέχρι την Παρασκευή μπορείτε να μπείτε να κάνετε αίτηση.
1: Ναι, και εγώ έκανα, αλλά μου απάντησε κατευθείαν εμένα, νομίζω. Βγήκε ένα κόκκινο, μου λέει, πλάκα μου κάνεις. Έγραψα, είπα, και μου γράφει μια τέτοια στην μια παραθυράκι, ένα τετράγωνο, ένα κλισέ, μου λέει, πλάκα μου κάνεις, Βαβαγιάννη.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι, καλέ τώρα. Θες και τουρισμό, κοινωνικό, αφού είσαι αντικοινωνικός. Εμάς τους αρνητές της μάσκας δεν μας δίνουν τέτοια να πω, γιατί είμαστε αρνητές της
0: μάσκας.
1: Γιατί
0: τις βλακίες τώρα στον κόσμο, αλήθεια.
1: Μας έχουν στιγματίσει.
0: Γιατί καλλιεργείς τέτοιες.
1: Αχ, χθες έβλεπα, το λέω όλο μάσκα, έβλεπα μια ταινία η οποία γυρίστηκε στην εποχή του κορονοϊού και μου θύμισε που είχαν, είχε,

0: Αν έχεις στοίχη,
1: διάβαινε.
0: Άμα δεν έχεις, έχεις ακούσει που αυτές τις μέρες έχει ξυπνήσει η Αίτνα και βγάζει αυτά από εδώ από εκεί.
1: Τι έχει ξυπνήσει ή?
0: Η Αίτνα.
1: Τι είναι η Αίτνα?
0: Το ηφαίστειο στην Ιταλία.
1: Α, καλά τώρα και εσύ. Εντάξει, εδώ.
0: Είναι το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη. Εκρήγνεται συχνά. Α. Και το τελευταίο, στις αρχές του μήνα, ξεκίνησε πάλι να εκτοξεύει τέφρα, λαύρα κτλ. Και άκου τώρα, πάνε τουρίστες, λέει, παιδιά εκεί, για να δουν πώς είναι ένα ενεργό ηφαίστειο.
1: Ναι, ναι, για τα like.
0: Πάνε εκεί που έχει ενεργό ηφαίστειο. Εμείς ακούμε, με κάνει 3 ρίχτερ και.
1: Κλασσοπαντιέρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και αυτοί τώρα πάνε εκεί που έχει ηφαίστεια. Και πήγε τώρα ο τυχερός ο άνθρωπος, 30 ετών από το Τέξας. Αμερικανός θα ήταν, τι θα ήταν.
1: Θα ήταν, ναι.
0: Και πήγε εκεί ο τυχερός ο άνθρωπος στο ηφαίστειο. Και τι του συνέβη στο ηφαίστειο?
1: Τι?
0: Το χτύπησε κεραυνός.
1: Άστο καλό, άσχετο δηλαδή.
0: Πώς, what are the chances, ναι, ρε παιδί μου? Ξέρεις ότι έχεις τις ίδιες πιθανότητες να σε χτυπήσει κεραυνός με το να κερδίσεις τον Τζόκερ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πόσο δηλαδή τυχερός μπορεί να είσαι για να πας στο ηφαίστειο σε κάτι φύση
1: και να σε χτυπήσει κεραυνός, άσχετο δηλαδή.
0: Να σε χτυπήσει κεραυνός.
1: Άλλο φαινόμενο.
0: Αν έχει τύχη. Εγώ εύχομαι να είστε πιο τυχεροί, να έχετε μια υπόλοιπο μέρα που να είναι πιο τυχερό και πιο ευίωνο από αυτό. Τις ευχές μου για μια όμορφη μέρα.
1: Εμείς το απογευματάκι στις 6 θα είμαστε εδώ.
2: Και θα ζήσω τον κόσμο αγάπησα, τα λίτα τα φύσα.
1: Όλη εβδομάδα έτσι θα είναι, όλη εβδομάδα αυτή. Γιατί έφυγε ο Αποστόλης ο Αβδελάς και κάνουμε χρέη ραδιοφωνατζή το απόγευμα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τρεις νεκροί. Ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο Έλληνας πιλότος είναι τα θύματα της συντριβής ιδιωτικού ελικοπτέρου χτες το απόγευμα στη Σύφνο. Το ζευγάρι είχε μισθώσει το ελικόπτερο αεροταξί της εταιρείας Μπελαβία που αναχώρησε από τα Σπάτα με προορισμό τη Σύφνο. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εκτιμά ότι η πρώτη φωτιά στα Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια και να ξεκίνησε από σπίτι που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, όπου διαμένει ηλικιωμένη. Η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγη ώρα αργότερα στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρησμό από πρόθεση. Ένα 40χρονο συνελήφθη για πυρκαγιά από πρόθεση στην περιοχή της Τριζίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 πυρκαγιές σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το 2024. Σε νέα μεγάλη πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα μέσα στο 2026, αξιοποιώντας τα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα και

0: τα υψηλά ταμιακά διαθέσιμα, σύμφωνα με τον Bloomberg. Παράλληλα, η Ελλάδα σχεδιάζει να μειώσει κατά περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ το απόθεμα των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου έως το τέλος του 2026. Στο μεταξύ, στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μια ακόμα διεθνής πειρατεία, σημειώνει ο Αντώνης Σαμαράς. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη απειλεί να περάσει σε πλήρη επίθεση, ενώ η Ουάσιγκτον φαίνεται να αποκλείει παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν η κυβέρνησή του επιδιώκει χρονική επέκταση της συμφωνίας, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε αρνητική απάντηση, ενώ απειλήσε να βομβαρδίσει το Ομάν αν εμπλακεί στη διαχείριση του στενού του Ορμούζ. Τους 6.500 έχουν φτάσει οι νεκροί από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό ακόμα απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες. Διασώστες και συγγενείς αναζητούν ακόμα πτώματα αγνοωμένων μέσα στα χαλάσματα. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Οι νέες ευρωπαϊκές διακρίσεις των Καραλή, Σίσκου και Χρήστου προάγουν τον ελληνικό αθλητισμό, ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, ενώ υπάρχει και πιθανότητα για βροχή ή καταιγίδα, κυρίως τωρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκί τους 33, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 36 και στη Βέρεια τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: ειδικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
9: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
13: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
16: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
17: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
16: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
17: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
18: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Εντάξει, κακό πράγμα ο καπιταλισμός, αλλά ρε φίλε, έχει και τις εμπνεύσεις του. Πρωί 6 και 4 είχα την έμπνευση, επειδή είχα πάρα πολύ καιρό να κινήσω το αυτοκίνητο. Κυκλοφορώ με το μικρό το σμαρτάκι και τ' άλλο έχει κάνα 3-4 εβδομάδες στο πάρκινγκ. Το πήρα χθες το απόγευμα να γυρίσουν λίγο τα ρουλιμάν, τα ακρόμπαρα, δεν ξέρω τι άλλο έχει. Και είχε μισό πόντο σκόνη, ρε φίλε. Και πρωί λέω τώρα πού να... Μάλλον χθες βαρέθηκα, έκανε ζέστη το μεσημέρι, το απόγευμα. Και κατεβαίνοντας το πρωί από το ωραιόκαστρο, μπήκα σε ένα από αυτά τα θες πλήσιμο, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλεις, μόνος μου, με 3 ευρώπουλα, με 3 ευρουδάκια δηλαδή, και πρόπληση και κυρίως πλήση και κέρωμα. Τζάμπα μου βγήκε με 3 ευρώπουλα, παρακαλώ, με μόλις 3 ευρώ, αλλά θέσεις εργασίας, ρε φίλε, δεν υπήρχε άνθρωπος, μόνο εγώ ήμουν. Θα μου πεις 6 και 4, ποιος μαζόχας θα πάει να πλύνει μόνος το αυτοκίνητο? Αλλά έγινε κουκλάκι. Αυτά έχει ο καπιταλισμός. Νέες τεχνολογίες, πράγματα, θάματα, μειώνονται οι θέσεις εργασίας. Πού θα δουλέψουμε αύριο μεθαύριο, Παντελή μου? Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, 13 λεπτά μετά τις 8 στον στάτους 107 και 7. Είστε συντονισμένοι. Σε είδα, μου λέει, εδώ Παρασκευάς. Και γιατί δεν ήθελες να βάλεις ένα χεράκι, ρε φίλε? Δεν είχε αυτό το δέρμα στο αυτοκίνητο με το οποίο στεγνώνεις μετά το αυτοκίνητο, γιατί άμα το στεγνώσεις μετά κάνεις στιγματάκια. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 18 και η χώρα αποπληρώνει τα χρέη της. Δάνεια του παρελθόντος δηλαδή, τα οποία θα μπορούσαμε να πληρώσουμε του χρόνου σε 2-3 χρόνια. Έχουμε μαζέψει χρήματα πολλά, λέει, και έχουμε και περίσσευμα 36-37 δις. Έχουμε και πρωτογενές πλεώνασμα και έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και 1,8 δις στην έκθεση και να πληρώσουμε τα παλιά μας χρέη. Έρε φίλε, νωρίτερα. Σαν το δικό μας το λογιστήριο εδώ, το οποίο πληρώνει πάντα νωρίτερα όλα όσα οφείλει, ΦΠΑδες, εφορίες κλπ. Είμαστε κι εμείς large. Ναι, αλλά έχουμε πρόσωπο στην αγορά. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να πει κακή κουβέντα για την συμπεριφορά του στάτους ως επιχείρησης. Κάθε άλλο, πληρώνουμε νωρίτερα άμα χρειαστεί. Και δεν χρωστάμε σε κανέναν, μου λένε από το λογιστήριο. Άρα έχουμε, είμαστε πεντακαθαρίδιδες, δηλαδή έχουμε μέτωπο καθαρό. Μπορούμε άνετα να χτυπήσουμε ιαδήποτε πόρτα και να μας ανοίξουν. Βλέπει ο άλλος τα κοιτάπια, τα χαρτιά, σου λέει αυτή εδώ είναι πολύ κυμπάριδες. Είναι πολύ, πάρα πολύ νοικοκυρεμένοι. Αντί να τα φάνε τα χρήματα οι ίδιοι, αντί να δώσουν καμιά αύξηση στους εργαζόμενους, πάνε και πληρώνουν ό,τι χρωστούν για να έχουν καθαρό πρόσωπο, να μπορούν αύριο μεθαύριο, αν χρειαστεί, να δανειστούν ή να κάνουν συνεργασίες. Το παράδειγμα είναι έτσι ακριβώς της επιχείρησης εδώ του στάτους, αλλά το παράδειγμα δεν το ανέφερα τυχαίως. Είναι η μικρή εικόνα της μεγάλης εικόνας, γιατί ακούω από το πρωί τον Κώστα να παλεύει να απαντήσει στο ερώτημα γιατί πληρώνουμε νωρίτερα αυτά τα οποία έχουμε δανειστεί, αφού μπορούμε να τα πληρώσουμε αργότερα. Θα σας το εξηγήσω με τα λίγα οικονομικά τα οποία γνωρίζω, αλλά κάθισα και ασχολήθηκα επισταμένος. Καμιά 20 δις δώσαμε τα τελευταία 3 χρόνια σε αποπληρωμή προώρη δανείων, τα οποία είχαμε πάρει στο παρελθόν για να ζούμε δηλαδή. Καταφέραμε και δώσαμε 20 δις και το ερώτημα είναι γιατί, ρε φίλε, τα έδωσες νωρίτερα?
Γιατί τα 20 δις δεν τα έδωσες στον Κοσμάκη, δεν τα έδωσες με μορφή επενδύσεων, ώστε να προκύψει πλούτος, δουλειές και διάφορα πράγματα μέσα από δημόσιες επενδύσεις. Γιατί στράγγιξες τις δημόσιες επενδύσεις, λέει η αντιπολίτευση. Ποιος σε πίεζε, αδερφέ? Θα σας τα εξηγήσω όσο μπορώ στην διάρκεια της εκπομπής. Προσώρας. Έχω να σας πω και πρέπει να σας πω ότι στους δρόμους είμαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Αλίμονο, είπαμε τούτη τη βδομάδα, ενδεχομένως και την επόμενη, κόσμος πολύ στα απουσιάζει. Χθες το μεσημέρι είχα 4-5 τηλεφωνήματα που έκανα για δουλειά, δηλαδή για συνεργασίες που έχουμε, έτσι, επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, να δούμε νέα πλάνα για τη νέα σεζόν. Όλοι μετά τις 24. Και μάλιστα μία εξαιρετική κυρία, μεγαλοστέλεχος τεράστιας βιομηχανίας στην Βόρεια Ελλάδα, που λέει: Δημήτρη μου, Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν, με τόσο κόσμο να απουσιάζει, με κλειστές βιομηχανίες, βιοτεχνίες, είναι λογικό να μην έχουμε προβλήματα στους δρόμους. Προβλήματα ωστόσο, και ξεκινώ από εκεί, έχουμε και θα έχουμε για 2-3 χρόνια ακόμη κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, όπου ταλαιπωρούνται χιλιάδες οδηγοί. Σας τα έχω πει και μια και δυο, θα τα επαναλάβω για ακόμη μια φορά. Θα αιτιολογήσω, δεν μπαίνω στη διαδικασία, αυτό το αφήνω στην κρίση σας, αν και εδώ νομίζω χωράει και το ρήμα δικαιολογώ. Για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία και θα την υποστείτε και υποστούμε για πάρα πολύ καιρό ακόμη. Να σας πω ότι το πρωί έκανε δροσούλα, ωστόσο το μεσημέρι θα έχουμε 32 βαθμούς, μια χαρά, 32 βαθμούς Κελσίου, πάνε κάτι 38, 37, 39 πάνε.

Θα ξανανεύει βέβαια η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. 32 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι λοιπόν, ηλιοφάνεια. Η υγρασία θα είναι στο 30-40% και τα μποφοράκια θα είναι 2-3. Κάπου εκεί το απογευματάκι θα φτάσουν τα 4.

0: Χερακάκης. Υποκλίνεται όλη η Ευρώπη, όλος ο πλανήτης στον Πιερακάκη. Είδες τι κάνει ο Πασόκος όταν πάει στη Νέα Δημοκρατία? Είδες, νεοδημοκράτη μου. Ολόκληρο αφιέρωμα. Ο άνθρωπος της Ευρώπης είναι. Έχει όραμα ο Πιερακάκης, το οποίο και σέβονται και χειροκροτούν και θαυμάζουν τεχνοκράτες και άλλοι Ευρωπαίοι και ηγέτες που αναγνωρίζουν του Πιερακάκη μία σειρά ικανοτήτων. Εμείς βέβαια τώρα περάσαμε από τον Καρμύρη, πολιτικά μιλώντας, Βαρουφάκη, την τροπή του Eurogroup, στον Πιερακάκη. Κάτσε να ξεκινήσω με Τσαχπίνη. Έχω Βαρουφάκη, είναι μια νεαρά εκεί στο Μέρα 25, η οποία λέει: ρε παιδί μου, εγώ λέει, λέω σε διαφόρους, θα ψηφίσω Βαρουφάκη Μέρα 25, αλλά μου βάζουν την λογική της χαμένης ψήφου, λέει η κοπέλα.
1: Αφορμή στις δύο ερωτήσεις. Είναι δύο συζητήσεις που είχαμε κοντινά μου πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο μου έφερε ως ερώτημα: ναι, αλλά αν ψηφίσω, ας πούμε, το Μέρα 25 και είτε μπει με πολύ μικρό ποσοστό στη Βουλή, είτε δεν μπει, δεν θα είναι σαν να πετάω, ας πούμε, την ψήφα μου. Και όταν έχεις, ας πούμε, μια Νέα Δημοκρατία που δεν θέλεις να τη δεις στην κυβέρνηση, τι κάνεις?
2: Η απάντησή μου είναι ότι η ψήφος είναι χαμένη. Αν ψηφίσεις οποιοδήποτε από αυτούς, θα κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα με το Μητσοτάκη, που έχουν αποδείξει ότι τα κάνανε και πριν το Μητσοτάκη. Αυτή είναι η χαμένη ψήφος. Να το πω διαφορετικά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιος είναι πρωθυπουργός? Σημασία έχει όταν ανοίγεις το λογαριασμό της ΔΕΗ και παθαίνεις κεφαλικό. Σημασία έχει όταν έρχονται και σου παίρνουν το σπίτι οι σερβίσερς. Σημασία έχει όταν οι αγρότες αυτή τη στιγμή που δουλεύουν και παράγουν κλείνουν. Όταν τους παίρνει την αγροτική γη ο Περιστέρης, τους πετάει έξω, σταματάει η αγροτική παραγωγή, γεμίζει τη γη με φωτοβολταϊκά, τα οποία παράγουν δωρεάν ρεύμα και στα χρεώνει εσένα σαν να έχουν παραχθεί από LNG. Αυτό έχει σημασία.
0: Τα σχόλια

0: Ναι, Θανασάκη μου, θα στα πω, αγόρι μου, περίμενε λίγο. Γράφει εδώ: ευθύνη μου ονοματεπώνυμο δεν υπάρχει για την τελεπορία στα τούνελ από κόμματα εξουσίας, υπουργούς έως υψηλόβαθμα στελέχη εταιριών. Οι γενικόλογες αναφορές σε ευθύνες μοιάζουν με πλυντήρια αποφυγής ευθυνών. Ναι, Θανασάκη μου, θα στα πω σε λίγο. Αν και τα είπα, μάλλον δεν τα έχεις ακούσει. Μια, δύο, τρεις φορές τα είπα, θα τα πω για ακόμη μια φορά, από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα. Πριν τα πω, ωστόσο, θέλω να. Να, έχω καταγραφεί από έναν τύπο αγανακτισμένο εκεί, ο οποίος λέει τα εξής.
1: Έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά παραμονή 15 Αυγούστου ο νέος ιδιοκτήτης ΓΕΚ Τέρνα, ο Τερναπετρίτης, αποφάσισε να κάνει συντήρηση. Η ουρά από Ιωάννινα προς Γρεβένα έχει ξεπεράσει τα 10 χιλιόμετρα. Δεν ανασένει κανένας. Το καταπίνουνε όλοι. Ξοδεύτηκε ο ιδιοκτήτης, έχει και υποχρεώσεις. Έδωσε ένα δις 275 εκατομμύρια και κόστος συντήρησης για 35 χρόνια ένα δις 800. Και τον μπουρδέλο το κράτος καμαρώνει. Το βίντεο.
0: Είναι ένας από τους αγανακτισμένους πολίτες. Είναι αυτός ο εύκολος λόγος. Όταν κάποιος αγανακτεί, λογικό είναι να πει και δύο κουβέντες παραπάνω. Αλλά είναι αυτός ο εύκολος λόγος, ο οποίος, να, και ο Θανάσης ας πούμε, είπε πλυντήριο αποφυγής ευθυνών. Έχω εδώ έναν άλλο νεαρό, ο οποίος μάλλον είναι καλύτερα διαβασμένος και για το ίδιο θέμα λέει τα πράγματα πολύ σύντομα. Τα λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Θα σας πω περισσότερα, γιατί έχω ασχοληθεί και με το θέμα αυτό. Γιατί δεν είναι να κάθεσαι σε ένα μικρόφωνο και να λες ό,τι ακούς στα καφενεία. Έχεις μια ευθύνη απέναντι στο κοινό και πρέπει να εργάζεσαι ώστε να δικαιολογείς την παρουσία σου στα ΜΜΕ. Αλλά είναι σε ποιον απευθύνεσαι, να, όπως η κοπέλα νωρίτερα που την πήρε και την τάντεψε ο Βαρουφάκης. Ακούστε λοιπόν εδώ έναν νεαρό.
2: Θέλω να γράψετε αν εσείς που πήγατε στον ίδιο δρόμο από τα Γιάννενα προς το Ιόνιο, γενικότερα Πάργα, Σίβωτα, Λευκάδα, όλα αυτά τα μέρη, αν έχετε δει το διάστημα του Αυγούστου ένα συνεργείο να δουλεύει.
3: Ούτε πρόκειται να δει σύντομα, διότι 60 σύραγγες της Εγνατίας λειτουργούσαν επί χρόνια χωρίς τις απαραίτητες ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις ασφαλείας. Το δημόσιο, η Εγνατία ΑΕ, έπρεπε να τις έχει αναβαθμίσει εδώ και χρόνια, αλλά πετούσε χαρτέτο. Η Εγνατία Οδός όμως παραχωρήθηκε πλέον στον ιδιώτη κοινοπραξία ΓΕΚ Τέρνα Aegis. Ο ιδιώτης τώρα αρνείται να αναλάβει την ποινική ευθύνη για σύραγγες που δεν είναι πιστοποιημένες. Έτσι λοιπόν, για να μην έχει κανείς ποινικές ευθύνες σε περίπτωση ατυχήματος, εφαρμόστηκε η λύση της προληπτικής υποβάθμισης. Δηλαδή έκλεισαν τη λωρίδα ώστε ο δρόμος να θεωρείται εργοταξιακός ή ειδικής διαχείρισης, μειώνοντας τεχνητά τον κίνδυνο. Για όσο λοιπόν διαρκούν οι γραφειοκρατικές εγκρίσεις, οι διαγωνισμοί για τους εργολάβους και η προετοιμασία των έργων που θα κρατήσουν στάνταρ 2-3 χρόνια, εικόνοι παραμένουν με αποτέλεσμα ο κόσμος να πληρώνει για ολόκληρο τον αυτοκινητόδρομο, αλλά να οδηγεί σε μισό.
0: Αυτά από τον νεαρό, ποιος γνωρίζει και στο τελευταίο έχει δίκιο. Σου λέει: φίλε, εγώ πληρώνω διόδια για ολόκληρο αυτοκινητόδρομο, αλλά δεν τον έχω όλο. Εκεί θα πρέπει να γίνει συζήτηση, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αν και στην σύμβαση παραχώρησης και τα μεγάλα και τα μικρά γράμματα υπάρχουν. Τώρα, για να μην λέμε αηδίες και σαχλαμάρες, το επαναλαμβάνω για τρίτη-τέταρτη φορά. Και αυτό δεν είναι κάτι που βγάζω από το μυαλό μου, ούτε έχω καμιά διάθεση να στηρίξω, να υποστήριξω Θανασάκη μου. Το λέω σε σένα και σε πολλές πολλούς οι οποίοι σκέφτεστε όπως ο Θανασάκης, ο φίλος ο Θανάσης εδώ, ο ακροατής. Λοιπόν, μετά το δυστύχημα σε τούνελ στα σύνορα Ελβετίας-Ιταλίας το 96, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί, η Ευρώπη έθεσε ένα πολύ αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας των σειράγκων. Η Ευρώπη απέτησε και απαιτεί οι σύραγγες να πληρούν μια σειρά αυστηρών προδιαγραφών και προϋποθέσεων για να τις χρησιμοποιούν οι οδηγοί, προς αποφυγή τραγωδιών δηλαδή. Μια συμφωνία την οποία ενέταξε και η Ελλάδα στην δική της νομοθεσία, αν δεν κάνω λάθος, το 2000. Αλλά από το 2000 έως και σήμερα που μιλάμε, και όσο η Εγνατία Οδός ήταν κρατικός φορέας, κρατικό δημόσιο έργο, δημόσιος φορέας, Δεν έκανε το παραμικρό. Δεν έκανε το παραμικρό για τις σύραγγες, οι οποίες είναι πολλά χιλιόμετρα αν τη βάλεις τη μία σύραγγα μετά την άλλη στη σειρά. Επαναλαμβάνω, το ελληνικό κράτος, γιατί τα βάζουμε τους ιδιώτες πολύ εύκολα διάφοροι λαϊκάτζες, λαϊκιστές. Το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο δεν έκανε τίποτα απολύτως. Επί σειρά ετών έβλεπε τα τρένα να περνούν. Κάποια στιγμή το ελληνικό δημόσιο κατάλαβε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί την Εγνατία Οδό και μέσα από διαγωνισμό την παραχώρησε σε ιδιώτες. Ο ιδιώτης, ο οποίος καταβάλει 1,8 δις για 35 χρόνια, θα έχει την χρήση του δρόμου. Αλλά ο ιδιώτης φορτώθηκε και γιατί καθυστέρησε η παραχώρηση εξαιτίας αυτού, σας τα λέγαμε και τότε, ότι υπάρχουν μια σειρά παρεμβάσεων οι οποίες πρέπει να γίνουν στις σύραγγες και οι οποίες δεν γινόντουσαν, και περιμέναμε το καλοκαίρι το φθινόπωρο, το φθινόπωρο το χειμώνα την άνοιξη και πάλι το καλοκαίρι. Ο ιδιώτης λοιπόν, ο οποίος ανέλαβε το έργο, θα πρέπει να ολοκληρώσει αυτές τις εργασίες, οι οποίες δεν είναι εργασίες πήρα ένα μισθρί και ένα σκεπάρνι και πάω και φτιάχνω κάτι. Παίρνουν χρόνο. Υπολογίζεται ότι θα μας πάρει 2-3 χρόνια αυτή η ιστορία. Όσο λοιπόν διαρκούν οι εργασίες, το πρωτόκολλο επιβάλλει να λαμβάνονται μέτρα όπως η μονοδρόμηση,

Καταλάβατε, και ο ιδιώτης σου λέει, εγώ δεν θα μπλέξω σε περιπέτειες άμα συμβεί κάτι στις σύραγγες, να πάω φυλακή γιατί πήρα ένα έργο το οποίο γνωρίζω ότι δεν πληρούσε τις προδιαγραφές ευρωπαϊκής νομοθεσίας και δεν έκανα το παραμικρό για να το βελτιώσω. Όταν όλα αυτά είναι σε κοινή θέαση και γνώση, τώρα τα υπόλοιπα, το να βρίζουμε, να κάνουμε, να βγαίνουμε από τα αυτοκίνητα, να τραβάμε βίντεο κτλ. Και εγώ το κάνω. Η οργή, η αγανάκτηση, δικαιολογημένες, αλλά τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Επίσης, επειδή διαβάζω διάφορες γραφικότητες, παραχώρηση δεν σημαίνει ότι έχω δώσει το δρόμο. Δηλαδή, όταν τελειώσω τα 35 χρόνια, δεν θα πάρει ο άλλος να μαζέψει σαν τα κυλίμια, σαν τα χαλιά το δρόμο, θα τον τυλίξει μαζί με τη σύραγγη και θα τον πάει αλλού. Ο δρόμος παραμένει στο δημόσιο. Η χρήση είναι. Απλά πράγματα, ξεκάθαρα πράγματα, αλλά κάποιοι σκοπίμως, νομίζω. Σκοπίμως τα θολώνω. Θανάση μου, έχεις καμιά απορία τώρα? Άμα έχεις ή δεν έχεις, εδώ είμαι να σου την λύσω.

0: Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Σωστός ο Γιώργης εδώ Τσαγκυρίδης, ο οποίος λέει: κύριε Βενιέρη, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά ως καταναλωτής των υπηρεσιών τους δεν τις απολαμβάνω, τις πληρώνω. Σας είπα, αγαπητέ μου Γιώργο, το θέμα είναι τι προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης. Δηλαδή μπορεί, όχι μπορεί, έτσι είναι, θα το ψάξω όμως να δω και με τα νούμερα τι γίνεται. Αν στην σύμβαση παραχώρησης υπήρχε η διάταξη που έλεγε ότι ο ιδιώτης θα παίρνει τα διόδια ακόμη και όταν γίνονται οι εργασίες, δεν φταίει ο ιδιώτης. Διαφορετικά μπορεί ο ιδιώτης να έλεγε: μάγκες, οκ, 2-3 χρόνια δεν θα λειτουργεί ο δρόμος, εγώ δεν θα έχω έσοδα. Θα βάλετε κι εσείς κάτι παραπάνω ή θα μου δώσετε με λιγότερα χρήματα την χρήση του δρόμου.

Φίλε, εδώ Χρήστος ο Καραμαλής λέει τα ροδάκινα σαπίζουν στα δέντρα για τον πιερακάκι. Γιατί ρε Χριστό, τι έκανε ο πιερακάκης? Δεν καταναλώνει ροδάκινα? Τι να σου κάνει. Καλημέρα στην Σύρο, σε άλλον φίλο Χρήστο. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Τέλειες μουσικές επιλογές. Μας φτιάχνεις την διάθεση. Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Εύα, γεια σου Μπαλάντη. Γεια σου Δημητρό, καλώς τον Τάκη.

Ο Κωστής από Γερμανία: πουθενά στον κόσμο δεν μειώνται τα διόδια λόγω έργων. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο διακινείται, το διάβασα και εγώ, ότι τα διόδια κατά μήκος Εγνατίας Οδού θα γίνουν και άλλοι σταθμοί διοδίων και ότι θα υπάρξουν πολύ μεγάλες αυξήσεις. Είναι καταγγελία ενός σωματείου εργαζομένων. Ρώτησα και έμαθα καταρχάς. Υπάρχει μια πίεση από το συγκεκριμένο σωματείο εργαζομένων για να απορροφηθούν κάποιοι από την κοινοπραξία η οποία ανέλαβε το έργο, και έτσι διοχετεύουν, δίνουν διάφορα στοιχεία τα οποία από ό,τι ενημερώθηκα από την εταιρεία δεν έχουν βάση. Όχι ότι δεν θα γίνουν νέοι σταθμοί διοδίων, αλλά τα νούμερα τα οποία ακούγονται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

Ξέρετε, θα ήθελα να πω σε κάποιους από εσάς ότι υπάρχουμε και κάποιοι από εμάς. Από εσάς και από εμάς. Οι οποίοι μπορεί να έχουμε τον τρόπο σκέψη, την ιδεολογία μας, την άποψη, τις απόψεις μας. Αλλά ακούστε λίγο, δεν είναι απαραίτητο ντε και καλά αυτές να τις κρεμάμε σε κανένα κομματικό ημάντα. Να τις αναποθέτουμε σε κανένα κομματικό ημάντα. Μπορούμε και σκεφτόμαστε κάποιοι από εμάς ελεύθερα. Στηρίζουμε πράγματα εκεί όπου υπάρχει κάτι με το οποίο συμφωνούμε. Είμαστε απέναντι σε πράγματα με τα οποία διαφωνούμε. Αλλά γι' αυτό δεν νιώθουμε καθόλου ένοχοι και καμία διάθεση να απολογηθούμε. Αλίμονο σε ό,τι με αφορά, το παίρνω και λίγο προσωπικά από σχόλια τα οποία ακούω, διαβάζω. Αλίμονο αν περίμενα εγώ το Μητσοτάκι το 2019 για να μάθω πώς λειτουργεί η οικονομία και ο κόσμος. Τα ξέρω από πριν. Απλά μου μοιάζει να τα ξέρει και εκείνος πολύ καλύτερα από τους άλλους. Το κακό που είναι. Γεια σου ρε Μαριό από την Ξάνθη. Γεια σου φιλιό. Γεια σου Άκη. Κι άλλος Δημήτριος στην παρέα μας. Και ιδίως οι άνθρωποι που είστε έτσι μικρότερης ηλικίας, και έχω πάρα πολύ κόσμο παραγωγικό, ο οποίος είναι τραλαμένος εδώ με το στάτους, με το στάτους πρέσ, παρόλο που πολλές φορές ή μάλλον με πολλές, πολλούς από εσάς σε πολλά διαφωνούμε, μου το λέτε, το ξέρω, το εισπράττω. Πάρα πολλοί άνθρωποι 25, 28, 30, 35, 40, 45 χρόνων είστε εδώ καθημερινώς. Μας στηρίζετε τρελά παρόλο που διαφωνούμε σε πράγματα. Μην ακολουθείτε το παράδειγμα των γαλάζιων και πράσινων καφενείων της εποχής του 80-90. Εκείνα μας κατέστρεψαν.

θα τα πω σε λίγο, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε. Γεια σου ρε Δανάη. Γεια σου Ευάγγελε. Πού είσαι ρε Ευάγγελε, Αταλάντη. Έχω μια φίλη Αταλάντη εκεί στην Κοντίτο. Θέλουν, γράφει εδώ ο Γρηγόρης, να ξεπληρώσουν το δάνειο του 2052 και δεν έχουν να αυξήσουν συντάξεις και δώρα και να μειώσουν εφορία. Είναι πιο σύνθετο. Η πρώτη ανάγνωση και σκέψη είναι έτσι όπως εσύ την διατυπώνεις, αλλά είναι λίγο πιο σύνθετο. Μείζον θέμα για την Ελλάδα είναι η μείωση του δημοσίου χρέους έναντι του ΕΠ, ο καθρέφτης της χώρας στις διεθνείς αγορές και στο μέλλον, Γρηγόρη μου. Και θα είναι η πρώτη φορά, μαθαίνω, που το δημόσιο χρέος έναντι του ΕΠ της χώρας θα είναι κάτω από το αντίστοιχο της Ιταλίας. Θα μου πεις εσύ, εγώ θα πεθάνω ρε φίλε, τι με νοιάζει. Εντάξει, είναι μία άποψη και αυτή. Και εγώ το σκέφτομαι όλες όλες. Αλλά θα σας πω αργότερα, γιατί επιχειρήματα υπάρχουν και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Τα βάζεις κάτω, τα ζυγίζεις και λες, εγώ με τα 20 δισεκατομμύρια που έδωσα τα 3 χρόνια για αποπληρωμή παλαιότερων δανείων, μήπως θα μπορούσα να κάνω δημόσιες επενδύσεις. Έρχεται ο προβληματισμός και λέει, υπάρχουν δημόσιες επενδύσεις στην Ελλάδα οι οποίες μπορούν να σου προσφέρουν κέρδος και μάλιστα πάνω από 3-3,5%. Δεν το έχουμε πολύ αποδείξει. Μήπως δηλαδή τοποθετήσουμε σε επενδύσεις τα χρήματα και ουσιαστικά τα πετάξουμε, λέει ο άλλος. Και έρθουμε μετά από 3-4 χρόνια και είμαστε πάλι στο χρέος έναντι του ΑΕΠ στο 180% και ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες. Σου λέει ο άλλος. Όλοι θα θέλαμε, και εγώ, δεν μας τα μοιράζει τα 20 δισεκατομμύρια. Και άσε ρε παιδί μου, το χρέος εκεί να υπάρχει. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ας το πληρώσει η επόμενη γενιά. Όλα εμείς

0: αυτό για το οποίο υπάρχει χώρος, πολλής σκέψης για να το συζητήσουμε.
1: Η Ελλάδα σχεδιάζει να προχωρήσει το 2026 σε πρόωρες αποπληρωμές χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιταχύνοντας την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Πάμε αμέσως στον Τάκη Σφυρί για να μας ενημερώσει για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη, Τάκη.
2: Πράγματι, Νικόλα, το έγκυρο πρακτορείο επικαλείται αξιόπιστες πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι η Ελλάδα πολύ πριν από το τέλος του 2026 και πολύ νωρίτερα από το τέλος της διορίας θα αποπληρώσει περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ χρέους. Πρόκειται για δάνεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για ομόλογο που λήγει το 2027 και χρέος από 11 γραμμάτια του Δημοσίου. Μέσα σε 7 χρόνια, Νικόλα, η Ελλάδα έχει αποπληρώσει μεγάλα ποσά πρόωρα, δημιουργώντας ένα όφελος περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η μείωση αυτή του κόστους δανεισμού εξυπηρετεί αυτονόητο αυτό επιχειρήσεις και πολίτες, ενώ για πρώτη φορά το ελληνικό χρέος θα είναι χαμηλότερο από εκείνο της Ιταλίας. Μάλιστα, το ελληνικό αξιόχρεο αναβάθμισε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I, αφού σε έκθεσή του αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Είναι μια εξέλιξη θετικότατη, αν σκεφτεί κανείς πόσο πιέζονται οι οικονομίες παγκοσμίως από δύο πολέμους και την αβεβαιότητα στις ενεργειακές και όχι μόνο αγορές.
0: Κατάλαβε, σύντροφε, αναβάθμιση. Λοιπόν, ποιο είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης? Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει η απόλυτη απάντηση στο ερώτημα αν είναι καλύτερα να αποπληρώνεις παλαιότερα δάνειά σου και μάλιστα με επιτόκιο σε πολλές περιπτώσεις μεγαλύτερο από ό,τι δανείστηκες, γιατί από το μηχανισμό είχαμε δανειστεί με πολύ μικρό επιτόκιο τότε. Αν είναι καλύτερο αυτό από το να κρατήσεις τα χρήματα και να τα δώσεις για δημόσιες επενδύσεις, ενδεχομένως και παροχές στο βαθμό που σου επιτρέπονται μέσα από τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Γεια σου, Αλέξη Τσίπρα. Το τρίτο μνημόνιο έχει ταβάνι, δεν είναι αντεπάρε. Η απάντηση σε αυτό από μέρους των κυβερνητικών παραγόντων του οικονομικού επιτελείου είναι ότι αφού μπορούμε να πετυχαίνουμε τον διτό στόχο, τον διπλό στόχο, δεν έχουμε λόγο να μην αποπληρώνουμε τα δάνεια. Ποιος είναι ο διπλός στόχος? Λέει η κυβέρνηση, λένε τα στελέχη του Υπουργείου, μπορούμε και αποπληρώνουμε λόγω της ανάπτυξης όποια στη χώρα μας νωρίτερα παλαιότερα δάνεια, βελτιώντας την εικόνα της χώρας μας στις διεθνείς αγορές και στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα σήμερα δανείζεται με επιτόκια χαμηλότερα από πολλές χώρες του κόσμου και από προηγμένες αναπτυγμένες χώρες. Αφενός με αυτό, αφετέρου, έχουμε τη δυνατότητα, λέει το Ταμείο έχει τη δυνατότητα και να έχει μαξιλάρι 38-39 δις, αλλά και να έχει πλεόνασμα το οποίο, για παράδειγμα, θα δώσει τώρα, λέει η κυβέρνηση, 1,8 δις στον κόσμο.

Έτσι λοιπόν έχει το θέμα. Είναι πιο σύνθετο από μια απλή ανάγνωση. Α, γιατί να τα δώσουμε και να μην τα μοιράσουμε στον κόσμο ή να μην γίνουν δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες μπορεί οι δημόσιες επενδύσεις να είναι παραγωγικές και να αποδώσουν εκείνες κέρδη. Γιατί στη χώρα μας οι δημόσιες επενδύσεις μέχρι σήμερα δεν απεδείχθηκε ότι μπορούν να είναι παραγωγικές. Δηλαδή και το πιο αισιόδοξο σενάριο μπορεί να μιλάει για ένα 3%. Οπότε τα δίνεις εδώ σε δημόσιες επενδύσεις, δίνεις και περισσότερα στον κοσμάκι, αλλά κρατάς το δημόσιο χρέος έναντι του ΕΠ στο Θεό. Οπότε σε κάθε ρηγμάτωση, σε κάθε κρίση, περιφερειακή, ευρωπαϊκή, διεθνή, οικονομική, θα είσαι και πάλι το μαύρο πρόβατο, όπως με τον Βαρουφάκη τότε, όπως οι κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ κυρίως, και κάποια κομμάτια της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το Μητσοτάκη τον μπαμπά δεν τον αφήσαν να κάνει τη δουλειά του, αλλά με τον Καραμαλή μια χαρά, στείλαμε στο διάολο τη χώρα μας, με τις πολιτικές εκείνες των κυβερνήσεων. Που πάντα όταν με ρωτούν, λέω, δεν είναι θέμα κυβέρνησης, είναι θέμα μοντέλου. Το μοντέλο το οποίο ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή είναι μοντέλο Σκλεναρίκοβα, ίδιο με εκείνο της οκταετίας ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό. Μία φορά προσπάθησε ο μεγάλος Μητσοτάκης, μία φορά προσπάθησε ο Σιμίτης, προσπαθεί και τούτος εδώ. Να δούμε αν θα τα καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι περισσότερο. Παρεμπιπτόντως, κι άλλη εταιρεία, μεγάλη εταιρεία χθες, γεια σου ρε Στάθη Φωτιάδη, μου λέει, ψάχνω κόσμο ρε φίλε, έχω παραγγελίες, έχω πολλή δουλειά, δεν έρχεται κόσμος να δουλέψει. Ρε Στάθη, του είπα να έρθω εγώ, εσύ μου λέει είσαι μεγάλος, δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά. Άσε ρε, του λέω, που δεν μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Εντάξει, δύσκολη δουλειά. Εύκολη δουλειά είναι αυτή που μπορείς να κάνεις αξιοποιώντας τα προϊόντα της χρωμοδομή. Γιατί η χρωμοδομή τώρα με δύο εξαιρετικά προϊόντα, το Step Ready και το Cover Ready, σου δίνει τη δυνατότητα να βάψεις μόνος σου από ένα δωμάτιο μέχρι ολόκληρο το διαμέρισμα. Πανεύκολα. Όλα είναι έτοιμα, διάθεση χρειάζεται και λίγη φαντασία. Step ready, cover ready από την χρωμοδομή, γιατί η χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Ναι, αγαπητέ, αγαπητοί, είμαστε στην εποχή που θέλουμε κάποια πράγματα να γίνονται εύκολα. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, όλοι στη δουλειά. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον τύπο ο οποίος ζει στην κατάψυξη, τον Μπαρμπαστάθη, γιατί ο Μπαρμπαστάθης φροντίζει όλο τον χρόνο για σένα, για μένα, για όλους. Συγκομιδή των καλύτερων προϊόντων, καταψυγμένα, τα βάζεις στην κατάψυξη, τα έχεις στην διάθεσή σου όποια ώρα θέλεις. Εύκολα, υγιεινά και νόστιμα, γιατί αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης.

Έλα αμέσως σιγά. Μου λέει ο άλλος, είδες τι ωραία γυναίκα είναι η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα. Κάποιοι τη συγκρίνουν με την Κίμπερλι, ρε φίλε. Αυτή είναι μικρή. Η Κίμπερλι είναι... Πόσο είναι η Κίμπερλι? Τι συγκρίνεται τώρα? Αυτή είναι μικρότερη ηλικία. Και αυτή όμως έχει τις παρεμβάσεις, επεμβάσεις, πώς λέγονται αυτά. Και αυτή έχει βομβαρδίσει το πρόσωπό της, φαίνεται. Μου την πέσω. Έχει βομβαρδίσει το πρόσωπό της. Καλημέρα σε όλες και όλους στον Status 107 και 7 συντονισμένοι. Πόρε Κοσμάκης και κόσμο στο Viber. Γράφτε και την ηλικία σας, έτσι, μπράβο. Ποιος είναι ο γήπας, ρε Βασίλη, δεν τρέπεσε λίγο? Γεια σου ρε Νίκο. Ο Νικόλας ο Σταμούλης Ολοχίας λέει: κοντεύει να περάσει το καλοκαίρι και δεν έχουν κόψει ακόμη τα χόρτα στο κομμάτι κλειδί Γιάννενα που έχω περάσει στο διαχωριστικό των κλάδων, όπου δεν είναι τσιμεντένιο και η εικόνα με τα ξεραμένα μέχρι πάνω χόρτα είναι απογοητευτική. Ένας υπεύθυνος δεν το έχει δει. Γεια σου ρε Γιώργη. Σαν τη δουλειά ψάχνει προσωπικό? Έχω δύο φιλεράκια από Ηλιούπολη. Να τους πεις να πάρουν τηλέφωνο, Γιώργη, να τους δώσω τηλέφωνο μιας δύο εταιριών να πάνε να εργαστούν, αλλά να έχουν διάθεση να δουλέψουν, έτσι. Δεν θέλουν διευθυντάδες, θέλουν εργαζομένους. Άμα θέλουν διευθυντάδες, πάω κι εγώ. Ωραία φίλε, εδώ φίλος μου Πολυχρόνης μου στέλνει φωτογραφία από Όλυμπο. Δηλαδή πόσο Όλυμπο ρε εσύ Πολυχρόνη? Ψηλά πάνω κορυφή ή χαμηλά? Μούφα Όλυμπο. Γεια σου Μαριό. Μαριό 32. Μαριό, τα χρόνια σου να είχα. 32 χρόνων. Κυρίαρχος. Ωπ, να σου εδώ ο Πέτρος, 44 χρόνων ο Πέτρος. Σας βάλω σε γκρουπ. Έτσι που λέτε με τον Πιερακάκη. Έτσι που λέτε με τον Πιερακάκη. Τον χειροκροτούν όλοι. Τι πάθαμε φίλε, οι Πασόκοι. Μας έφυγε ο Πιερακάκης. Μας έμεινε ο... Ποιος μας έμεινε, η Αμπατζίδη? Η Αμπατζίδη ρε φίλε, η Αμπατζίδη. Τη θυμάσαι την Αμπατζίδη που την είχαμε εδώ? Κάτσε Κατερίνα, ξαναστείλε μου που είσαι. Στείλε μου λίγο Αμπατζίδη, κάτσε σε βρω. Θυμάστε που είχαμε εδώ μια συζήτηση για τη ΔΕΗ και δεν είχε ιδέα η κοπέλα τι συμβαίνει με τη ΔΕΗ? Πήγε, όσοι δεν έχουν ιδέα εκεί πάνε, στον Βαρουφάκη.

0: πήγε στο Πασόκ, για να πάει στο Πασόκ άρχισε και αυτή τα χριστιανικά. Έχει γίνει και αυτή συντηρητική χριστιανή. Καμία σχέση με μέρα 25 και τέτοια, ας πούμε, πρεσβεύει ο, πώς το λένε, ο Βαρουφάκης. Πέστε, κοπέλα μου, ακούστε να δείτε τι κάνει ο άνθρωπος για να ξαναγίνει βουλευτής.
1: Η Ελλάδα φωνατίζει με βλάβεια.
2: Από τα μοναστήρια του Άγιο Όρος μέχρι τα ξοπλίσια των νησιών και τις πλατείες των πόλεων μας, η Παναγία ενώνει το λαό μας σε μια κοινή προσευχή. Η πίστη, η παράδοση και η εθνική μας συνείδηση παραμένουν αδιαπραγμάτευτες, συμβάλλοντας στη συνέχεια του ελληνισμού. Στις δύσκολες ώρες, η Θεοτόκος στάθηκε δίπλα στον ελληνισμό. Στην επανάσταση του 1821, στις μεγάλες δοκιμασίες του 20ου αιώνα, το όνομά της έγινε...
0: Μπράβο ρε Μαριό Αμπατζίδρε, κοπέλα μου, έπρεπε να πας στο Πασόκ για να γίνεις τόσο χριστιανή. Αφού είσαι τόσο χριστιανή και τα πιστεύεις όλα αυτά τα φούμαρα που λες, γιατί έμπλεξες με τον άλλον τον Μπαρουφάκη? Λόγω έδρασε.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού, πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Αυτά τα... Το ένα είναι ένας τύπος σχετικά μεγάλης ηλικίας, πήγε σε ένα κομμωτήριο όπου η περιποίηση είναι όχι μόνο για τα μαλλιά, είναι κάτι όμορφες κοπέλες που τους χαϊδεύουν, τους κάνουν, τους ράνουν με μπούστους και τα λοιπά. Και όπως είναι ο τύπος ξάπλακη και απολαμβάνει τα χεράκια της κοπελιάς, μπαίνει μέσα η γυναίκα του σαν Παλαιστής, τον αρπάζει από τα μαλλιά και τον σέρνει μέσα στο κομμωτήριο. Κακό πράγμα η ζήλια. Το άλλο είναι λίγο πιο... Είναι ένας νεαρός ο οποίος φοράει κουκούλα. Είναι σε ένα εστιατόριο, ένα ζευγάρι μπροστά, μια όμορφη κοπέλα και ένας ωραίος τύπος. Και πίσω είναι ένας νεαρός με μια κουκούλα. Παραγγέλνει κάτι και λέει στη σερβιτόρα, παρακαλώ στην κοπέλα απέναντι. Το παίρνει η σερβιτόρα και το δίνει στην κοπέλα στο ζευγάρι. Η κοπέλα λέει, δεν το παρηγηλέγω. Λέει, ο κύριος πίσω ήταν σκυμμένος κάτω, βγάζει την κουκούλα. Ήταν ο δεσμός του και ο δεσμός της. Αλλά ξενότρωγε. Να προσέχετε ρε, όλοι όσοι κάνετε αλητίες τώρα, παντού έχει κάμερα. Τι ωραία τα δικά μας χρόνια, τα παλιά χρόνια, τα παλιά χρόνια. Ούτε κάμερα, ούτε κινητά, ούτε smartphone, ούτε TikTok, ούτε απολύτως τίποτα. Τώρα μπορεί να πας, ας πούμε, σε μια παραλία, στη γη του Πυρός, κάτω. Ξέρω εγώ, να πας στην Ταϊλάνδη, να πας στην Μαδαγασκάρη, να πας στο Dar es Salaam, πώς το λένε. Με την αγαπημένη σου, την παράνομη. Να περνάς όμορφα και ωραία. Και κάποιος άσχετος εντελώς, ξέρω εγώ, ο οποίος τραβάει τους ουρανοξύστες, περνάει και από σένα, τσακ. Η σύζυγος είναι εδώ ή ο σύζυγος εδώ. Βλέπει έναν ουρανοξύστη. Α, ωραίους ουρανοξύστες έχουν στο Ουλάν Μπατόρ, στο Dar es Salaam. Και τσακ κάτω. Αυτό το καμισάκι κάπου το ξέρω. Αυτό το φόρεμα κάτι μου θυμίζει. Άσε, δύσκολη ζωή.

Εδώ εμένα με τσάκωσε η γυναίκα μου, λέει, έχεις πάει στα Τρίκαλα. Λέω, εγώ ποτέ. Και μου λέει, γιατί το Εγνατία Πας γράφει ότι έχεις πληρώσει διόδια με το τζιπ. Και από τα πλάκα το βλέπω, έφυγε, λοιπόν. Ούτε πήγα. Ευτυχώς ήταν η επαφή του. Μου λέει, δεν θυμάσαι, λέει, που πήγαμε στα Τρίκαλα όλοι μαζί για να στείλουμε βοήθεια στα παιδιά κάτω εκεί με τον Ντάνιελ. Ε, πες μου έτσι εσύ. Όχι τίποτα, οδηγούσε η επαφή του.

Άσε Βασιλική, δράμα η κατάσταση της αίρεσης. Δράμα η καβάλα της αίρεσης, πώς το λένε. Τι υποφέρετε, λέει, και εσείς οι παράνομοι. Άσε σου. Λίτσα, καλημέρα, λέει, την είχα ακούσει όλη τη συνέντευξη εκείνο τον καιρό με την Αμπατζίδη, με τη ΔΕΗ. Πω, πώς ξεφτυλίστηκε έτσι, και εγώ σκέφτομαι κάτι τέτοιοι θέλουν να μας κυβερνήσουν. Και τέτοιοι και χειρότεροι, Λίτσα μου. Έχει και χειρότερους. Έχει κάτι πατριώτες, απατεώνες, δεν φαντάζεσαι. Ζηλεύει, λέει, ακόμα η γυναίκα σου, καλό αυτό. Μπα ξύλο ήθελε να μου δώσει. Ο Αρσένιος γιορτάζει, ο Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσίνδη. Ο Λαύρος, ο Λαύρης, ο... η Λαύρα, φωτιά και Λαύρα που λένε. Α, αυτό εννοούν φωτιά και Λαύρα. Η Φλόρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλόρος, Φλόρης. Είναι του Οσίου Αρσενίου, λέει, του νέου ασκήσαντος εν πάρο μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου. Πω από να σε λένε Φλόρο, ε. Και να είσαι και στρατηγός. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος να δούμε πρωτοσέλιδα, να δούμε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Γι' αυτό είμαστε εδώ.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ελικοπτέρου της εταιρείας Μπελαβία Aviation Services στη Σύβνο. Το ελικόπτερο Bell 206 κατέπεσε στην περιοχή Εξάμπελα λίγο πριν από την προσγείωσή του στο ελικοδρόμιο του νησιού. Στο ελικόπτερο επέβαιναν ο πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που ήταν σε γαμήλιο ταξίδι. Οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο ουραίο στροφείο, βασιζόμενοι σε βίντεο ντοκουμέντο και μαρτυρίες για ασυνήθιστο θόρυβο. Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων ανέλαβε τη διερεύνηση των αιτιών της μοιραίας πτώσης. Σε εξέλιξη αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών για τις πυρκαγιές της Σαλαμίνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια και να ξεκίνησε από σπίτι κοντά σε μικρή απόσταση στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, όπου διαμένει ηλικιωμένη, πιθανόν από καντιλάκι. Η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγη ώρα αργότερα στα Σελήνη εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρισμό από πρόθεση. Ένα 40χρονος συνελήφθη για πυρκαγιά από πρόθεση στην περιοχή της Τριζίνας θες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 πυρκαγιές σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το 2024. Μετά την πρόωρη αποπληρωμή 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το διμερές δάνειο 52 δισεκατομμυρίων με την Ευρωζώνη τον Ιούνιο, η Ελλάδα σχεδιάζει την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026, με στόχο τον περιορισμό του χρέους σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με δεδομένο ότι για κάθε 1 δισεκατομμύριο πρόωρης αποπληρωμής εξοικονομούνται 30 εκατομμύρια ευρώ, συνολικά από τα 13 δις θα εξοικονομηθούν 360 εκατομμύρια ευρώ. Στα 7 χρόνια τα ωφέλη ανέρχονται σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε αδιέξοδο διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή, η Τεχεράνη απειλεί να περάσει σε πλήρη επίθεση, ενώ η Ουάσιγκτον φάνηκε να αποκλείει παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν η κυβέρνηση του επιδιώκει χρονική επέκταση της συμφωνίας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε αρνητική απάντηση και απείλησε να βομβαρδίσει το Ομάν εάν εμπλακεί στη διαχείριση του στενού του Ορμούζ. Ο διπλός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου στήχησε τη ζωή σε περίπου 6.500 ανθρώπους, σύμφωνα με νέο προσωρινό απολογισμό. Εξακολουθούν οι έρευνες για να βρεθούν έστω και σωροί μέσα στα συντρίμμια.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις με αυξημένες το μεσημέρι και με πιθανότητα βροχής ή καταιγίδας κυρίως τωρινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 30, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 36 και στη Βέρεια τους 35 βαθμούς. Ενώ στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9, επόμενη ενημέρωση στις 10.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

Δευτέρα 18, συγγνώμη, Τρίτη 18 Αυγούστου. Το ρολόι 16 λεπτά μετά τις 9 στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Σημείο καμπής για οικογένειες, γονείς, κυρίως για νέους ανθρώπους. Αυτή η περίοδος. Επιλογές υπάρχουν. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη με πρωτοποριακά προπτυχιακά προγράμματα με τη σφραγίδα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και τη συνεργασία του κορυφαίου Αμερικανικού Iowa State University. Το AFS University ανοίγει νέους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς ορίζοντες στον δυναμικά αναπτυσσόμενο αγροδιατροφικό τομέα. Επίλεξε AFS University και κατάκτησε την κορυφή.

Πρωτοσέλιδα έχω μπροστά μου, τα οποία διαβάζουμε έχοντας πάντα δίπλα μας έπιπλα Μαρμαρίδης Modern Living με εκτός έως 50%. Ανανεώνουμε τον χώρο μας και νιώθουμε κι εμείς ανανεωμένοι, αναβαθμισμένοι, αναπτερωμένοι. Η καθημερινή, τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα, γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις της η Αθήνα. Για το θέμα είχαμε παρέμβαση και από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος λέει ότι η πολιτική των ήρεμων νερών, από ό,τι φαίνεται, δεν αποδίδει του ναντίον αποθρασίνη περαιτέρω τους γειτονές μας, οι οποίοι οριοθέτησαν δύο οικόπεδα. Το ένα περικλείει το Καστελόριζο και το άλλο μας προκαλεί γιατί βάζει στον πυρήνα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Ελλάδα απάντησε διπλωματικά με επιχείρημα σεβασμό στο δίκαιο της θάλασσας. Διπλασιάστηκαν οι τιμές σε μία δεκαετία στα καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ξέρετε αυτή η ιστορία με την βραχυχρόνια μίσθωση, με τα Airbnb. Είναι και ο βασικός ή ο βασικότερος λόγος που έχουμε αύξηση γενικότερα των ενοικίων, γιατί ο άλλος έχει 1-2 ακίνητα και σου λέει γιατί να παιδεύομαι ενοικιαστές οι οποίοι μπορεί και να μην μου πληρώσουν ποτέ και να μην το αξιοποιήσω, να μην το κάνω Airbnb ώστε να βγάζω περισσότερα χρήματα. Σε 3 μέρες μπορεί να βγάλω το ενοίκιο. Έτσι περιορίστηκε ο αριθμός των αδιάθετων διαμερισμάτων και εκεί ο νόμος προσφοράς και ζήτησης έχει πάει τα ενοίκια στα ύψη. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό, δεν ξέρω και κατά πόσο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια, έρχεται φουρτούνα, γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα. Δημόσιο χρέος όφελος 2 δις από τις πρόωρες αποπληρωμές. Η Ελλάδα θα εξοφλήσει 13 δις μέσα στο 2026. Συνολικά πάμε στα πάνω από 20 δις μέσα σε μια τριετία. Προς μετοπική στη Θεσσαλονίκη, Πασόκ Ελλάς, ο Τσίπρας θα έρθει 2 φορές, μία στις 2 του μήνα για να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα και θα έρθει και για την συνέντευξη τύπου κλασικά. Συμβούλιο της Επικρατείας για αυθαίρετα μπλόκο στις τακτοποιήσεις με ακυρωμένη άδεια. Έξτρα αύξηση μισθού 10%, πως οι τριετίες ανεβάζουν τις αποδοχές στα 950 ευρώ και ψηλότερα ο κατώτατος μισθός το 2027.

Για όσους προτίθεστε να μετακινηθείτε, δεν έχουμε προβλήματα. Καθώς ο κόσμος μπανιαρίζεται, δροσίζεται, απολαμβάνει μικρές ή μεγάλες, μικρής ή μεγάλης διάρκειας διακοπές. Μας άφησαν μόνους. Λίγοι και καλοί μείναμε στα αστικά κέντρα. Κακοί έφυγαν. Η απογευματινή γράφει βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας στα αυθαίρετα. Το σκεπτικό της Ολομέλειας ποιες περιπτώσεις αφορά. Αντισυνταγματικές οι διατάξεις νόμου που επέτρεπαν την τακτοποίηση κτισμάτων των οποίων οι οικοδομικές άδειες είχαν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση, γράφει η απογευματινή. 302 συλλήψεις από για εμπρισμό φέτος. Κάτω στη Σαλαμίνα είχαμε μια γριούλα και έναν γέροντα οι οποίοι δυστυχώς κάηκαν. Λέγεται ότι ένα καντιλάκι έβαλαν κάπου έξω εκεί στη βεράντα και ήταν η αιτία που ξεκίνησε η φωτιά, ενώ στην δεύτερη περίπτωση ελέγχεται ένας για εμπρισμό. State Department στήριξη από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην ηλεκτρική διασύνδεση. Όφελος 2 δις από την πρόωρη αποπληρωμή. 13 δις ευρώ του χρέους. Το πρωτογενές πλεώνασμα το πρώτο επτάμηνο, στο πρώτο επτάμηνο έφτασε στα 5,725, στα κοντά 6 δις ευρώ. Δώρο Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, η 13η Εθνική Σύνταξη. Έρχεται με λεφτά ο άνθρωπος. Η Εφημερίδα των Συντακτών γράφει κυβέρνηση σε αναμένα κάρβουνα. Εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Ο άγνωστος Χ. Ερντογάν. Ο Μητσοτάκης διερευνά πότε θα είναι για εκείνον το μικρότερο κακό, οι πιέσεις που δέχεται. Η χειρότερη αντιπυρική περίοδος της θητείας Μητσοτάκη, 10 νεκροί, 308.000 καμένα στρέμματα. Οι κτηνοτρόφοι της γαλάζιας Σαμαρίνας εκδιώκουν δημοκράτες, υπουργούς, βουλευτές και πολιτευτές. Σύφνος 3 νεκροί από συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου. Τι ήταν αυτό πάλι?

Ο ριζοσπάστης κορώνα γράμματα η ζωή του λαού από την πολιτική του κέρδους και το αντιλαϊκό κράτος, πυρκαγιές, πλημμύρες, εργοδοτικά εγκλήματα. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατάργησε τώρα του νόμου Πιερακάκη ανάκληση των αδειών όλων των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ναι ρε φίλε, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν μπορείς να κάνεις πάρτι με τις κομματικές σπουδαστικές παρατάξεις, λογικό είναι. Πού θα βρούμε, πώς το λένε, κολυμβήθρες, όχι κολυμβήθρες, εκολαπτήρια. Ο Ελεύθερος Τύπος, έρχονται 3.335 προσλήψεις στο δημόσιο. Η Αθήνα απαντά με διεθνές δίκαιο στα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν. Πάει τα μία, λέει η ταινία του Spider-Man, στον ιστό της Αράχνης, εισπράξεις 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε μία εβδομάδα. Brian Adams,

Μανιφέστο πρώτη σελίδα μετά τον Μαρινάκη και ο Καραπαπάς αδειάζει τη θύρα 7. Στην Εσπρέσο, Τζένι Ρίξτο, Κλάρκ εισέβαλε στην πίστα με κυβότια χιλιάδων πιάτων, παρακαλώ. Πόσο kits, πόσο τριτοκοσμικό, πόσο γελίο. Τζένι είναι μια Τζένι Κατσίγιανη, Κατσιγιάννη, δεν ξέρω που τονίζεται, σε ένα πανηγύρι, πώς το λένε αυτό, μου το έστειλε και η Κατερίνα νωρίτερα. Αυτή είναι η Τζένι Κατσίγιανη.

0: σε δασκαλέψε.
1: Εμπνευσμένος στίχος ποιητής. Να σαν σήμερα 1936 εκτελείται από τους φαλαγίδες του Φράγκο, ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Αυτόν μου θύμισε το τραγούδι, μου θύμισαν οι στίχοι του τραγουδιού. Εμπνευσμένο σου λέω. Σαν σήμερα ιδρύθηκε η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota το 1937. Και σαν σήμερα 1976, το θυμάμαι, 1976 θεσπίζεται, καθιερώνεται στα γυμνάσια και λύκεια η εβδομάδα 5 ημερών. Μέχρι τότε πηγαίναμε και Σάββατο σχολείο, γι' αυτό μάθαμε γράμματα.

0: Ωραίο πρωινό ξύπνημα, δεν έχεις να πεις.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

Μετρά πληγές, η Χαλκιδική γράφει στην πρώτη σελίδα ο τύπος Θεσσαλονίκης. Άγριο επεισόδιο στο Φίνικα επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που πήγαν για έλεγχο. Ακόμη πιο χοντρό επεισόδιο κάτω στην Ηλία που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, όπου πήγανε τρεις Ρωμά να ελευθερώσουν, να βγάλουν από το αστυνομικό τμήμα ένα 18χρονο, ο οποίος νωρίτερα δεν σταματούσε για έλεγχο. Έπεσε ξύλο, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, πήγαν στο νοσοκομείο. Ταυτοποιήθηκαν, λέει, και οι υπόλοιποι τους γνωρίζουν. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Η κόντρα γράφει: η ραγδαία φθορά της Νέας Δημοκρατίας εγκλωβίζει την κυβέρνηση, κίνηση απελπισίας, ο προεκλογικός ανασχηματισμός. Στο Μαξίμου προεξοφλούν την απομάκρυση της Ζαχαράκη και του Τουρνά, καθώς και δύο ακόμα υπουργών. Μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο υπουργών για να υπουργοποιηθούν βουλευτές από κρίσιμες περιφέρειες. Ο Λόγος γράφει: νέα ένταση με την Τουρκία. Ξεπληρώνει χρέος 16 δις ευρώ η Ελλάδα, προσπερνά την Ιταλία. Πάει το ουνα ράτσα, ουνα φάτσα. Ανεβαίνουμε επίπεδο. Μελώνει κοιτάει την πλάτη μας. Κοιτάει το πιερακάκι και τον ωραίγεται. Ενώ θα ήθελα έναν πιερακάκι με γιώτα, Ιταλό. Αλλά πού να το βρει, ένας είναι ο Πιερακάκη. Διθύραμβη για τον Πιερακάκη, για την πορεία της εθνικής οικονομίας από διεθνείς αγορές, αξιωματούχους, πολιτικούς, σχήματα και πάει λέγοντας. Δεν τα λέω εγώ, εκείνοι τα λένε έτσι. Δεν σου λέω αν καλός ή κακός. Αυτά λένε, αυτά σας λέω. Τι να κάνω. Η Παναγιά ανοίγει το μυστικό των μυστικών, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και Κυριάκος Βελόπουλος, η εθνική μειοδοσία των ήρεμων νερών. Η Πολίτικα, τα κεφάλια μέσα. Οργασμός συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου, πυρετός προετοιμασίας για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πότε θα γίνει η πρώτη επίσημη κυβερνητική σύσκεψη? Απεργία λακάρτ, λέει, για τους εφοριακούς. Πώς η ΠΟΕ ΔΟΗ βρήκε τον τρόπο να διαμαρτυρηθεί χωρίς να χάσει το ημερομίσθιο? Έλα ρε, γνωστά είναι αυτά. Αυτά δεν τα λέει η Νικολάου, κατάλαβες, τα κρύβει. Έμα. Μόνο για τις γόβες της Τζάκρη μας έλεγε χθες τα χωράφια. Εδώ διαβάζω: Δημοκρατία, 945 ευρώ τα παπούτσια και το τζιν της Δόμνας. 720 λέει κάνουν τα παπούτσια και 225 το τζιν, σε μια φωτογραφία που βγήκε η Δόμνα η Μιχαηλίδου. 720 ευρώ παπούτσια, και εγώ φωνάζω γιατί τα πιτσιρίκια μου με 47 νούμερο πόδι ξοδεύουν 220 για να πάρουν αθλητικά. Έλα ρε φίλε, άδικος. Κάηκαν αγκαλιασμένοι, η φωτογραφία των ηλικιωμένων οι οποίοι κάηκαν κάτω στη Σαλαμίνα. Για διακοπές είχαν πάει, αλλά δυστυχώς η ζωή, η μοίρα τους επιφύλασε. Αυτή την τραγωδία. Θρήνους για τον Τριανταφυλόπουλο. Ψάχνει τα αίτια της τραγωδίας. Ο Μάκης βρέθηκε νεκρός, ο αγαπημένος αδερφός του, του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Και πού είσαι εσύ, ο οποίος ωραίγεσαι την Τούνη? Εμένα ποτέ. Δηλαδή αυτά τα κορτσούδια όπως είναι η Τούνη μου προκαλούσαν πάντα και μου προκαλούν. Δεν είναι προσωπικό για την Τούνη, μια απέχθεια έτσι. Αυτό το να εμπορεύεται οι άλλοι σεξουλιάρικα, καμιά φορά και πρόστιχα, τον εαυτό της, με αποθεί σε βαθμό υπερθετικό. Εδώ η εφημερίδα έχει δύο φωτογραφίες, λέει πώς είναι κανονικά η Τούνη και πώς εμφανίζεται στα βίντεο και στις φωτογραφίες με ρετούς και Photoshop. Άσε φίλε, καμία σχέση.

Εδώ ο Άγγελος μου θυμίζει, Άγγελε, και εγώ όταν το είπα να σου πω δεν ήμουν και πολύ βέβαιος, αλλά πέταξα την κοτσάνα μου. Ο Άγγελος μου θυμίζει, λέει, το 1976 έγινε διαχωρισμός γυμνασίου Λυκείου. Το 1981 είχε γίνει πενθήμερο το σχολείο. Τώρα που το λες, Άγγελε, γιατί όταν το είπα κάτι δεν μου καθόταν καλά. Νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Με τον ράλι Παπανδρέου εκείνη την περίοδο είχε γίνει πενθήμερο. Το 76 ήταν που είχε γίνει ο διαχωρισμός γυμνασίου Λυκείου. Πρέπει να έχεις μάλλον δίκιο, αλλά πέρασαν χρόνια, πού να θυμάμαι. Πρέπει να έχεις δίκιο. Σαν σήμερα, αγαπητές φίλες και φίλοι, σαν σήμερα ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπάρκλεϊ, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών. Αυτό έγινε το 1961, την πρώτη οκταετία Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εντάξει, δεν ήταν και καλύτερη, γιατί πρωθυπουργός έγινε λόγω της σχέσης που είχε με το παλάτι, έτσι, η Φρυδερίκη. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Να ήταν καλά. Τι να πω, δεν ξέρω. Καλά να είναι εκεί που είναι.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας στο Viber και μια καλημέρα και μια φωτογραφία και ένα σχόλιο, οτιδήποτε. Δεν φαντάζεστε πόσο σημαντικό είναι για εμάς οι οποίοι είμαστε εδώ στα μικρόφωνα. Και δόξα τω Θεώ, δεκάδες, εκατοντάδες μηνύματα καθημερινά στο Viber από αγόρια και κορίτσια κάθε ηλικίας. Έπιπλα μαρμαρίδι εκπτώσεις καλοκαιρινές, μαρμαρίδις καταστήματα στα οποία κανείς όλοι βρίσκεται και βρίσκουμε πράγματα τα οποία και χρειαζόμαστε και μας αρέσουν και είναι value for money. Δηλαδή η σχέση αξίας, τιμής, ποιότητας είναι υπέρ του καταναλωτή. Τώρα μάλιστα με τις εκπτώσεις έως και 50% θεωρώ ότι είναι κάτι περισσότερο από must να επισκεφτείτε καταστήματα Μαρμαρίδη ή να μπείτε στο site www.epipla.gr.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
7: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
6: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
7: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
7: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
13: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα! Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
14: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
13: Γεια, συνέχισε.
14: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
13: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
14: Supermarket Kansas.
13: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: κρύφτης. Αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, ένα να ξέρεις.
1: Γεώργιε, Γεώργιε, μη γίνεσαι απόλυτο σαν το Βενιέρι. Μη γίνεσαι σαν και εμένα, γράφει ο Γεώργιος. 100% το 1976 έγινε πενθήμερο. Στα σχολεία. Λάθος, Γεώργιέ μου. 1980-81, ράλις. Δεν γράφεστε καν 99, ρε φίλε. Νόμος 1157-1981, φύλλο εφημερίδος κυβέρνησης Α126. Τότε καθιερώθηκε η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, όταν κάτι δεν είμαστε βέβαιοι. Εδώ στον στάτους το ψάχνουμε, μπήκα λίγο να το δω για να είμαι και εγώ βέβαιος. Γεώργιε, άρα σημείωσέ το να το θυμάσαι. Έχει δίκιο ο φίλος νωρίτερα, ποιος ήταν ο οποίος είχε στείλει το μήνυμα ότι το πενθήμερο θεσπίστηκε το 1981.

Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα με αφορμή αυτά τα δύο βίντεο τα οποία μετέδωσαν νωρίτερα από δύο διαφορετικούς πολίτες. Έναν αγανακτισμένο ο οποίος ταλαιπωρήθηκε παραμονή 15 Αυγούστου στην Εγνατία Οδό, όπως χιλιάδες κόσμου ταλαιπωρούνται, γιατί στην Εγνατία Οδό υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα και θα υφίσταται αυτό. Για δύο ενδεχομένως και πλέον χρόνια. Ένας άλλος τύπος με βιντεάκι του πιο ενημερωμένος εξήγησε για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Και έχω πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο ο οποίος ταλαιπωρείται και κόσμος ο οποίος δεν ταλαιπωρείται αλλά έχει άποψη. Σου λέει ρε φίλε, για ποιο λόγο να ταλαιπωρούμαστε, και αφού ταλαιπωρούμαστε γιατί πληρώνουμε διόδια τα γνωστά. Και είναι χατήρια και είναι δώρα της κυβέρνησης, τον συμπέθερο, τον τεφερό του Γεραπετρίτη και διάφορα αυτά τα οποία με πολύ μεγάλη ευκολία λέγονται, αναπαράγονται, υιοθετούνται και πάει λέγοντας. 2021, έτσι να τα βάλω σε μία τάξη τα πράγματα, γιατί σας λέω το θέμα το έχω ψάξει πάρα πολύ. Απρίλιος 2021, ανοίγουν φάκελοι για προσφορές όταν πάρθηκε η απόφαση η Εγνατία Οδός να παραχωρηθεί. Να παραχωρηθεί σε ιδιώτες, γιατί ο δημόσιος φορέας είχε τεράστια προβλήματα και δεν τα κατάφερνε. 2021. Διεθνής διαγωνισμός στον οποίο πήραν μέρος διάφορες μεγάλες εταιρείες εγχώριες και του εξωτερικού και κοινοπραξίες. Στην πρώτη φάση. Στην δεύτερη φάση έμειναν δύο δυνατά σχήματα. Μάλιστα στο ένα εκ των δύο, κυρίαρχος ο Μυτιλινέος, στο άλλο ο Γεραπετρίτης. Ανοίγουν οι φάκελοι. Το ΤΑΙΠΕ δεν είναι ευχαριστημένο, ζητάει καλύτερες προσφορές. Επανέρχονται οι εταιρείες, ξανανοίγουν οι φάκελοι. Και μέσα βλέπουν μία προσφορά η οποία ήταν κοντά στο 1,5 δις, χοντρικά τα λέω, και η άλλη στα 650 εκατομμύρια του Μυτιλινέου. Άρα όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσε να δοθεί σε άλλον παρά μόνο σε εκείνον ο οποίος έδινε περισσότερα χρήματα για 35 χρόνια χρήση. Έτσι λοιπόν δόθηκε, δεν είναι απευθείας ανάθεση ούτε δώρο σε κάποιον. Έγινε διεθνής διαγωνισμός. Ξέρετε, στους διεθνείς διαγωνισμούς, άμα γίνει καμιά μαμουνίτσα, άμα γίνει καμιά παγωποντιά, οι συμμετέχοντες προσφεύγουν και γίνεται της κακομοίρας στο κάγκελο. Και δεν προσφεύγουν στο ειρηνοδικείο της Θάσου. Άρα όταν γίνεται διεθνής διαγωνισμός τηρούνται κάποια πρωτόκολλα, κάποιες προϋποθέσεις. Μέσα λοιπόν από τις διαδικασίες αυτές, τελικός πλειοδότης ήταν η εν λόγω εταιρεία. Έδινε τα περισσότερα. Είναι καλή επένδυση, είναι κακή επένδυση? Από τα οικονομικά στοιχεία και με βάση τις προβλέψεις είναι μια εξαιρετικά καλή επένδυση. Ο όμιλος δηλαδή θα βγάλει πάρα πολλά χρήματα στην διάρκεια των 35 χρόνων. Είναι καλό αυτό, είναι κακό? Γιατί το δημόσιο δεν μπορούσε να βγάλει χρήματα? Γιατί το δημόσιο ήταν προβληματικό, ελλειμματικό? Γιατί το δημόσιο δεν μπορούσε να κερδίσει? Το αφήνω στην κρίση σας. Τι έκανε το δημόσιο, λέει, εγώ αδυνατό. Για τους όποιους λόγους. Δεν μπαίνω τώρα, δεν υπησέρχομαι στους λόγους. Για τους ίδιους λόγους που δεν δουλεύει καλά σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους, τομείς και φορείς. Πάρθηκε η πολιτική απόφαση να αναλάβει ιδιώτης. Τηρήθηκαν οι διαδικασίες. Δεν υπήρξαν προσφυγές, αντιδράσεις. Ξεκάθαρα πλειοδοτικός πλειοδότησε η ΓΕΚ Τέρνα και πήρε το έργο. Στην σύμβαση παραχώρησης, επειδή το ρώτησα, δεν προβλέπεται ότι αν θα γίνουν εργασίες, γιατί ήταν γνωστό ότι θα γίνουν εργασίες, θα μειωθούν τα διόδια, το κόστος των διοδίων. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και ταβάνι στο κόστος των διοδίων στους ελληνικούς δρόμους. Υπάρχει ένα ανώτατο τίμημα δηλαδή. Δεν έχει φτάσει εκεί σήμερα η Εγνατία Οδός και λογικό είναι, γιατί ο δρόμος είναι προβληματικός, είναι ο φθηνότερος από τους μεγάλους οδικούς άξονες.
αλλά δεν έχει σχέση ούτε με την Παφέ, ούτε με την Ιόνια, ούτε με τον Ε65. Είναι ένας προβληματικός δρόμος, δεν θα μπορούσαν να πάνε πολύ ακριβότερα τα διόδια. Αυτό είναι το story, να τα γνωρίζετε από εκεί και πέρα, ό,τι συμπεράσματα θέλετε να βγάλετε, βγάλτε τα. Αλλά να έχετε στην άκρη του μυαλού σας τα δεδομένα. Χωρίς δεδομένα τα συμπεράσματα βγαίνουν αυθαίρετα και πολλές φορές αδικούν και αυτόν ο οποίος τα βγάζει και τα διατυπώνει, δηλαδή εκτίθεται. Όποιος έχει διαφορετική άποψη μπορεί να τη διατυπώσει, αλλά δεν μπορούμε να διαστρεβλώνουμε τα δεδομένα στο θέμα της Εγνατίας Οδού.

Πάντως δεν είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που δίδαξε πολιτισμό και δημοκρατία στην αρχαιότητα. Των προγόνων μας που είχαν ελεύθερο πνεύμα. Να έχει μπολιαστεί η χώρα και 3, 4, 5 ενδεχομένως γενιές με αυτή την εχθρότητα απέναντι στην ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν της δόθηκε ο χώρος, ο χρόνος, όταν της δόθηκαν οι ευκαιρίες, μεγαλούργησε η ιδιωτική πρωτοβουλία στην Ελλάδα. Φυσικά υπήρχαν απατεώνες, φυσικά υπήρχαν θαλασσοδάνεια, φυσικά υπήρχαν τυχοδιώκτες. Αλλά όταν το ίδιο το κράτος παραδέχεται το δημόσιο ότι δεν μπορεί να καταφέρει και δεν γίνεται να είναι επιχειρηματίας, να επιχειρεί, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό και πάντα δεσπόζει, είναι κυρίαρχη η άποψη ότι οτιδήποτε δίνεται σε ιδιώτες σημαίνει κακό για τον τόπο. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι ένα από τα επιτεύγματα της ελληνικής αριστεράς, η οποία άντεξε στον χρόνο, ενώ στην Ευρώπη παραμέρισε. Ίσως εκεί να αποδίδεται ότι στην Ελλάδα άντεξε στον χρόνο το αριστερό αφήγημα και όλα αυτά τα ιδεολογήματα, τα θολά και σκόρπια.

Έχει κάποιος να μου δώσει ένα παράδειγμα, ας πούμε, πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, ειλικρινά σας ευχαριστώ. Έχει κάποιος να μου δώσει ένα παράδειγμα όπου τα καταφέρνει καλύτερα το δημόσιο και αφαιρέσαμε το αντικείμενο και το δώσαμε σε ιδιώτες? Έστω ένα. Το ανάποδο το είδαμε.

να το πω λίγο πιο απλά. Δείτε λίγο, καθώς έτσι λειτουργούν τα πολιτικά κόμματα, όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί. Μηδενός και μηδεμιάς απόχρωσης εξαιρουμένης. Δείτε λίγο στα δικά τους, τα οικονομικά. Αν κατάφεραν, τι κατάφεραν, πόσο τα κατάφεραν,

αυστηρά και να τιμωρεί, γιατί αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος του. Δείτε τώρα για παράδειγμα τι γίνεται με το νερό. Έχει επιβάλει η αριστεροφροσύνη τον όρο ιδιωτικοποίηση. Μια σαχλαμάρα, μια ηλιθιότητα, μια γελιότητα. Δεν υπάρχει ιδιωτικοποίηση. Την πλειονότητα στην ΕΙΑΘΕ παραδείγματι και στην ΕΙΔΑΠ την έχει το ελληνικό δημόσιο. Είναι πάνω από 50%. Και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί υπάρχει σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Απλά υπάρχουν μέτοχοι, και καλώς υπάρχουν, οι οποίοι συμβάλλουν ώστε να αναβαθμίζεται όλο και περισσότερο και η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, 5-6 δήμοι στη Θεσσαλονίκη και πολλοί άλλοι γύρω-γύρω αντιδρούν, λέει, γιατί θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Παραμύθια. Απλά είχαν δημοτικές επιχειρήσεις όπου έκαναν πάρτι. Έκαναν πάρτι οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, υπεύθυνοι, αρμόδιοι. Ήταν τα μικρομάγαζα και ήταν πολλά μικρομάγαζα τα οποία στο τέλος της βραδιάς, στο τέλος της ημέρας μάλλον, η λειτουργία τους ήταν μάλλον προβληματική. Ενώ αυτό πάει να γίνει είναι να υπάρξει ένας συντονισμός και να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός ώστε να μεγαλώσει όλο αυτό το πράγμα και να γίνει και λειτουργικότερο και οικονομικότερο. Αλλά παρόλα αυτά το αριστερό αφήγημα έχει παραμυθιάσει για ακόμη μια φορά μέρος της κοινή γνώμη. Ότι ιδιωτικοποιείται, λέει, το νερό. Και τι να κάνω εγώ, ρε Ειρήνη, μου λέει, και οι βουλευτές εδώ της κυβέρνησης, λέει, τι κάνουν. Δεν ξέρω τι κάνουν, θα έρθουνε, περίμενε λίγο, δεν έχουμε ακόμη προεκλογική περίοδο, θα έρθουνε. Θα έρθουνε και θα πάτε σε εκδηλώσεις, θα σας καλέσουν, θα παίρνουν τη γεια σας από το γραφείο τάδε.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ελικοπτέρου Bell 206 στη Σύφνο. Το ελικόπτερο κατέπεσε στην περιοχή Εξάμπελα λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή του στο ελικοδρόμιο του νησιού. Στο ελικόπτερο επέβαιναν ο πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο ουραίο στροφείο, ενώ ο ΕΟΔΑΣΑΜ έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της μοιραίας πτώσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αυτοψίες από τα κλιμάκια αποκατάστασης φυσικών καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού εκτιμά ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια και να ξεκίνησε από σπίτι κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, στο οποίο διαμένει ηλικιωμένη. Η δεύτερη πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε λίγη ώρα αργότερα στα σελήνη, εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμβρισμό από πρόθεση. Ένα 40χρονο συνελήφθη για φωτιά στην περιοχή της Τριζίνας. Μάλιστα, ερευνάται η εμπλοκή του και σε παλιότερες περιπτώσεις πυρκαγιών.

0: μετά την πρόωρη αποπληρωμή 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το διμερές δάνειο 52 δισεκατομμυρίων με την Ευρωζώνη τον Ιούνιο, η Ελλάδα σχεδιάζει την πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τον περιορισμό του χρέους σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, για κάθε δισεκατομμύριο πρόωρης αποπληρωμής εξοικονομούνται 30 εκατομμύρια ευρώ, με τα ωφέλη σε 7 χρόνια από την πρόωρη αποπληρωμή δανείων να ανέρχονται σε 2 δις. Σε αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη απειλεί να περάσει σε πλήρη επίθεση, ενώ η Ουάσιγκτον φάνηκε να αποκλείει η παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλείει επίσης το ενδεχόμενο να υπάρξει χρονική επέκταση της συμφωνίας, ενώ απειλεί να βομβαρδίσει το Ομάν αν εμπλακεί στη διαχείριση του στενού του Ορμούζ. Τους 6.500 έχουν φτάσει οι νεκροί από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου. 2 μήνες μετά, διασώστες και συγγενείς αναζητούν ακόμα τα πτώματα των αγνοωμένων.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει πιθανότητα για βροχή ή καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η υδράργυρος στο μεσημέρι θα δείξει 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκής τους 33, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 36 και στη Βέρεια τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς και στα Γρέβενα τους 34. Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 11.

0: Ξαφνικά στο ανανεωμένο Αριστούχο ή Jumbo.gr. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του Greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

έτσι και καλύτερα ή έτσι και χειρότερα. Χρυσούλα μου, μου γράφεις εδώ για την Βαρκελόνη. Λες έγινε κάτι αντίστοιχο με αυτό και έχουν πει το νερό νεράκι. Είναι πολύ διαφορετικό. Εκεί το 70% στην Βαρκελόνη ανήκει σε ιδιώτες της κοινοπραξίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το 70% ανήκει σε ιδιώτες εδώ. Το 50% συν κάτι της 100% ανήκει στο δημόσιο. Οπότε είναι διαφορετικά τα παραγματικά. Οπότε δεν μπορεί να γίνει σύγκριση, είναι διαφορετικά παραδείγματα.

Ο Κώστας από Γερμανία μου λέει: οι περισσότεροι αυτοκινητόδρομοι στην Ευρώπη διαχειρίζονται από ιδιωτικές εταιρείες στην Ιταλία, Γαλλία, ακόμα και στην Πολωνία και σε άλλες χώρες στη Γερμανία, που ο διαχειριστής είναι κρατική εταιρεία. Κανείς δεν ξέρει ούτε τα λεφτά που πάνε, ούτε τα έργα πότε θα τελειώσουν. Το δίκτυο έχει τεράστια προβλήματα και ζημιές, έργα που έπρεπε να έχουν γίνει δεν έγιναν. Η συντήρηση έμεινε δεκαετίες πίσω. Και αυτά που στη Γερμανία. Τι λέω, Κωστή, σοβαρά? Βέβαια, εγώ στη Γερμανία όσες φορές έχω ταξιδέψει και έχω κάνει δρομολόγια έτσι οδικά, πηγαίνω από τους μεγάλους δρόμους, οι οποίοι είναι μια χαρά. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα στα επαρχιακά ή άλλα δίκτυα. Δεν μπορώ.

0: Τερέζα, ωραίο όνομα το Τερέζα. Μου λέει, είδατε κύριε Βενιέρη τελικά ότι η Λατινοπούλου είχε δίκιο σε αυτά που έλεγε. Με αφορμή τα δύο περιστατικά, ένα εδώ στην Καλαμαριά και ένα κάτω στην Πελοπόννησο. Όπου πολίτες της κοινωνικής ομάδος επιτέθηκαν ακόμη και σε αστυνομικούς πέρα από
1: αυτό το βράδυ
0: συμπολίτες μας. Τι ας πω, δεν ξέρω Τερέζα, μου έχει δεν έχει άδικο δίκιο, το αφήνω στην κρίση. Τι έγινε ρε Κατερινιό?
2: Ήρθα με αφορμή αυτό που λέτε, διότι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ο Θόδωρος ο Τσαϊρίδης, θα τον καλέσουμε ίσως και στη συνέχεια να μας τα πει, έκανε μια ανάρτηση πολύ δραματική. Περιγράφει μια κατάσταση όπου αστυνομικοί, ένας βαρδιά, δύο αστυνομικοί είναι στη βάρδια σε ένα αστυνομικό τμήμα, δηλαδή ο αξιωματικός υπηρεσίας, και ένας στην είσοδο.
0: Ναι.
2: Έρχονται αντιμέτωποι με ορδές ανθρώπων, οι οποίοι πηγαίνουν, κάνουν ντου εξαγριωμένοι μέσα στα τμήματα και οι αστυνομικοί να κάνουν, λέει, τι. Ασύρματοι, λέει, πάνε σε ένα περιστατικό ένα-δυο άτομα και τους την πέφτουν 20-30 άτομα.
0: Γιατί είναι μόνο δύο άτομα στο αστυνομικό τμήμα?
2: Γιατί είναι υποστελεχωμένα καταρχάς τα αστυνομικά τμήματα, πρώτον. Δεύτερον, πάνε, λέει, και δεν πιάνουν ούτε οι ασύρματοι. Εδώ και χρόνια έχουμε προβλήματα με τους ασύρματους στην αστυνομία. Ενώ μάλιστα νομίζω έχω την αίσθηση, αν θυμάμαι καλά, σε μια συνέντευξη τύπου μας είχαν πει ότι έχουν αγοραστεί καινούργια συστήματα. Αυτά για κάποιο λόγο δεν παραλήφθηκαν, τους είχε γίνει μια δωρεά και δεν τη δέχτηκαν. Με αποτέλεσμα να έχουν απαρχαιωμένα συστήματα επικοινωνίας, δεν έχουν βασικά μέτρα προστασίας απέναντι σε οποιονδήποτε Ρωμά ή μη τους επιτεθεί. Καταλήγουμε, λέει, να εσβάλλουν μέσα στο αστυνομικό τμήμα, να τα κάνουν γυαλιά καρφιά για να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ενισχύσεις δεν έρχονται γιατί δεν υπάρχουν για να έρθουν. Καλούνται να επέμβουν, λέει, δύο άνθρωποι σε μια τεράστια ομάδα. Ο ίδιος προτείνει διάφορα μέσα για την προστασία των αστυνομικών, μεταξύ άλλων να μπορούν να χρησιμοποιήσουν, αν μη τι άλλο, σπρέι πιπεριού και τέιζερ, προκειμένου να μπορούν να κινητοποιήσουν κάποιον για να αμυνθούν.
0: Απαγορεύονται αυτά?
2: Από την ελληνικό νόμο, ναι.
0: Ναι, δεν μπορείς να σπρέι πιπεριού.
2: Είναι παράνομο.
0: Ναι.
2: Αν και να πω την αλήθεια, τώρα θα πω κάτι παράνομο.
0: Πάρ' το Θόδωρο τηλέφωνο.
2: Θα τον πάρω. Και τώρα, ναι. Πωλείται. Ότι πωλείται, πωλείται. Αλλά μα σε πιάσουμε, αυτό είναι παράνομο.
0: Βέβαια, τώρα στο πρώτο από τα 3-4 τα οποία παρήθμισες, Κατερίνα μου, πριν φύγεις να σου πω, αυτό το ότι έχει λίγο κόσμο στα αστυνομικά τμήματα το βράδυ, μαθηματικά δεν βγαίνει. Ξέρω γιατί συμβαίνει. Με όλο το σεβασμό στο σώμα, γιατί εμείς την αστυνομία την αγαπάμε, την εκτιμούμε, είμαστε θεσμικοί άνθρωποι, αλλά αν όλοι επιδιώκουν να έχουν πρωινό ωράριο και να είναι στιβαγμένοι στα αστυνομικά μέγαρα και λοιπά, αποσπασμένοι και πάει λέγοντας, γιατί έχουμε πολλούς αστυνομικούς.
2: Ή να κάνουν τις νταντάδες στα νοσοκομεία στα παιδιά που δεν έχουν που να τα πάνε. Ή να κάνουν τις νταντάδες στα παιδιά εκείνων που προστατεύουν.
0: Ναι, άρα με έναν καλύτερο σχεδιασμό, γιατί ο αριθμός των υπηρετούντων στο σώμα της αστυνομίας στην Ελλάδα είναι υπερβολικά μεγάλος, αναλογικά με τον πληθυσμό. Απλά δεν γίνεται καλή κατανομή. Σου είπα, αν θα πας στα μέγαρα, όχι στα μέγαρα, στα μέγαρα, στους μεγαρείς, στα μέγαρα, τα αστυνομικά μέγαρα προς τα κτίρια, θα δεις μέσα κόσμο και κοσμάκι. Γιατί θέλουν το πρωινό ωράριο, λογικό είναι, θέλει όλος να πάει μεσημέρι σπίτι του. Έτσι όμως το απόγευμα ή το βράδυ μένουν χωρίς πληθυσμό. Στα υπόλοιπα δεν θέλω να επισέλθω. Δεν γνωρίζω τι και πώς με τα teaser, μίζερ και πάει λέγοντας. Από εκεί πέρα βέβαια υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα. Τα όρια που έχει να κινηθεί ο Έλληνας αστυνομικός. Είναι ο Θόδωρος στη γραμμή. Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα κύριε Τσαϊρίδη.
3: Καλημέρα κύριε Βενιέρη, καλημέρα.
0: Μου λέγε τώρα η Κατερίνα, περιέγραφε αυτά τα οποία επισημάνατε και θα ήθελα να τα κουβεντιάσουμε. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, στο οποίο θεωρώ ότι μπορεί μαθηματικά να βρεθεί λύση. Κάπου λέτε ότι είναι μικρός ο αριθμός των συναδέλφων σας οι οποίοι μένουν στα αστυνομικά τμήματα τις δύσκολες ώρες. Δεν υπάρχουν αστυνομικοί ή επιλέγουν πολλοί να είναι πρωινή βάρδια ή είναι προσκολλημένοι σε αρμοδιότητες που δεν είναι αντικείμενό σας, με αποτέλεσμα να μην βγαίνει η βάρδια?
3: Κύριε Βενιέρη, είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων. Καταρχήν υπάρχει τελείως λάθος διαχείριση προσωπικού εντός του σώματος. Γνωρίζουμε όλοι καλά ότι είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης των πάντων, αλλά δυστυχώς στην ελληνική αστυνομία αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί αστυνομικοί να χρησιμοποιούνται σε επιτελικές θέσεις. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, έχει τις απαραίτητες επιχειρησιακές ομάδες που μπορούν να δρουν καθημερινά για την πρόληψη της εγκληματικότητας και την καταπολέμηση αυτής. Βλέπουμε όμως ότι κάθε τρεις και λίγο, όχι μόνο με την νυν πολιτική ηγεσία, όποιος έρχεται σαν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ιδρύει και μία ομάδα. Αυτή η ομάδα μπορεί ναι μεν να απενεργοποιείται από τον επόμενο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στην πραγματικότητα, αλλά στα χαρτιά παραμένει και απασχολείται και κάποιο προσωπικό σε αυτές τις ομάδες. Θέλει σημάδεμα η αστυνομία. Η αστυνομία έχει τα αστυνομικά τμήματα και τα τμήματα ασφαλείας που είναι το κύτταρο αστυνόμευσης του εκάστοτε Δήμου και όπου εκεί πηγαίνουν οι πολίτες για να καταγγείλουν τα προβλήματά τους. Έχουν τις ομάδες Δίας, τις ομάδες ΣΟΠ και την ομάδα Ζ. Τα περιπολικά αρκούν, αρκεί να είναι υπερστελεχωμένα. Ο βασικός ρόλος της αστυνομίας είναι να βρίσκεται έξω στο δρόμο και δίπλα στους πολίτες.
0: Ναι.
3: Συν τα πάρεργα τα οποία τα αναφέρατε, τα οποία είναι πάρα πολλά, από το να φυλάμε το καλοκαίρι δρόμους που οδηγούν στα δάση για να μην υπάρχουν εμπρισμοί, μέχρι να φυλάμε ανήλικα κακοποιημένα μέσα στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά τα πάρεργα. Δυστυχώς η αστυνομία, γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, ότι δεν είναι λίγες οι φορές που καλύπτει αρμοδιότητες άλλων.
0: Ναι, το θέμα είναι, ψάχνω τώρα εδώ να βρω κάποια στοιχεία, τα είχα παλαιότερα στο αρχείο μου. Ο αριθμός των αστυνομικών σε σχέση με τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 60.000 είναι αστυνομικοί στην Ελλάδα.
3: Ισχύει.
0: Είναι
3: μεγαλύτερος, θα μου πείτε. Αναλογικά.
0: Ναι, είναι, βλέπω εδώ ότι είναι...
3: Υπάρχει ιδιαιτερότητα όμως το ότι έχουμε εμείς την ισιωτικότητα, κύριε Βενιέρη, η οποία... Πρέπει, και τα νησιά πρέπει να είναι στελεχωμένα. Και ειδικότερα τους θερινούς μήνες που έχουμε τεράστια αύξηση του.
0: Εδώ, ναι, εδώ βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει 5,5 περίπου αστυνομικούς ανά 1.000 κατοίκους. Η Γερμανία έχει 3 μόλις. Η Φιλανδία έχει 1,4. Πολύ λιγότερους. Θα μου πεις, εκεί μπορεί να μην υπάρχουν ανάλογα ζητήματα, αλλά επειδή τώρα γνωριζόμαστε και ναι, μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια. Θέλουν όντως οι συνάδελφοι να γίνει καλύτερος σχεδιασμός, ώστε να μην είναι συνοστισμένοι πολλοί συνάδελφοί σας στα γραφεία το πρωί για να τελειώνουν 2 το μεσημέρι, 3 δεν ξέρω τι να τελειώνουν, και μένει το απόγευμα χωρίς αστυνόμευση χώρα.
3: Κύριε Βενιέρη, το θέμα δεν είναι το τι θέλει ο Τσαϊρίδης που μπήκε στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας για να υπηρετήσει στην ελληνική αστυνομία. Το θέμα είναι ότι το κράτος θα πρέπει να βάλει κανόνες. Και σας είπα, εγώ είμαι εκπρόσωπος των αστυνομικών. Σας λέω ότι ο ρόλος των αστυνομικών είναι να είναι έξω στο δρόμο. Να βρίσκονται δίπλα στους πολίτες. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Ο καθένας μπορεί να θέλει να πάει οπουδήποτε. Γιατί δεν υπάρχει και η ανάλογη ανταποδοτικότητα της προσφοράς. Μισθολογικά εννοώ.
0: Ναι, εκείνο είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
3: Να μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Αλλά εδώ βλέπουμε. Ας πάρουμε το περιστατικό στο Φίνικα,
0: ναι,
3: ότι οι αστυνομικοί ουσιαστικά καλούσαν ενισχύσεις και δεν υπήρχαν διαθέσιμες δυνάμεις. Αυτοί οι αστυνομικοί κινδύνευσαν. Το να κινδυνεύουν οι αστυνομικοί πλήττει γενικότερα.
0: Συγγνώμη, πρόβλημα... λίγο πρακτικά. Επειδή ήταν στην Καλαμαριά έγινε αυτό, ουσιαστικά στην πόλη μέσα έγινε. Δεν έγινε, στο Σοχό. Ναι. Το βράδυ δεν υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες κλούβες με αστυνομικούς οι οποίοι, ή δεν ξέρω, κάποια άλλα στελέχη με κάποια οχήματα. Έχει. Τα οποία να επεμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις.
3: Δημιουργία...
0: Δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα εκείνη την ώρα πόσοι ήταν μέσα, 2 άνθρωποι.
3: Στα αστυνομικά τμήματα αυτή τη στιγμή, στην πραγματικότητα.
0: Όχι, εκεί τη βραδιά δεν ξέρω αν έχετε το περιστατικό, ήταν 2 άνθρωποι.
3: Ναι, στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ο αστυνομικό, ο εξωματικός υπηρεσίας και ο σκοπός του κρατηδίου, συν το περιπολικό του τμήματος, το οποίο βρίσκεται έξω στο να περιπολεί, έτσι. Το περιπολικό δεν κάθεται μέσα στο τμήμα.
0: Ναι.
3: Αυτά είναι τα. Τα προβλήματα είναι πολυεπίπεδα. Η ανάγκη εξυγχρονισμού δεν είναι μια θεωρητική ανάγκη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν δούμε το περιστατικό στο Φίνικα της Καλαμαριάς και αν δούμε και το περιστατικό στην Ηλία όπου εισέβαλαν στο αστυνομικό τμήμα αστυνομικά, δεν υπάρχουν μέσα, κύριε Βενιέρη, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα περιστατικά. Δηλαδή, οι αστυνομικοί αναγκάζονται, να σας το πω λαϊκά, να παίζουν ξύλο πεζοδρομίου για να σωθούν. Δεν υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή, τι θα κάνει, θα βγάλει αστυνομικό στο όπλο. Ξέρετε τι συμβαίνει όταν αστυνομικό.
0: Ξέρω, το έχουμε πολλές φορές.
3: Ναι, όμως δεν πρέπει να δούμε όλη αυτή την πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι αστυνομικοί και τι βλέπουν εκεί οι πολίτες, ώστε να πάμε σε μέσα όπως είναι τα σπρέι δακρυγόνων, ώστε να μπορούμε να τους ακινητοποιούμε.
0: Αυτά απαγορεύονται, δεν το ξέρω. Τώρα μου το πει η Κατερίνα.
3: Ναι, δεν υπάρχουν. Δεν επιτρέπονται να εισαχθούν στον αστυνομικό εξοπλισμό και τα ζητάμε ξανά και ξανά. Όπως και για τα αστυνομικά τμήματα που είπατε. Το αστυνομικό κτίριο δεν παρέχει αίσθημα ασφάλειας του πολίτη. Έχουμε δύο κολλήγα περιστατικά που συμβαίνουν στα 50 και 100 μέτρα από τα αστυνομικά τμήματα και βγαίνουν στη δημοσιότητα και λέμε μα δίπλα στο αστυνομικό τμήμα. Το αστυνομικό τμήμα δεν παρέχει. Η φυσική παρουσία των αστυνομικών στο δρόμο παρέχει το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη και θα μπορέσει να καταπολεμήσει.
0: Αυτά τα σπρέι και τα άλλα δεν θα μπορούσαν τουλάχιστον έστω σε κάποιες εξειδικευμένες ομάδες οι οποίες συγκροτούνται και είναι πάρα πολλές εκεί να επιτρέπεται η χρήση. Άντε να καταλάβω ότι αυτός που είναι στο γραφείο μπορεί να μην το χρειάζεται, αλλά αυτοί οι οποίοι βγαίνουν έξω στους δρόμους, κάποιες από αυτές τις ομάδες δεν θα μπορούσε να επιτραπεί. Στο εξωτερικό βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή,
3: σαφώς
0: βλέπουμε
3: υπάρχει.
0: Αστυνομικούς οι οποίοι έχουν μαζί τους αυτόν τον εξοπλισμό. Δεν θα μπορούσε να γίνει. Για ποιο λόγο δεν γίνεται, τι σας λένε?
3: Θεωρούν, ξέρετε, εσείς το γνωρίζετε και μιλάω για εσάς, γιατί βλέπω και τις τοποθετήσεις σας. Υπάρχει το ταμπού ακόμα, κύριε Βενιέρη, ότι για την αστυνομική βία, για την...
0: Εντάξει, αυτά είναι σε χλαμάρες, αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια στιγμή.
3: Αυτά όμως την κρατούν, κύριε Βενιέρη. Όταν βλέπουμε αυτά τα περιστατικά να συμβαίνουν πλέον να είναι καθημερινότητα, δεν μπορεί ακόμα να λειτουργούμε με πεποιθήσεις του 60 και του 70. Αλλά δυστυχώς αυτές επικρατούν. Δηλαδή, πώς αλλιώς ο αστυνομικός θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια τέτοια περίπτωση με επίθεση από 10-15 άτομα, είτε είναι Ρωμά είτε οτιδήποτε άλλο, με τον γκλοπ, ή θα πρέπει να βγάλει το όπλο, και αν βγάλει το όπλο μετά να οδηγηθεί στη φυλακή γιατί πήγε να προστατεύσει τον εαυτό του.
0: Αυτά όταν βρίσκεστε απέναντι στον υπουργό, στον οποιονδήποτε, όταν έχεις χωρίδεις στο τραπέζι και τα συζητάτε με τους υπουργούς, τι απαντούν?
3: Γύρω-γύρω όλοι, θα σας το πω έτσι απλά. Δεν υπάρχει.
0: Δεν κατανοούν, δεν δέχονται δηλαδή ότι πρέπει ο αστυνομικός να εξοπλιστεί καλύτερα, να εξυγχρονιστεί για να μπορέσει να αντιμετωπίσει. Γιατί το πολιτικό κόστος μετά το έχουν οι ίδιοι οι υπουργοί. Πού είναι η αστυνόμευση, τι γίνεται, μπάχαλο, σας έφυγε ο ένας, σας ξέφυγε ο άλλος. Έχουν κόστος και αυτό. Δεν το σκέφτονται δηλαδή όταν συζητάτε?
3: Πάνω σε αυτό, κύριε Βεγγέννη, να σας πω, επειδή το τελευταίο διάστημα έχουμε προβεί σε μια σειρά καταγγελιών. Το αρχηγείο απάντησε με ποσοστά ότι στη Θεσσαλονίκη όλα βαίνουν καλώς διότι τα ποσοστά εγκληματικότητας πέφτουν.
0: Ναι.
3: Εγώ από εκεί και πέρα τι να σας απαντήσω. Το θέμα είναι να εμείς που υπηρετούμε στο σώμα και η πολιτική και η φυσική ηγεσία που προείσταται του σώματος να δουν αυτά τα περιστατικά και να λάβουν δράση, να προχωρήσουν σε βαθιές τομές οι οποίες θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της κοινωνίας είναι έτοιμες και τις θέλει και τις αποδέχεται. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε τους απλούς πολίτες οι οποίοι θέλουν την ασφάλειά τους και δεν είναι αυτοί οι κολλημένοι που ό,τι και να κάνει η αστυνομία το κάνει λάθος, το επιθυμούν και η αστυνομία να είναι εξοπλισμένη και η αστυνομία να είναι έξω στο δρόμο.
0: Με τις κάμερες τι έγινε εδώ, με τις κάμερες εδώ, Άδωνης κυκλοφορεί με κάμερες. Σε εσάς τι γίνεται?
3: Με τις κάμερες είχε υποτίθεται θεσμοθετηθεί, είχε ξεκινήσει ένας διαγωνισμός για 2.400 κάμερες. Ακόμα περιμένουμε. Είμαστε στο 2027 πλησιάζουμε και εμείς ακόμα περιμένουμε. Και είμαστε από τις ελάχιστες εργασιακές ομάδες που θέλουμε να έχουμε κάμερες για να μας καταγράφουν κατά την ώρα της υπηρεσίας μας. Γιατί ξέρετε πολύ καλά.
0: Και να καταγράφετε κι εσείς βέβαια, αν και θυμάμαι ποιος ήταν ο Βούτσης, νομίζω, του ΣΥΡΙΖΑ τότε, αντιπρόεδρος του Βουλής, έλεγε ναι, οι κάμερες όμως να δείχνουν μόνο τον αστυνομικό, λέει, όχι τον κακοποιό. Και λέω τότε τι έτσι κάνουν τις κάμερες.
3: Ξέρετε τι συμβαίνει, ότι όλοι. Κάθε τρεις και λίγο επικαλούνται το εξωτερικό και το πόσο καλά γίνονται τα πράγματα στο εξωτερικό, αλλά σε όλα εκτός της αστυνομίας. Αν δείτε έρευνες, γιατί εμείς τις προτάσεις δεν τις κάνουμε αυθαίρετα, βλέπουμε το πώς χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό και τι συνέβη. Υπάρχει τεράστιο ποσοστό βελτίωσης και στη συμπεριφορά των πολιτών και στη συμπεριφορά των αστυνομικών όταν υπάρχει κάμερα όπου καταγράφει το περιστατικό.
0: Ναι. Αλλά και βλέπουμε και... πολλά βίντεο το πώς είναι και ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι ακριβώς έχει συμβεί, ώστε να μην έχει ο αστυνομικός το φόβο, τώρα θα με καταγγείλουν, θα πούν ότι είμαι και εγώ δεν ξέρω εγκληματίας και τέτοια. Δηλαδή, ένα περιστατικό, άμα είναι καταγεγραμμένο στην κάμερα, καταλαβαίνεις ποιος ξεκίνησε, τι έκανε, αν προπυλάγησε, αν έφτιασε, αν απείλησε κλπ. Απορώ γιατί δεν έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός, τι, δεν βρέθηκε ο προμηθευτής, δεν έχουμε τα λεφτά, γιατί λεφτά έχουμε. Εδώ αγοράζουμε τα δάνειά μας, τα πληρώνουμε νωρίτερα. Δεν είναι, είναι θέμα οικονομικό, δεν μπορούμε να πληρώσουμε ή κόλλησε από.
3: Στην Ελλάδα για να τελεσφορήσει ένας διαγωνισμός θέλει να περάσουν 3 και 4 χρόνια. Γιατί κάνουν προσφορές, ενστάσεις επί ενστάσεων. Δυστυχώς είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα των προμηθειών στη χώρα μας και στην ελληνική αστυνομία.
0: Αν ένας αστυνομικός σε ένα επεισόδιο, αν είναι 3-4 αστυνομικοί σε ένα επεισόδιο και κάποιος με το δικό του κινητό καταγράψει ένα περιστατικό, ένα συμβάν. Κατηγορούμενος.
3: Κατηγορούμενος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Κατηγορούμενος.
3: Ναι, ναι. Κατηγορούμενος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα, όπως είπατε και εσείς, σε όλα τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη και παγκοσμίως σε πάρα πολλά κράτη έχουν υιοθετηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι. Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Γεια σου κύριε Διονύση, καλημέρα Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος έθεσε το θέμα των καμερών επίσης. Γεια σου Στίβ, λέει, όταν κινδυνεύει η ζωή του αστυνομικού δεν χρειάζεται σπρέι, χρειάζεται όπλο. Ο Δημήτρης λέει, εντάξει, λέει, δεν είναι όλοι καλά παιδιά, εντάξει, εσύ, Δημήτρη, δεν είπαμε αυτό, παρακαλώ. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ και σας ακούμε. Χαμηλώστε, κλείστε το ραδιόφωνο, αν θέλετε. Σας ακούμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βενιέρη, άκουγα την συνέντευξη με τον κύριο Σταϊρίδη. Λοιπόν, νομίζω ότι όντως με τις προμήθειες είναι δύσκολα στην Ελλάδα. Τώρα, για ποιο λόγο, δεν το ξέρω. Όλοι, ο Γιάννης φοβάται το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Φοβούνται μην τους κατηγορήσουν για τα σταλίες και ούτω καθεξής. Η αστυνομία πρέπει να είναι πολύ πιο καλά οργανωμένη.
0: Πρέπει ρε παιδιά, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή...
1: Αυτά πρέπει να σταματήσουν ως τρίμπη για το αρεγόνος να πάει στο γραφείο ή να κάνει αβαβάου, παπαπάου τα λένε. Ξέρω τι λέω. Και η πολιτική ηγεσία πρέπει να σταματήσει να έχει αριστεροφοβία.
0: Ναι, το είπε έμεσα αυτό. Και ο κύριος Τσαϊρίδης ότι αυτά τα οποία ακούγονται στην Ελλάδα είναι, τι να πω, δηλαδή κάθε φορά υπάρχει και η άρνηση, αλλά εντάξει, αυτοί πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν, θα υπάρχουν. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι άλοθη όμως για να μην γίνεται η δουλειά, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Να σε καλά αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ.
1: Αυτό πρέπει να αλλάξει, να γίνει πιο αυστηρή η αστυνομία και να είναι πιο εξοπλισμένη για να μπορέσουν να μας προστατεύσουν. Έχει δίκιο ότι ο λαός αυτό θέλει.
0: Να είστε καλά αγαπητέ, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλό δρόμο. Να έχετε και τη δρόμο από ό,τι κατάλαβα είστε.
2: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Εσείς οι οποίοι ακόμη δεν και ξαφνικά έχετε διάθεση, ακόμη δεν αλλά έχετε διάθεση, αλλά είστε σε απόγνωση, θέλετε κάπου να πάτε ρε παιδί μου, με τη σύζυγο, τον σύζυγο, τα παιδιά, μόνοι σας, με φίλους, και λέτε πού να τρέχω τώρα, πού να βρω, πού να κάνω, δεν χρειάζεται. Στο Gregos Travel θα τηλεφωνήσετε. Αν δεν το βρείτε στο Gregos Travel, δεν θα το βρείτε πουθενά. Θα τηλεφωνήσετε λοιπόν, θα πείτε τι είναι αυτό που θέλετε την τελευταία στιγμή, έστω την τελευταία στιγμή, και θα σας πούνε εκεί τα στελέχη του Gregos Travel ποιες επιλογές έχετε για να ξεφύγετε λίγες ή πολλές ημέρες, αναλόγως. Μπορεί να τύχει στο Τζόκερ, λέμε το. Μπορεί ξαφνικά να ερωτεύτηκες και να θες να κάνεις ένα ωραίο ταξίδι. Δεν θα αγχωθείς για τίποτε. Gregos Travel στο 2310-55-55-56. Υπάρχουν πάρα πολλά ταξίδια. Φέτος έκανε και ένα ρεκόρ φοβερό το Gregos Travel. Ακόμα ένα ρεκόρ και μπράβο τους. Αλλά και για σένα ο οποίος είσαι προνοητικός, από τώρα μπορείς να δεις επιλογές για το τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου, το οποίο πέφτει σε καλές μέρες. Ή ακόμη να δεις και για τις γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, φώτα. Πού θες να πας, γιατί όπου και αν θες να πας, το Gregos πάει. Και πάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο Κωστής τι μου γράφει εδώ. Καλημέρα, λέει, φθηνές δικαιολογίες. Ο αστυνομικός πρέπει να είναι εκπαιδευμένος να περνάει τεστ ψυχικά, σωματικά και αν δεν είναι ικανός να αντεπεξέλθει σε μια δύσκολη κατάσταση, να αφήσει το σώμα και να πάει σε άλλη υπηρεσία αν αυτό είναι εφικτό.

0: Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλημέρα σας κύριε Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας.
1: Νομίζω ότι όλη η συζήτηση για μένα είναι λάθος. Γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα αστυνόμευσης. Αυτοί οι άνθρωποι, είτε υπήρχαν δύο αστυνομικοί μέσα στο αστυνομικό τμήμα, είτε δέκα, θα πηγαίνανε, θα μπαίνανε μέσα.
0: Άμα ήταν καλύτερα στελεχωμένο και τα λοιπά, πιστεύετε ότι θα το ρισκάρανε?
1: Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πρόβλημα δικαιοσύνης ξεκάθαρα. Και μόνο σας προηγουμένως είπατε ότι κατά μέσο όρο έχουμε πολύ περισσότερους αστυνομικούς στην Ελλάδα
0: από
1: ό,τι άλλες χώρες.
0: Πολλαπλάσιους.
1: Δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα. Και αυτοί που μπήκανε και όλους τους υπόλοιπους, η αστυνομία τους έχει πιάσει από 20 φορές. Τους στέλνουν στη δικαιοσύνη και τους διώχνουν. Τους Αγγλές τους διώχνουν. Ακόμα και αυτούς που μπήκαν μέσα, νομίζω ότι μία σύλληψη έκανε μόνη μου, που τους υπόλοιπους τους έδιωξε ο εισαγγελέας. Τους άφησε ελεύθερους.
0: Όχι, ταυτοποιήθηκαν.
1: Αν
0: εννοείται για την, για την Πελοπόννησο, ταυτοποιήθηκαν, δεν τους συνέλαβαν ακόμη νομίζω, αλλά βρήκαν ποιοι είναι.
1: Όχι αυτούς που απελευθέρωσαν, αυτούς που μπήκανε μέσα, έπιασε δύο-τρεις πιάσανε και μόνο μια σύλληψη έγινε. Τους υπόλοιπους λέει τους άφησε ελεύθερους ο εισαγγελέας.
0: Ναι.
1: Και αυτό συμβαίνει συνέχεια.
0: Άρα πρέπει να είναι πιο αυστηρή η δικαιοσύνη.
1: Μα είναι ξεκάθαρο. Όλους αυτούς η αστυνομία τους έχει μαζέψει από 20 φορές. Τους έχει πιάσει. Άκουσα από κάποιον ότι η αστυνομία τους φοβάται. Δεν τους φοβάται. Εγώ ο γαμπρός μου είναι αστυνομικός. Δεν έχει κανένα νόημα να τον πιάσω. Να πάω να τον πάω στην εισαγγελέα και ο εισαγγελέας λέει βάζει τις φωνές σε μένα. Γιατί μου τον έφερες εδώ, λέει. Τι μου τον έφερε. Έσπασαν μαγαζί, ψυγεία, τραπέζια. Του πήγα στην εισαγγελέα και ο εισαγγελέας φώναζε εμένα, γιατί μου τους έφερες, λέει, ας τους ελέγχουν. Λοιπόν, δεν νομίζω λοιπόν ότι έχουμε πρόβλημα στην όμεση.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Σαν σήμερα το 1933 γεννήθηκε ο Ρωμάν Πολάνσκι. Πολωνικής καταγωγής, Γάλλος σκηνοθέτης, ενώ τρία χρόνια αργότερα το 1936 γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Γοητευτικός πολύ. Τα κορίτσια ήταν τρελαμένα με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2025, αλλά μέχρι και σε μεγάλη ηλικία ήταν κούκλος, έτσι να το παραδεχόμαστε τα αγόρια. Είχε ένα βλέμμα διεισδυτικό, παιδί μου, ερωτεύσιμο, άλλο πράγμα. Αφού τίθεται θέμα, λέει, αξιολόγηση, ξαναρωτάω εγώ, λέει, γράφει κάποιος φίλος, πώς και από ποιον θα γίνει η αξιολόγηση. Ποια τα κριτήρια, οι αξιολογητές είναι απόλυτοι γνώστες των συνθήκων και λοιπά της εργασίας που παρέχεται? Ο Βασίλειος τη γράφει, καλά, δεν είναι έτσι, τι μου τον έφερε σε αυτόν. Φέρε μου άλλον, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Οι τρεις μέρες του Κόνδωρα, η καλύτερη του ταινία.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Εγώ μίλησα για τη γοητεία του. Ωραίος το ποιος. Αυτός δεν ήταν και με το... ή κάνω λάθος, με... Αυτός δεν ήταν με το ελικόπτερο εκεί με την... με το 1 εκατομμύριο που έδινε για μία βραδιά. Αυτός δεν ήταν. Ωραία ταινία, πολύ έτσι συναισθηματικά φορτισμένη. Γιατί ταυτίζεσαι, ρε φίλε, είτε με τον πρωταγωνιστή που βγει τα φράγκα για να δώσει 1 εκατομμύριο και να πάρει τη γυναίκα του αλουνού, είτε με τον άλλον ο οποίος ήταν οικονομικά εξαθλειωμένος και έπρεπε να διαχειριστεί μια κρίση. Να, ο Στίβ λέει, ναι ρε, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Και ποια ήταν η κουκλάρα, θύμισέ μου, γιατί... Ποια ήταν η πρωταγωνίστρια, η κουκλάρα? Ντέμι Μουρ, ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Και αυτός ο αχαήρευτος, ο άντρας της Αντία, πάει δουλέψει τραυλικός, ψυχτικός εδώ στην Ελλάδα που έχει καλά μεροκάματα. Ήθελε να πάρει εύκολα 1 εκατομμύριο ευρώ, κάτσε ρε φίλε. Έχεις την Ντέμι Μουρ γυναίκα και τη δίνεις στον Ρέντφο.

Τι ωραία φατσούλα είσαι, φίλε. Ξύρει το μουστάκι, ρε φίλε. Τι μουστάκι είναι αυτό, σε μεγαλώνει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 17 λεπτά πριν από τις 11. Σήμερα που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 18 και είναι και Αύγουστος. Για να σας πω πως η δουλειά έχω μπροστά. Τώρα έπρεπε να φύγω για διακοπές και να έρθω τέλος Σεπτεμβρίου. Παραμονή της γιορτής μου.

Και αλλά πολύ μικρό στην ανηφόρα λίγο πριν τη στροφή για Πεύκα Νεάπολη προς ανατολικά, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ μικρό. Δεν είναι τίποτα. Άντερε του χρόνου με τον flyover θα πηγαίνω ερχόμεθα. Θα πηγαίνω ερχόμαστε. Το σωστό. Τα πεντάμε flyover, αν και έχω πει για άλλες φορές. Λάθος είναι το flyover. Drive over πρέπει να το λέμε. Δεν πετάμε, οδηγούμε. Για να πάει στον εισαγγελέα, καλημέρα, για να πάει στον εισαγγελέα Κανάκυρ Παντελή, να δεις τι θα τραβήξει, γράφει ο Στέλιος. Ο Νικόλας τι λέει, καλημέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή. Δεν σχολίασες ή δεν το άκουσα τη νέα πρέσβη στην Αθήνα από το Ισραήλ. Καλυστία κάνουν εκεί κάτω στις πρεσβείες μας, πήραν είδηση απ' έξω και στέλνουν τις κατάλληλες αλήτη. Νίκο, το σχολίασα και εχθές και σήμερα το πρωί, μάλιστα την έβαλα απέναντι στην Κίμπερλι γιατί βλέπω διάφορα σχόλια. Σαφώς η πρέσβης του Ισραήλ είναι πιο όμορφη, αλλά είναι νεότερη και είπα ότι και αυτή από ό,τι φαίνεται δέχτηκε έναν πυροβολισμό, έναν βομβαρδισμό με υαλουρονικά και άλλες ουσίες στο πρόσωπο. Α, όλα κι όλα. Ναι ρε φίλε, μας θέλουν ωραίες γυναίκες. Καλό είναι αυτό, δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο, δεν είναι καθόλου άσχημο. Είδες τον κακομούτσουνο τον πρέσβη στην Τουρκία? Καλύτερα, δεν είναι με την Κίμπελη? Τσάκωσε και 7,5 εκατομμύρια ευρώ από τον ιό Τραμπ. Άρα δεν έχει ανάγκη να κάνει αρπακτές. Λεφτά έχει, στα μπουζούκια πάει τζάμπα στον κριτικό. Όλα μέλι γάλα.

Είδα ένα βίντεο, μου το έστειλε τώρα και ένας φίλος, αναπαραγωγή. Στην Ισπανία, λέει, τώρα με το πρόβλημα το οποίο προέκυψε εκεί στη Θέουτα. Η Θέουτα, βέβαια, πρέπει να σας πω, δεν είναι στην Ευρωπα... δεν είναι στο Ευρωπα... δεν είναι... είναι στην Αφρική. Αυτό το κομμάτι είναι στην Αφρική, είναι ισπανικό έδαφος, αλλά είναι σε αφρικανικό έδαφος. Δεν είναι στην Ισπανία. Δεν έχουν περάσει άνθρωποι από θαλάσσεις μέσω Γιβραλτάρ και λοιπά για να περάσουν απέναντι. Είναι μεν ισπανικό έδαφος, θεωρείται ισπανικό έδαφος, αλλά είναι στην Αφρική. Και μου έστειλαν ένα βίντεο που πολλοί από αυτούς οι οποίοι παράνομα εισέβαλαν, γιατί έχουν το δικό τους Τσίπρα, τον Σάντσεθ εκεί, σοσιαλιστής, ο οποίος άνοιξε τα σύνορα για εκείνους, γιατί τα σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει, πώς το λέει η Γαλάνη. Και τώρα υπάρχει ένα βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου, όπου κάποιοι από αυτούς δεν έχουν την αγάπη και πάνε σε πισίνες και κάνουν τα κακάκια τους.

Ένας άλλος, υπάρχει ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το είδατε παλαιότερα, ο οποίος το μόριό του κρυμμένος ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα το είχε βάλει μέσα σε μια εξάτμιση για να ολοκληρώσει. Ευρώπη, τι σου έμαλε να πάθεις.

Στράτο μου, δεν. Ό,τι είχα να πω για την υπόθεση του Κωνσταντέλια, το είπα, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Ας ασχοληθούν άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν ή βλέπουν διαφορετικά όλη αυτή την ιστορία. Εγώ ξεκαθάρισα, ΠΑΕ είναι, ανώνυμες εταιρείες είναι, business είναι, δεν κάνει κάποιος δώρα σε κανέναν, επενδύουν τα χρήματά τους και όπου βλέπουν κέρδος, συμφέρον κλπ, εκεί στρέφονται. Ας τα δουν, Στράτο μου, εκείνοι οι οποίοι θεοποιούν προέδρους, αθλητές και πάει λέγοντας. Έχω μεγαλώσει πάρα πολύ τώρα για να γυρίσω το χρόνο πίσω και να ακολουθήσω εκείνη την οδό. Ένα φεγγάρι της ζωής μου παλιά, μικρός, τότε στο γυμνάσιο Λύκειο. Είχα φανατιστεί, αλλά σε επίπεδο γειτονιάς τότε με τον Οδυσσέα Κορδελιού. Τρέχαμε στα γήπεδα. Αλλά ήτανε η παρέα, οι φίλοι, οι γνωστοί. Και τρέχαμε κι εμείς τότε στα γήπεδα. Ήταν και καλή ομάδα ο Οδυσσέας Κορδελιού. Είχε ανέβει 4 κατηγορίες σε 5 χρόνια. Έκτοτε δεν. Έτσι κι αλλιώς το ελληνικό πρωτάθλημα δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον. Είναι περισσότερο για να εκτονώνεται ο κόσμος. Όσοι το κάνουν, καλά κάνουν και το κάνουν. Τώρα, αν κάποιοι θεοποιούν πρόσωπα και μετά απογοητεύονται, ας το δουν οι ίδιοι. Εμείς είμαστε του μπάσκετ. Τουλάχιστον στο μπάσκετ, όπου συμβαίνουν και εκεί τα ίδια πράγματα. Και εκεί τα ίδια είναι, δεν διαφορετικά. Γιατί χθες με ένα φίλο εκεί στο Facebook είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων, μου λέει. Γιατί του λέω, από τότε που γεμίσαμε με ξένους παίκτες στο ποδόσφαιρο, τι να κάθεις να δω. Τη μια χρονιά ένας παίκτης εδώ, την άλλη παίζει στην αντίπαλη ομάδα. Την παράλληλη στην άλλη. Και δεν έχουμε και καλό πρωτάθλημα. Μου λέει, ναι, αλλά παρακολουθείς μπάσκετ, εκεί δεν συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν, αλλά έχεις δύο υπερομάδες, βλέπεις θέαμα δηλαδή. Έρχονται παίκτες πανάκριβοι, εγνωσμένης αξίας, τους οποίους θαυμάζεις με τις ελληνικές ομάδες. Δυνάμωσε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ φέτος, ευχόμαστε τα καλύτερα και στους δικούς μας. Εκεί έχεις τουλάχιστον να δεις θέαμα. Στο ποδόσφαιρο τους είδαμε πριν από μία εβδομάδα. Είδαμε τι έκαναν οι ομάδες μας στο εξωτερικό. Με κάτι χωριά, έτσι.

Φυσικά και θα προσπαθήσω να μάθω τι συμβαίνει με αυτό το οποίο μας είπε νωρίτερα ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, ο Θόδωρος Σαϊρίδης, δηλαδή με τις κάμερες που κόλλησε ή που κολλάει ο διαγωνισμός. Προμήθειας 2.200 καμερών, γιατί δηλαδή ενώ ανακοινώθηκε δεν έχει προχώρηση. Που κολλάει, σε ενστάσεις κολλάει. Γιατί στα λεφτά δεν νομίζω να κολλάει, από λεφτά δόξα τω Θεώ πλεονάσματα έχουμε. Προπληρώνουμε τα δάνειά μας.

Άκουγα χθες το βράδυ τον Γιάννη, τον Ρέπιτς, τον ακούω συνέχεια, μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή του. Αναφέρθηκε στην ιστορία αυτή, μεγάλη δικαστική απόφαση. Περιμένουμε πάρα πολύ με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα βγάλει κάτι σε βάρος της Meta. Η Meta είναι ο διάδοχος του Facebook, παράλληλα με το Facebook. Καθώς εκεί προσέφυγαν για εθισμό των ανηλίκων στα social media, μεγάλα δικηγορικά γραφεία στις ΗΠΑ, τα οποία ζητούν, η Meta είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία, τα οποία ζητούν ένα απίστευτο ποσό, 200 δισεκατομμύρια δολάρια παρακαλώ. Μοιάζει απίστευτο, αλλά η αξία της εταιρείας, του brand, το ονόματος είναι περίπου 800 δις. Το 1 τέταρτο ζητούν. 29 διαφορετικές πολιτείες, οι οποίες απευθύνθηκαν σε δικηγορικά γραφεία, και εκεί ξέρετε, οι δικηγορικές εταιρείες δεν επεξεγέλασαν.

Αυτό το οποίο θα επιχειρήσουν, λέει, οι εισαγγελείς των και οι δικαστές των πολιτιών αυτών είναι να αποδείξουν τι, ότι η Meta πρόσθεσε στις πλατφόρμες λειτουργίες που είχαν σχεδιαστεί για να κρατούν την προσοχή των εφήβων, ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τους κινδύνους των πλατφορμών και ότι συνέλεξε δεδομένα από παιδιά κάτω 13 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων κατά παράβαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας.

από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γονείς με τα παιδιά τους. Η απόσταση η οποία δημιουργείται λόγω όλων αυτών των εφαρμογών στα social media. Και βέβαια από αποστάσεως εύκολο να πεις μα είναι στο χέρι των γονέων κτλ. Εντάξει, δεν είναι. Είναι και στο χέρι, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό είναι τόσο μεγάλη η πίεση η οποία ασκείται στα παιδιά. Είναι τόσο σφιχτό το περιβάλλον πλέον στα παιδιά από μικρές ηλικίες που πολύ δύσκολα μπορούν οι γονείς να διαχειριστούν όλο αυτό το μέγεθος. Και το βιώνω και εγώ που πραγματικά προσπαθώ, περισσότερο βέβαια η σύζυγος γιατί έχει περισσότερο χρόνο με τα παιδιά, να κρατήσουμε αυτή την γέφυρα επικοινωνίας. Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, ήμασταν, παίζαμε πυρίμπα με την Λόξα, φίλε. Όλο χάνω. Πρέπει να αρχίσω να κλέβω. Μου έλεγε ένας θεός μου, Σπύρος, λέει, άμα δεν κλέβεις στην πυρίμπα, αν δεν κλέβεις θα χάσεις. Πρέπει να αρχίζω να κλέβω. Και ήταν ο μικρός στο βάθος, τον έβλεπα εκεί. Πήραμε έναν μεγάλο υπολογιστή για το μεγάλο. Έλειπε ο μεγάλος έξω. Ο μικρός πλακώθηκε εκεί, έπαιζε διάφορα. Μπαίνω μέσα στην τηλεόραση. Και δεν έχεις έξω παρεάκι, δροσούλα κάνει. Και μου έκανε τη χάρη, κάθισε έξω. Το ρίξαμε λίγο στα επιτραπέζια παιχνίδια. Καλύτερα είναι εκεί, τουλάχιστον ανταλλάσσεις και δύο κουβέντες. Ευτυχώς υπάρχει η διέξοδος του καλώς νοούμενου αθλητισμού, αλλά και πρωταθλητισμού καλώς νοούμενου σε μικρές ηλικίες, αρκεί να μην ξεφεύγουν τα παιδιά και οι γονείς, και υπάρχει μια διέξοδος και κοινωνικοποίηση και άλλες δραστηριότητες. Αλλιώς, ας πάω και εγώ να κάνω μήνυση, μπάς και πάρω κανένα εκατομμύριο από τα 200 δις που διεκδικούν οι εισαγγελείς από τη ΜΕΤΑ. Εμένα στη ΜΕΤΑ μάλιστα με επιβράβησαν, μου έδωσαν κάτι μου, μια σημαία μου έδωσαν, ένα λάβαρο, κάτι είμαι, μου είπαν. Ότι είμαι πολύ έτσι, σημαντικό πρόσωπο, γιατί έχω πολλούς ακολούθους, είμαι πολύ καταρτισμένος, γράφω ωραία πράγματα, τέτοια μου γράφαν. Λεφτά δεν μου δώσαν. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε, είναι 2 λεπτά πριν από τις 11, ακολουθεί ο Λεωτής, εμείς θα είμαστε μαζί το μεσημέρι στις 3. Και τούτη την εβδομάδα με αδειούχους και ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο κυρίως στις ανάγκες αλλά και απαιτήσεις των χιλιάδων ακροατών, ακροατριών απέναντι στους οποίους δεσμευθήκαμε ότι δεν τους αφήσουμε μόνους το καλοκαίρι. Και το παλεύουμε.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 11. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στην τελική της φάση μπαίνει η διαμόρφωση των μέτρων που θα εξαγγείλει το κυβερνητικό επιτελείο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό. Το οικονομικό επιτελείο συνυμολογίζει το κόστος των παροχών που θα εξαγγελθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια που για το 2027 ανέρχονται κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έμφαση αναμένεται να δοθεί στα μέτρα στήριξης για κοινωνικές ομάδες όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι και επιχειρήσεις.

0: επιχειρήσεις που κρίνεται ότι αδικήθηκαν και από την άλλη σε ένα γενικό πρόγραμμα για την οικονομία στη χώρα μας που θα έχει ορίζοντα τετραετίας έως το 2030. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ, ενώ 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών, σύμφωνα με ανάλυση του Προέδρου της Ένωσης και για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους Αλέξανδρου Μητρόπουλου, που επικαλείται τα τελευταία επίσημα στοιχεία του ΚΕΑΟ και του ΕΦΚΑ. Η συνολική οφειλή προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης υπερβαίνει τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά την πρόωρη αποπληρωμή 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το διμερές δάνειο 52 δισεκατομμυρίων με την Ευρωζώνη τον περασμένο Ιούνιο, η Ελλάδα σχεδιάζει νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο έτος, με στόχο τον περιορισμό του χρέους σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας. Σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με δεδομένο ότι για κάθε 1 δισεκατομμύριο πρόωρης αποπληρωμής εξοικονομούνται 30 εκατομμύρια ευρώ, συνολικά από τα 13 δισεκατομμύρια θα εξοικονομηθούν 360 εκατομμύρια ευρώ. Στα 7 χρόνια τα ωφέλη ανέρχονται σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Κραυγή αγωνίας από τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Θεόδωρο Τσαϊρίδη μετά τα θλιβερά περιστατικά σε Φίνικα αλλά και Γαστούνη. Μια απελπιστική κατάσταση, περιγράφει ο κ. Τσαϊρίδη σε ανάρτησή του, με τους αστυνομικούς να είναι στην πραγματικότητα απροστάτευτοι απέναντι στις ορδές παραβατικών, με ασυρμάτους να μην πιάνουν και τις ενισχύσεις να μην έρχονται ποτέ αφού δεν υπάρχουν. Την ανάγκη για καλύτερη στελέχωση και εξυγχρονισμό της ελληνικής αστυνομίας υπογράμμισε ο κ. Τσαϊρίδη μιλώντας στον Status FM. Παράλληλα, ζήτησε σε σύγχρονο εξοπλισμό, μεταξύ άλλων τη δυνατότητα χρήσης σπρέι ακινητοποίησης από ειδικές ομάδες, αλλά και την άμεση προμήθεια καμερών για τους αστυνομικούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη απειλεί να περάσει σε πλήρη επίθεση, ενώ η Ουάσιγκτον φαίνεται να αποκλείει την παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Τους 6.500 έχουν φτάσει οι νεκροί από τον διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα πριν από περίπου 2 μήνες. Τα συνεργεία και οι συγγενείς ακόμα αναζητούν πτώματα αγνοωμένων μέσα στα συντρίμμια.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει πιθανότητα για βροχές και καταιγίδες στα ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκί τους 33, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 36 και στη Βέρεια τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 34.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status. Επόμενη ενημέρωση στις 12.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα! Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
4: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
3: Γεια, συνέχισε!
4: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
3: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
4: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Και αυτός είναι ο Στάτους 107.7. Εγώ είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς, σας καλημερίζω. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης. Μαζί θα είμαστε έως και τις 2. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Στα 16 λεπτά μετά τις 11, εδώ στον φιλόξενο Στάτους 107.7. Σε μία, θα τολμήσω να το πω για άλλη μία μέρα, άδεια Θεσσαλονίκη. Είμαστε πάρα πολύ καλά και στα κυκλοφοριακά μας. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Τι ωραία και τι καλά. Λίγο ακόμη, παιδιά, λίγο ακόμη έχει μείνει μέχρι να επιστρέψουμε στους κανονικούς ρυθμούς. Και ξέρεις, όταν λέω κανονικούς ρυθμούς, εννοώ τέτοια ώρα ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας να έχει μποτιλιάρισμα, να έχει από 2-3 τροχιά, γιατί μυαλό δεν βάζουμε έτσι κι αλλιώς. Και φυσικά, να επιστρέψουμε όλοι μας. Και γιατί όχι να επιστρέψετε και παραπάνω. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Είναι πρωί, δεν μπορώ να το εκφράσω στον αέρα. Αλλά κανά του νόας μπέτερ το καλοκαίρι να έπαιξε. Ανοίγουμε τις 2 τηλεφωνικές μας γραμμές για την καλημέρα, για οτιδήποτε άλλο θελήσετε εσείς. Έως και τις 2 θα είμαστε εδώ παρεούλα, έχουμε να πούμε και να ακούσουμε αρκετά. Στο 23 15 13 000, στο 2 3 11 82 10 50, και μέσα από τις 2 τηλεφωνικές γραμμές που μόλις δώσαμε, και 6 900 8 3 57 800. Μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε στο 11 με 2, μέχρι να ξεκινήσει και επισήμως το νέο πρόγραμμα του Στάτους 107 και 7.

0: Στον περιφερειακό τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, δεν θέλω να ανησυχείτε για κάτι. Στα διόδια των Μαργάρων το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή την ώρα και στις δύο κατευθύνσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι εξαιρετικό. Είπαμε, είναι αυτό το διάστημα το οποίο τώρα απολαμβάνουμε. Μέχρι και τις 22, δηλαδή μέχρι και να τελειώσει αυτή η εβδομάδα. Πότε τελειώνει με το καλό η εβδομάδα αυτή? Τελειώνει 21-22 μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να σας βρίσκω κάπου καλά. Σε όλους εσάς που μας ακούτε από την εργασία σας, να μην έχει ξεκινήσει αυτό το ξύλο που λέμε. Να είμαστε ακόμη σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι λίγο έτσι προσαρμογή, δεν έχουν επιστρέψει όλοι, είμαστε λίγο πιο ήσυχα, όσο δηλαδή μας αφήνει η δουλειά του καθενός. Και το πιο σημαντικό, να είμαστε λίγο χαλαροί τώρα. Γιατί πιστεύω ότι η σεζόν όλων, όχι μόνο σε εμάς που είμαστε στα ραδιοτηλεοπτικά, αλλά και σε κάθε δουλειά, λες ότι ρε παιδί μου, από το Σεπτέμβριο όλα πάνε καλά, τώρα τον Γενάρη ξεκινάς, είτε είναι δίαιτα, είτε είναι νέοι στόχοι, είτε είναι ο νέος χρόνος, πάει ο παλιός ο χρόνος και τα σχετικά που λέει το τραγούδι. Καλημέρα στον Γρηγόρη, ο οποίος μου έστειλε τώρα φωτογραφία από τα διόδια των Μαλγάρων. Είναι ακριβώς η κατάσταση που είπαμε και νωρίτερα, φίλε. Η επικαιρότητα έχει τα πάντα, από τους πιο ηλίθιους που υπάρχουν στο πλανήτη αυτό και δυστυχώς είναι στην Ελλάδα. Η πλειονότητα δηλαδή, δεν ξέρω πώς το έχουμε καταφέρει αυτό, να έχουμε τους περισσότερους ηλίθιους στην χώρα μας. Φυσικά δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, όλοι κρύβουμε μια ηλιθιότητα, αλλά οι περισσότεροι, μάλλον να το θέσω αλλιώς, οι πιο πολλοί την πατάνε επειδή ο απέναντί τους δεν είναι τόσο και τους καταγράφει. Τι θέλω να πω με αυτό? Είχαμε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό που καταγράφηκε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, όταν αυτοκίνητο με ηλικιωμένη οδηγό βρέθηκε να κινείται ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 παρατέταρτο κοντά στην έξοδο της Μαγούλας στο ρεύμα προς την Κόρινθο. Όπως βαίνεται σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral που λέμε στο διαδίκτυο, ένα μαύρο Mercedes κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από τα υπόλοιπα οχήματα, με τους διερχόμενους οδηγούς να βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με το αυτοκίνητο αυτό. Η ηλικιωμένη λοιπόν δεν λογάριασε τίποτα που λένε και στο χωριό μου. Η αντίδραση του οδηγού, καθώς έφερε επάνω του κάμερα κυκλοφορίας, είναι αυτή εδώ.
1: Όπα ρε! Όπα! Όπα ρε! Χριστέ μου! Τι... Παναγία μου, θα σκοτωθούμε. Πάλι άμα το βάλω στα social, φίλε, θα είμαι ο κακός που τα ανεβάζει.
0: Για να μην πω την άλλη λέξη που οι περισσότεροι μπορείτε να την εκφράσετε ελεύθερα, όχι φυσικά μέσω του ραδιοφώνου όπως και εγώ, είναι νομίζω η λέξη την οποία χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη γυναίκα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι είναι άνω των 75 ετών και κυκλοφορούσε ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου. Θυμάστε και ένα περιστατικό το οποίο είχε γίνει πριν από λίγες ημέρες.

0: και πιο συγκεκριμένα πριν από πέντε ημέρες, ο Μπουνταλίκα προσπερνά σε στροφή σε απόσταση αναπνοής από μοτοσυκλετιστή, ηλικίας 25 ετών ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, και πόσο δύσκολο, πόσο γροθιά στο στομάχι καμιά φορά τη χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση και μας λέτε λίγο έτσι ότι είμαστε υπερβολικοί. 25 ετών ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και είχε δηλώσει στην τηλεόραση του Μέγκα ότι γιατί να πεθάνω σε ηλικία 25 ετών.
1: Αγαπητέ, έχουμε και ένα βίντεο ντοκουμέντο. Είναι ένα σοκαριστικό βίντεο, να το πω διαφορετικά. Mm-hmm. Με έναν οδηγό μιας μηχανής, ο οποίος γλίτωσε την τελευταία στιγμή από οδηγό βιντεοφόρου. Γλίτωσαμε τα χειρότερα. Και τι ακριβώς συνέβη.
2: Και κυριολεκτικά είδε το χάρο με τα μάτια του αυτός ο μοτοσυκλετιστής, και μάλιστα είναι ένα βίντεο που για όσους οδηγούν μηχανή όπως και εγώ, είναι βίντεο τα οποία δεν θέλουν να βλέπουν. Είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, είδε το χάρο με τα μάτια του κυριολεκτικά αυτός ο μηχανόβιος, ο οποίος ενώ πήγαινε κανονικά στην πορεία του, είδε απέναντι στα ξαφνικά μια Νταλίκα, η οποία έκανε φυσικά παράνομη προσπέραση πάνω στη στροφή, και μάλιστα ακούγεται από το βίντεο που έχει από την κάμερα που έχει τοποθετημένη πάνω στο κράνος του ο μηχανόβιος, να λέει πω πω πω τι κάνει ρε, παραλίγο να πεθάνουμε.

Και γράφει εδώ πέρα τώρα φίλος ακροατής στο Viber. Φαντάζομαι τη γιαγιά να σκέφτεται ζούγκλα γίναμε. Μπαίνουν στην παθέ ανάποδα οι Teddy Boys. Είναι σαν το ανέκδοτο, έτσι. Που μερικές φορές τα ανέκδοτα μπορεί να συμβούν στην πραγματικότητα και να είναι τραγικά. Όλοι πηγαίνουν ανάποδα στο δρόμο. Τι έχει συμβεί σήμερα? Και ο μόνος λογικός, παύλα ηλίθιος, να είσαι εσύ.

Κατά τα άλλα, το τελευταίο 24ωρο είχαμε άλλη μια τραγική είδηση που έρχεται από την Σύφνο. Ένα νιό παντρό ζευγάρι 30 και 31 ετών και ο 53χρονος πιλότος έχασαν τη ζωή τους σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της συντριβής του Bell 206. Οι ειδικοί εξετάζουν καρέ-καρέ τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από την πτώση. Γαμήλιο ταξίδι εδώ στην χώρα μας για το νιόπαντρο αυτό ζευγάρι, 31 και 30 ετών, από τη Βρετανία, που είχε επιλέξει τη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο, να νοικιάζεις ελικόπτερο, να κάνεις βόλτα. Και έμελε να είναι η τελευταία τους.

Κατά τα άλλα, επειδή είναι καλοκαίρι, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που διανύουμε. Οπότε δεν το λες καύσωνα, το λες απλώς καλοκαίρι. Ευτυχώς και σήμερα μας φύλαξε ο Θεός και η Παναγία και ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει ότι είμαστε σε χαμηλά επίπεδα για εκδήλωση φωτιάς. Ωστόσο δεν χρειάζεται να είμαστε χαλαροί. Οι λήθοι κινδυνεύουν από μεγαλύτερη λιθιότητα και εμείς από αυτούς. Άρα να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας και φυσικά τα ραδιόφωνά σας 107 και 7, γιατί ό,τι και αν γίνει, εμείς θα σας ενημερώσουμε.

0: μαρτοβραδάκι.
1: Αυτό ακριβώς είπα, Αρτούρ, νωρίτερα. Καλημέρα, καλό πρωινό να έχεις. Πλάκα κάνεις, λέει, και εσύ με ελικόπτερο δεν έρχεσαι στο σταθμό, γιατί κάτι τέτοιο άκουσα. Τώρα που είναι καλοκαιράκι, παίρνω το καΐκι. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα, Λεοντή. Ανταπόκριση αυτή την εβδομάδα από το πρώτο πόδι. Νάτος, αυτός είναι, κατάλαβες. Ο Γρηγόρης, καλησπέρα. Καλημέρα, θέλεις να γράψεις. Μην βιάζεσαι. 24 άδεια παίρνω. Με πολλά ωμέγα έτσι να πέφτουν. Είστε και εσείς που επιλέγετε την καλοκαιρινή σας άδεια να την παίρνετε προς το τέλος Αυγούστου, ή έτσι βγήκε εν πάση περιπτώσει το πρόγραμμα της εκάστοτε δουλειάς. Να σου πω κάτι, και πιο ωραία είναι. Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή, έχεις φάει όλη την κάψα.
2: Τώρα η παρέα του Φαλήρου ανήκει στο παρελθόν. Η Αμφιτρίτη και ο Άδωνης.
1: Και να πας, ρε φίλε, να περάσεις ωραία, να το διασκεδάσεις, να χαρείς. Όπα. Όπα, δώστε μου μισό δευτερόλεπτο. Για την ακρίβεια θέλω 9 δευτερόλεπτα από τη ζωή σας για να ακούσουμε το χορηγό της ώρας.
3: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Καλοκαιρινές διακοπές.
1: Και να θέλεις να πας τώρα στο λιμάνι, στο εκάστοτε λιμάνι, είτε είναι εδώ, είτε στον Πειραιά, είτε οπουδήποτε αλλού, και να πετυχαίνεις αυτόν εδώ πάλι.
4: Και το δρομολόγιο είναι δημοφιλέστατο.
5: Τι κάνετε?
6: Καλά, εσύ?
5: Καλά, πώς το πάμε? Πάμε στο Σαντορίνη.
6: Ξέρεις πόση ώρα σε περίμενε την είχα στα πάρη?
5: Κάνα μισά ώρα, πέστα. Πέστα, και τα λέω.
6: Πρώτη φορά Σαντορίνη?
5: Πρώτη φορά, ναι.
6: Θα μας ρίξει ένα χαμόγελο εδώ?
5: Γεια σας, καλημέρα. Α, δεν είδα
4: καλημέρα, την καλημέρα. Καλημέρα.
6: Κατάλαβες, ήρθα πονηρά, ήρθα εκ του πονηρού.
1: Άσε ρε, αλεπουδιάρη. Αυτός, να δεις, θα ζευγαρώσει μέχρι να τελειώσει η καλοκαιρινή σεζόν.

Μαζί μας το πρωινό της Τρίτης είναι και το Διεθνές Ίδρυμα Ανώτα της Εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε από την ιστορική Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το κορυφαίο Iowa State University των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το AFS University προσφέρει σύγχρονες πρωτοιχειακές σπουδές στη φυτική παραγωγή, την επιστήμη τροφίμων, τη βιοχημεία και τη διοίκηση αγροτικών επιχειρήσεων. Κάνε λοιπόν τη διαφορά και σπούδασε στο AFS University και εξασφάλισε το επαγγελματικό μέλλον σου. Αυτό ακριβώς είναι, Μανώλη. Αυτό το περιστατικό το οποίο λέγαμε και νωρίτερα. Καλημέρα, καλό πρωινό να έχεις. Καλημέρα και στη Δέσποινα, να είσαι καλά. Πολύ ζέστη ρε φίλε, πολύ ζέστη. Άσε ζέστα στις αποθήκες, λέει ο Γρηγόρης εδώ πέρα. Οι κάψονες πέρασαν, αυτό να σκέφτεσαι. Εγώ αυτό εδώ το τραγούδι τώρα θα το αφιερώσω. Και θα πάμε έτσι σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στον Στάτους και στους 107 και 7.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
8: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
14: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: βλέπω ότι το πρόβλημα στο περιφερειακό μεγαλώνει, μέτωπο προς τα ανατολικά, από τη Τριανδρία μέχρι και να στρίψετε για Μουδανιών. Είναι κανένα σύντροφος, καμιά συντρόφισσα, κανένας χριστιανός, κανένας μουσουλμάνος, εκεί να μας δώσει λίγο μία εικόνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ακούω.
1: Θα σου πω εγώ για περιφερειακό, μόλις πέρασα.
0: Είσαι ο ήρωάς μου, για πες.
1: Προς ανατολικά, εκεί μετά Τριανδρία, παλιό τούνελ, Πηλαία, είναι αυξημένη κίνηση, δεν έχει κάτι, πολλά αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα, καλό αυτό,
1: το
0: από τη μία.
1: Το ίδιο και η Μουδανίων, ξένες πινακίδες, πάνε προς Χαλκιδική.
0: Α, μια χαρά, εντάξει. Αφού δεν έχει γίνει κάτι και είναι μόνο απλή κίνηση, μια χαρά είμαστε.
1: Μόνο αρκετά αυτοκίνητα.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: το τηλέφωνο.
1: Άκου να δεις τώρα τι είχαμε. Είχαμε μία σύλληψη ενός 59χρονου. Θα μου πεις τι πιο συνήθες να συμβεί. Στην περιοχή Κάπα της Περαίας. Μα όλα τα καλά παιδιά να είμαστε από εκεί. Ψάρευε, λέει, μύδια με ερασιτεχνικό σκάφος χωρίς άδεια. Θα μου πεις, εντάξει, πόσα μύδια έβγαλε. Να βγάλε έτσι για ένα τσιπουράκι. 45 κιλά, σε παρακαλώ, έτσι. Σε λέω, με λες, μ' ακούς, αγαπώ, καλό βράδυ. Στην κατοχή του άνδρα αυτά τα βρέθηκαν. Και ένας αεροσυμπιεστής. Τα μύδια μην τα ψάχνεις, τα πέταξαν στη θάλασσα. Έτσι λέει, ρε φίλε, τι να σε πω εγώ τώρα, εκεί ήμουνα. Βέβαια, μπορώ να μάθω ποιος ήταν. 45 κιλά μύδια, ρε φίλε, τα κάρφτα, ένα σαχανάκι. Να ρίξεις μέσα και 2-3 καυτερές. Να γίνει... δεν μπορώ να το πω.

Εν τω μεταξύ είναι η περίοδος που αρχίζουν τώρα όλα. Εκδόθηκε ο τάδε λογαριασμός με συνολικό ποσό πληρωμής τάδε. Εκδόθηκε ο άλλος ο λογαριασμός. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε πλέον αυτό το διαθέσιμο. Πέντε φορές σήμερα με θυμηθήκανε.

Ξέρω ότι είναι 18 του μήνα και οι περισσότεροι δυσκολευόμαστε, αλλά αν έχεις ένα χιλιάρικο στην άκρη, έχεις το νου σου, γιατί αγροτεμάχια στο καλό λιβάδι της Μυκόνου, οικόπεδο στο Μαρούσι ή πολυόροφο κτίριο στο Νέο Κόσμο, ή αν θες μεγάλες εκτάσεις στη Χαλκιδική, η ΑΔΕΤΑ βγάζει σφυρί. Από ένα χιλιάρικο λέει ξεκινάνε. Μπράβο. Α, πάρεις τώρα έτσι ένα αγροτεμάχιο στη Μύκονο. Πάνε βάλα και ένα λιόμενο. Και πάνε να κάνεις εκεί διακοπές. Βάλε μια σκηνή ρε φίλε. Πάνε έτσι να βλέπεις τα αστέρια από πάνω. Να πας στη Μύκονο και να τους πεις αυτό, εγώ εδώ το πήρα ένα χιλιάρικο. Που ένα χιλιάρικο κάνει μια χωριάτικη.

Κακά τα ψέματα, το πρόσωπο των ημερών είναι ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας. Ο νεαρός που του σκορπούν εκατομμύρια στα πόδια του. Και καλά κάνει, μάγκας. Πλέον ανήκει στην Dortmund. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε το μεγάλο αυτό άλμα στην καριέρα του. Αλλά πριν αποχωρήσει, θέλησε να αποχαιρετήσει την οικογένειά του στον ΠΑΟ. Έδωσε στη σημερινή προπόνηση το παρόν στη νέα μεσημβρία, με σκοπό να πει αντίο στους πρώην συμπαίκτες και τον σύλλογο. Μπράβο του, μάγκας.

Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή ταλαιπωρείστε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Να έχετε το νου σας όσοι είναι να περάσετε, όσοι είναι να περάσετε. Γιατί μια μικρή ταλαιπωρία θα τη βιώσετε.

0: Και επειδή είμαστε στην καλοκαιρινή περίοδο ακόμη, θέλεις να πας ρε παιδί μου στην Κρήτη. Πιο όμορφο μέρος πιστεύω μετά τη Χαλκιδική, γιατί αν δεν πενέψουμε το σπίτι μας θα πέσει να μας πλακώσει. Είναι η Κρήτη. Όλοι. Και να θες να πας με αεροπλάνο, έτσι αλλιώς με βαπόρι να πας, θα φτάσεις του χρόνου. Να υπάρχει εκεί ένας γήπας και να μην αφήνει το αεροπλάνο να φύγει. Κατάλαβες τι συμβαίνει, φίλε, εκεί πέρα.
1: Και σε αλλάξουμε μια ακόμα εικόνα. Αυτό κι αν είναι ωραίο.
2: Λοιπόν,
1: ωραίο, εννοώ. Εντάξει, δεν το έχουμε ξαναδεί.
2: Τι εντοπίσαμε χθες με τους πυροσβέστες μας σε μια διαφορετική επιχείρηση, κύριε Κρητικέ. Ναι. Στέλλα, για εξήγησε έτσι, παρακαλώ. Ακριβώς, τι έκανε το συγκεκριμένο γήπας.
3: Λοιπόν, ίσως από τα αγαπημένα μου, θέματα. Λοιπόν, ένα πρόσμενο επισκέπτη είχε ένα αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Κρήτης στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Ένας γήπας προσγειώθηκε πάνω σε ένα φτερό ενός αεροσκάφους, το οποίο ετοιμαζόταν να απογειωθεί για τον
2: προορισμό.
3: Ο πιλότος ενημέρωσε. Βεβαίως, ο πιλότος ενημέρωσε την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όμως οι προσπάθειες να απομακρυνθεί δεν ήταν τόσο εύκολες. Ήταν επισματάρης αυτός ο γήπας, γι' αυτό κλήθηκε.
1: Φιλικό τον βλέπω πάντως, αγκαλιά τους πυροσβέστες.
3: Αυτό ήθελα να πω, ότι μπορεί να μην κατέβαινε εύκολα, μπορεί οι πυροσβέστες να με μια σκάλα και με ειδικό εξοπλισμό και πάντα με σεβασμό απέναντι στο πτηνό, τέλος πάντων στο γήπα, να κατάφεραν να τον κατεβάσουν. Αλλά ο γήπας ήταν ήσυχος, έμεινε στην αγκαλιά του πυροσβέστη και μάλιστα βγήκανε και μία selfie.
0: Βγήκανε και selfie. Μάθαμε και τα παραπολιτικά του γήπα. Άμα είσαι γήπας, τέτοια κάνεις.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στην τελική της φάση μπαίνει την ερχόμενη εβδομάδα η διαμόρφωση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Οικονομικό Επιτελείο συνυπολογίζει το κόστος των παροχών με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια που για το 2027 υπολογίζονται κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έμφαση αναμένεται να δοθεί στα μέτρα στήριξης για κοινωνικές ομάδες όπως χαμηλοσυνταξιούχοι και επιχειρήσεις που κρίνεται ότι αδικήθηκαν και από την άλλη σε ένα γενικό πρόγραμμα για την οικονομία στη χώρα μας που θα έχει ορίζοντα τετραετία έως το 2030. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ, ενώ 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών, σύμφωνα με ανάλυση του Προέδρου της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, Αλέξη Μητρόπουλου, που επικαλείται τα τελευταία επίσημα στοιχεία του ΚΕΑΟ και του ΕΦΚΑ. Η συνολική οφειλή προς το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας υπερβαίνει τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίθεση στην κυβέρνηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟ Κώστα Τσουκαλά με αφορμή το τουρκικό προεδρικό διάταγμα για τα θαλάσσια πάρκα. Το αφήγημα των ήρεμων νερών καταραίει με πάταγο, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη, είπε ο κύριος Τσουκαλάς και υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του πως όσο η κυβέρνηση δεν αντιδρά, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας θα γίνεται εφαρμοσμένη πολιτική που απειλεί την Ελλάδα. Κραυγή αγωνίας από τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Θεόδωρο Τσαϊρίδη μετά τα θλιβερά περιστατικά σε Φίνικα αλλά και Γαστούνη, με αστυνομικούς να πέφτουν θύματα ξυλοδαρμού και επίθεσης από ομάδες Ρωμά. Μια απελπιστική κατάσταση, περιγράφει ο κύριος Τσαϊρίδης, με τους αστυνομικούς να είναι στην πραγματικότητα απροστάτευτοι απέναντι στις ορδές παραβατικών, με ασυρμάτους να μην πιάνουν και τις ενισχύσεις να μην έρχονται ποτέ αφού δεν υπάρχουν. Μιλώντας στον Status FM, ζήτησε σύγχρονο εξοπλισμό, μεταξύ άλλων τη δυνατότητα χρήσης σπρέι πιπεριού αλλά και τέιζερ, αλλά και την άμεση προμήθεια καμερών για τους αστυνομικούς. Σε αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη απειλεί να περάσει σε πλήρη επίθεση, ενώ η Ουάσιγκτον φάνηκε να αποκλείει η παράταση της Συμφωνίας Προσωρινής Κατάπαυσης του Πυρός. Ξεκινά στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εφιστικές για τους ανήλικους και ζητούν αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημεριανές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα για βροχή ή καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκής τους 33, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 36 και στη Βέρεια τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 34. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Παίξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
8: Οι συσκευές ψήξης που συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό και προηγουμένες λειτουργίες για κάθε ανάγκη είναι Μιντέα. Γιατί η Μιντέα διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από δίπορτα ψυγεία, τετράπορτους ψυγειοκαταψύκτες και ψυγεία ντουλάπες που προσφέρουν τη μέγιστη πρακτικότητα και άνεση για να αποθηκεύσετε το τρόφιμά σας τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα δείτε μια πλήρη γκάμα από συσκευές ψήξης Μιντέα και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
9: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
10: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
9: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
10: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
9: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του Ηφαίστου και των Καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
12: Και τελειώνουμε. Πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
12: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70. Και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

ότι... Αν μου κάνεις και μια υπενθύμηση ρεσιάκι πριν τη μία, θα το μεταδώσω. Καλό σας μεσημέρι. Η ώρα είναι 13 λεπτά μετά τις 12 και είστε στον στάτους τους 107 και 7. Είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς. Το πρώτο ραδιοφωνικό ραντεβού της ημέρας είναι τώρα, 11 με 2. Και έχουμε και ένα δεύτερο ραδιοφωνικό ραντεβού το απόγευμα. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές είναι στη διάθεσή σας, το 23 15 13 000, το 2311 82 1050, και φυσικά τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6908 357 800.

Η Death πλησιάζει. Εμείς ετοιμαζόμαστε. Στη γνωστή μας γιάφκα θα μας βρείτε. Λογικά. Περίπτερο 16 και stand 1. Για να γνωριστούμε και από κοντά. Και να πείτε ότι περισσότερο σας αρέσω εγώ. Τα γνωστά. Δεν θα πείτε ψέματα δηλαδή.

έλα, δεν σας είπα. Θυμάστε που έλεγα που είναι η σκούπα μου, που είναι η σκούπα μου, ήρθε σήμερα. 12 του μήνα την περίμενα, 18 ήρθε. Να δε σας βρίσκαμε, να το τηλέφωνο ήταν λάθος. Τώρα λέω πώς με βρήκατε ρε παιδιά το τηλέφωνο που δεν αλλάχτηκε. Να δεν πατούσαμε σωστά τα νούμερα. Να τους λέω ήταν 15 Αυγούστου και είχατε φύγει χωρίς να ενημερώσετε. Σας παρακαλούμε, τι είναι αυτά που λέτε προς Θεού. Εμείς εδώ ήμασταν. Ναι λέω, εμάς περιμένατε.

0: Μερσίνα μου, ωραίο όνομα καταρχάς. Δεν έχει συμβεί κάτι στην περιφερειακή. Έχει πάρα πολύ αυτοκίνητο προς Χαλκιδική. Μας ενημέρωσε νωρίτερα και φίλος ακροατής, να το γνωρίζεις. Λοιπόν, και να πάμε λίγο σε μία είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο. Έχω και την επίσημη εικόνα εδώ από την πυροσβεστική υπηρεσία. Έχουμε φωτιά σε ξερά χόρτα κάτω από τη γέφυρα του Γαλλικού, σε υπαίθριο χώρο, στην περιοχή της Χαλκιδόνας. Εύχομαι να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί βλέπω εδώ πέρα τώρα και από την πυροσβεστική που έχω την ενημέρωση, 5 πυροσβεστικά με 13 πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν φτάσει στο σημείο για την κατάσβεση και την αποτροπή της επέκτασής της. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, επαναλαμβάνω, για πυρκαγιά, σε ξηρά χόρτα, κάτω από τη γέφυρα του Γαλλικού, σε υπαίθριο χώρο, στην περιοχή της Χαλκιδόνας. Φυσικά το παρακολουθούμε και φυσικά θα σας ενημερώσουμε απευθείας. Στα καμάρια της χώρας μας, διπλό ευρωπαϊκό θρίαμβο πανηγύρισε ο ελληνικός αθλητισμός και δεν πρέπει να τους θυμόμαστε μόνο τώρα, αλλά συνεχώς, γιατί δίνουν μάχη πραγματικά. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Παρίσι, ξεπερνώντας τον Ολυμπιονίκη Τόμας Τσέκον, ενώ Εμμανουήλ Καραλής, ο γνωστός Μανόλο, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό στο Μπέρκιχαμ, σημειώνοντας εντυπωσιακό άλμα στα 6 μέτρα απέναντι στον Μόντο Ντουπλάντης.
1: Μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία για τον ελληνικό αθλητισμό. Από την πισίνα στο Παρίσι μέχρι το ανοιχτό στάδιο του Μπέρμιχαμ, η γαλανόλευκη σημαία σηκώθηκε ψηλά και την είδαν όλοι στην Ευρώπη. Ο Απόστολος Χρήστου ανέβηκε ξανά στην κορυφή, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.
2: Τελευταία μέτρα της κούρσας, Τσεκόν, Χρήστου και Σαμουσένκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου, θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Στη χεριά. Αυτός είναι ο Απόστολος Χρήστου, πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά.
1: Ο Απόστολος Χρήστου σε μια συγκλονιστική κούρσα άγγιξε πρώτος στον τείχο σε 52-27, επικρατώντας ένα συγκλονιστικό φινάλε του Τόμας Τσεκόν για μόλις ένα 100 δευτερολέπτου και κατάφερε να ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εγρού Στίβου του Παρισιού, κυριολεκτικά στην τελευταία χεριά.
2: Τον πρόλαβε στη χεριά. Ήταν δεύτερος λίγο πριν τον τερματισμό.
3: Υπερασπίστηκα τον τίτλο μου από το 2024. Και είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο παρά την τέταρτη θέση που φέρα προχθές. Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω, έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και, όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη, έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε.
1: Ο Έλληνας κολυμβητής αγωνίστηκε στην τρίτη διαδρομή και ήταν από την αρχή στη μάχη για την πρωτιά, όμως κράτησε το καλύτερο για το τέλος, αφού στα τελευταία 20 μέτρα ψήφισε την κούραση και κράτησε πίσω του τον Τσεκόν για να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 100 μέτρα ύπτιο μετά από το χρυσό στο Βελιγράδι του 2024.
2: Όλο το κολυμβητήριο χειροκροτά τον πρωταθλητή Ευρώπης.
1: Μετά από αυτό το επικό φινάλε του αγώνα και τη δεύτερη θέση που τελικά κατέλαβε, ο Τόμας Τσεκόν μίλησε για τον Απόστολο Χρήστου και αποκάλυψε πως δεν τον αντέχει άλλο.
4: Mi brucia forse un pochino di più perché Apostolo purtroppo non mi spiace, non lo sopporto.
1: Ο Απόστολος Χρήστου έχει χτίσει ένα μεγάλο σερί στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με 9 μετάλλια, εκ των οποίων τα 4 είναι χρυσά, ενώ έχει συνολικά 17 μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις.
2: Και συρτάκι προς τιμή του Έλληνα πρωταθλητή.
1: Ναι, αυτή η επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή είχε αντίκτυπο σε ολόκληρη την Ελλάδα και φυσικά στην οικογένειά του, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του για να τον στηρίξει και έζησε έντονα αυτές τις τρομερές στιγμές με τη μητέρα του να είναι φανερά συγκινημένη.
2: Η μητέρα του, ο αδερφός του, ο Βαγγέλης Κοζομπόλης, είναι μεγάλη στιγμή αυτή. Είναι το χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου.
1: Και αν ο Απόστολος Χρήστου έδωσε τη δική του μάχη μέσα στο νερό, λίγες ώρες αργότερα ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε τη δική του στον αέρα.
2: 6 μέτρα, Εμμανουήλ Καραλής. Ναι!
1: Ο Μανόλο πραγματοποίησε έναν εξαιρετικό αγώνα, περνώντας τα κρίσιμα ύψη με μεγάλη άνεση και πέταξε ξανά στα 6 μέτρα για να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ, βάζοντας τεράστια πίεση στον Μόντο Ντουπλάντης, ο οποίος πήρε το χρυσό.
2: Ο Καραλής φυλάει την κάμερα και ο Ντουπλάντης παρακολουθεί ένα μεγάλο αγώνα.
5: πριν έρθω εδώ είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς ακόμα τον εαυτό σου.
1: Ο Καραλής πέρασε με τρομερό άλμα τα 5.95 και μετά τις τρεις αποτυχημένες του Μπαπτίστη Ερή, ο οποίος έμεινε τρίτος, είχε εξασφαλίσει ήδη το αργυρό μετάλλιο και συνέχισε να παλεύει για το χρυσό. Ο Πύχης ανέβηκε στα 6 μέτρα, εκεί όπου τόσο ο Ντουπλάντης όσο και ο Καραλής πέρασαν με τη δεύτερη προσπάθεια. Η αγωνία έχει φτάσει στα ύψη με τους δύο αθλητές να διεκδικούν στα ίσα το χρυσό, μιας και ο Πύχης ανέβηκε στα 6-10 με τον Σουηδό να περνάει και τον Καραλή να επιχειρεί μια πολύ καλή προσπάθεια, όμως το κατέβασμα ακούμπησε με το στήθος. Ο Μανόλο πήρε το ρίσκο και μετέφερε τη μάχη στα 6-15 χωρίς επιτυχία, με τον Ντουπλάντης να αγκαλιάζει το χρυσό ξεπερνώντας τον Πύχη. Η τελευταία προσπάθεια του Καραλή ήταν στα 6-20 που δεν κατάφερε να περάσει και αποχώρησε από τη μάχη του χρυσού με το κεφάλι ψηλά, ξέροντας ότι έχει κοιτάξει στα μάτια έναν υπεραθλητή όπως ο μόνο Ντουπλάντης.
6: Ξανά για τον Ντουπλάντης!
1: Αυτό ήταν το ένατο μετάλλιο του Καραλή σε μεγάλη διοργάνωση και τέταρτο σε ευρωπαϊκό, με τον ίδιο να κάνει αναφορά στην πολύ καλή φιλία που έχει με τον μόνο Ντουπλάντης, προάγοντας έναν υγιή ανταγωνισμό.
5: Έρχονται και μου λένε, Μανόλο, άμα δεν ήταν ο Ντουπλάντης και άμα δεν ήταν αυτός ο αθλητής, θα ήσουν χρυσός, θα είχες κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Με αυτό το σκεφτικό και κλείνομαι και υπάρχει πολύ αρνητική ενέργεια, γιατί με το Μόντο έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε όπως
7: βλέπετε,
5: έχουμε ίδια ηλικία, είμαστε σχεδόν οικογένεια, τον βλέπω περισσότερα και από τη δικιά μου οικογένεια.
1: Μετά την απονομή των μεταλλίων, η ελληνική αποστολή επιφύλασε μια θερμή υποδοχή στον Εμμανουήλ Καραλή, πανηγυρίζοντας για τη νέα μεγάλη επιτυχία του, με τον Έλληνα πρωταθλητή να δίνει το σύνθημα για να αρχίσει το γλέντι. Λοιπόν.

Και εγώ αξιού είπα, ρε Βασίλη. Λοιπόν, τι γράφει εδώ πέρα. Κάτσε να πάω να δω εδώ το μήνυμα της Μαρίας. Γεια σου, Μαρία. Ευχαριστούμε, λέει, για τις ωραίες αναμνήσεις που μας χαρίζεις. Αλλά μια πορεία, εσύ, παιδί, πράγμα που τα ξέρεις όλα αυτά τα τραγούδια. Γιατί αυτά είναι τραγούδια. Όλα που βγαίνουν μετά το 2010 είναι σκέτος υπολογιστής και τραγούδια που είναι ανάθεμα. Αλλά κάνουμε ραδιόφωνο για όλους. Και για όλα. Και για τους πάντες. Και για όλα τα ακούσματα. Αν μου έλεγες ποια μουσική πρέπει να διαλέξεις για να έχεις τις εκπομπές, εγώ αυτή θα διάλεγα. Ωραία και τα καινούργια, δεν λέω, εντάξει. Έχει επιτυχίες. Αλλά όλα είναι υπολογιστής. Ακούς κάτι κορώνες που βγάζουν καλλιτέχνες και από κοντά βγάζεις εσύ κορώνα που τους ακούς.

σας ακούμε, λέει εδώ ο Γρηγόρης από το πρώτο πόδι Χαλκιδικής, μας γεμίζετε τα πρωινά. Να σε καλά ρε Γρηγόρη, κάνε και ένα μπάνιο για μας. Έτσι μια ωραία βουτιά, ένα μακροβούτι. Καλά μην πας και στα βαθιά.

Δεν έχει συμβεί τίποτα στον περιφερειακό. Μέχρι και την ενημέρωση δηλαδή που είχαμε από τον φίλο ακροατή, αρκετή κίνηση, γιατί είστε αρκετοί εκεί έξω προς Χαλκιδική. Στην περιφερειακή από την Τριανδρία μέχρι και να μπείτε Μουδανιών.

Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

Παράνομα, λέει, παράνομα λέει, τα οχήματα στον ποταμό της Επανομής φτάνουν μέχρι και την ακτή και βουλιάζουν την Ατούρα. Σοπάτε ρε παιδιά τώρα, το καταλάβατε. Χρόνια ολόκληρα γίνεται αυτό. Μόνο χρόνια πολλά δεν λέμε. Με έχουν χτυπήσει από παντού και παραχορτά τον. Και από την άλλη, με τι να πάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα. Με τα πόδια, λεωφορείο δεν πηγαίνει. Πηγαίνει βέβαια στον ποταμό της Επανομής. Και τρώνε και ξύλο και οδηγεί εκεί πέρα. Μην ανοίξω το βρωμό στο μάμου.

0: Λοιπόν, σήμερα το πρωί ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης εδώ στον σταθμό μας φιλοξένησε τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, τον κύριο Τσαϊρίδη. Τι ανέφερε ο κύριος Τσαϊρίδης μεταξύ άλλων? Η αστυνομία πρέπει να είναι στον δρόμο, όχι στα γραφεία. Θεωρώ ότι ίσως ο πρόεδρος είπε το αυτονόητο. Τι είπε για ελλείψεις, εξοπλισμό και κάμερες, θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Είναι ο Θόδωρος στη γραμμή. Καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα, κύριε Τσαϊρίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Βενιέρη. Καλημέρα.
1: Μου λέγε τώρα η Κατερίνα, περιέγραφε αυτά τα οποία επισημάνατε και θα ήθελα να τα κουβεντιάσουμε. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, στο οποίο θεωρώ ότι μπορεί μαθηματικά να βρεθεί λύση. Κάπου λέτε ότι είναι μικρός ο αριθμός των συναδέλφων σας οι οποίοι μένουν στα αστυνομικά τμήματα τις δύσκολες ώρες. Δεν υπάρχουν αστυνομικοί ή επιλέγουν πολλοί να είναι πρωινή βάρδια ή είναι προσκολλημένοι σε αρμοδιότητες που δεν είναι αντικείμενό σας, με αποτέλεσμα να μην βγαίνει η βάρδια?
2: Κύριε Βενιέρη, είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων. Καταρχήν, υπάρχει τελείως λάθος διαχείριση προσωπικού εντός του σώματος. Γνωρίζουμε όλοι καλά ότι είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης των πάντων, αλλά δυστυχώς στην ελληνική αστυνομία αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί αστυνομικοί να χρησιμοποιούνται σε επιτελικές θέσεις. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, έχει τις απαραίτητες επιχειρησιακές ομάδες που μπορούν να δρουν καθημερινά για την πρόληψη της εγκληματικότητας και την καταπολέμηση αυτής. Βλέπουμε όμως ότι κάθε τρεις και λίγο, όχι μόνο με την νυν πολιτική ηγεσία, όποιος έρχεται σαν υπουργός προστασίας του πολίτη, ιδρύει και μία ομάδα. Αυτή η ομάδα μπορεί ναι μεν να απενεργοποιείται από τον επόμενο υπουργό προστασίας του πολίτη στην πραγματικότητα, αλλά στα χαρτιά παραμένει και απασχολείται και κάποιο προσωπικό σε αυτές τις ομάδες. Θέλει σημάδεμα η αστυνομία. Η αστυνομία έχει τα αστυνομικά τμήματα και τα τμήματα ασφαλείας που είναι το κύτταρο αστυνόμευσης του εκάστοτε Δήμου και όπου εκεί πηγαίνουν οι πολίτες για να καταγγείλουν τα προβλήματά τους. Έχουν τις ομάδες Δίας, τις ομάδες ΣΟΠ και την ομάδα Ζήτα. Τα περιπολικά αρκούν, αρκεί να είναι υπερστελεχωμένα. Ο βασικός ρόλος της αστυνομίας είναι να βρίσκεται έξω στο δρόμο και δίπλα στους πολίτες.
1: Ναι.
2: Συν τα πάρεργα τα οποία τα αναφέρατε, τα οποία είναι πάρα πολλά, από το να φυλάμε το καλοκαίρι δρόμους που οδηγούν στα δάση για να μην υπάρχουν εμπρισμοί, μέχρι να φυλάμε ανήλικα κακοποιημένα μέσα στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά τα πάρεργα. Δυστυχώς η αστυνομία, γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, ότι δεν είναι λίγες οι φορές που καλύπτει οι αρμοδιότητες άλλων.
1: Ναι, το θέμα είναι, ψάχνω τώρα εδώ να βρω κάποια στοιχεία, τα είχα παλαιότερα στο αρχείο μου. Ο αριθμός των αστυνομικών σε σχέση με τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 60.000 είναι αστυνομικοί στην Ελλάδα.
2: Ισχύει.
1: Είναι
2: μεγαλύτερος, θα μου πείτε. Αναλογικά.
1: Ναι, είναι, βλέπω
2: υπάρχει
1: εδώ ότι είναι...
2: ιδιαιτερότητα όμως το ότι έχουμε εμείς την ισιωτικότητα, κύριε Βενιέρη, η οποία πρέπει, και τα νησιά πρέπει να είναι στελεχωμένα. Και ειδικότερα τους θερινούς μήνες που έχουμε τεράστια αύξηση του.
1: Εδώ, ναι. Εδώ βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει 5,5 περίπου αστυνομικούς ανά 1.000 κατοίκους. Η Γερμανία έχει 3 μόλις. Η Φιλανδία έχει 1,4. Πολύ λιγότερους. Θα μου πεις, εκεί μπορεί να μην υπάρχουν ανάλογα ζητήματα, αλλά επειδή τώρα γνωριζόμαστε και
2: ναι,
1: μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια, θέλουν όντως οι συνάδελφοι να γίνει καλύτερος σχεδιασμός, ώστε να μην είναι συνοστισμένοι πολλοί συνάδελφοί σας στα γραφεία το πρωί για να τελειώνουν 2 το μεσημέρι, 3 δεν ξέρω τι να τελειώνουν, και μένει το απόγευμα χωρίς αστυνόμευση χώρα?
2: Κύριε Βενιέρη, το θέμα δεν είναι το τι θέλει ο Τσαϊρίδης που μπήκε στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας για να υπηρετήσει στην ελληνική αστυνομία. Το θέμα είναι ότι το κράτος θα πρέπει να βάλει κανόνες. Και σας είπα, εγώ είμαι εκπρόσωπος των αστυνομικών. Σας λέω ότι ο ρόλος των αστυνομικών είναι να είναι έξω στο δρόμο. Να βρίσκονται δίπλα στους πολίτες. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει? Ο καθένας μπορεί να θέλει να πάει οπουδήποτε. Γιατί δεν υπάρχει και η ανάλογη ανταποδοτικότητα της προσφοράς. Δεν μισθολογικά εννοώ.
1: Ναι, εκείνο είναι ένα μεγάλο ζήτημα, δεν διαφωνώ σε αυτό.
2: Να μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Αλλά εδώ βλέπουμε, ας πάρουμε το περιστατικό στο Φίνικα, ότι οι αστυνομικοί ουσιαστικά καλούσαν ενισχύσεις και δεν υπήρχαν διαθέσιμες δυνάμεις. Αυτοί οι αστυνομικοί κινδύνευσαν. Το να κινδυνεύουν οι αστυνομικοί
1: Συγγνώμη, λίγο πρακτικά. Επειδή ήταν στην Καλαμαριά έγινε αυτό, ουσιαστικά στην πόλη μέσα έγινε. Δεν έγινε, ξέρω εγώ, στο Σοχό. Ναι. Το βράδυ δεν υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες κλούβες με αστυνομικούς οι οποίοι, ή δεν ξέρω, κάποια άλλα στελέχη με κάποια οχήματα τα οποία να επεμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, στο αστυνομικό τμήμα εκείνη την ώρα πόσοι ήταν μέσα, δύο άνθρωποι.
2: Στα αστυνομικά τμήματα αυτή τη στιγμή, στην πραγματικότητα.
1: Όχι, εκείνη τη βραδιά δεν ξέρω αν έχετε το περιστατικό, ήταν δύο άνθρωποι.
2: Ναι, στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ο αστυνομικό, ο εξωματικό υπηρεσία και ο σκοπό κρατήριου είναι το περιπολικό του τμήματο, το οποίο βρίσκεται έξω στο να περιπολεί, έτσι. Το περιπολικό δεν κάθεται μέσα στο τμήμα. Ναι. Αυτά είναι τα. Τα προβλήματα είναι πολυεπίπεδα. Η ανάγκη εξυγχρονισμού δεν είναι μια θεωρητική ανάγκη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν δούμε το περιστατικό στο Φίνικα τη Καλαμαριά και αν δούμε και το περιστατικό στην Ηλία όπου εισέβαλαν στο αστυνομικό τμήμα. Αστυνομικά δεν υπάρχουν μέσα, κύριε Βενιέρη, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα περιστατικά. Δηλαδή, οι αστυνομικοί αναγκάζονται, να σας το πω λαϊκά, να παίζουν ξύλο πεζοδρομίου για να σώσουν, για να σωθούν. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, τι θα κάνει, θα βγάλει αστυνομικό στο όπλο. Ξέρετε τι συμβαίνει όταν αστυνομικό.
1: Ξέρω, το έχουμε πολλές φορές.
2: Ναι, όμως δεν πρέπει να δούμε όλη αυτή την πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι αστυνομικοί και τι βλέπουν και οι πολίτες, ώστε να πάμε σε μέσα όπως είναι τα σπρέι δακρυγόνων, ώστε να μπορούμε να τους ακινητοποιούμε.
1: Αυτά απαγορεύονται, δεν το ξέρω, τώρα μου το πει η Κατερίνα.
2: Ναι, δεν υπάρχουν, δεν επιτρέπονται να εισαχθούν στον αστυνομικό εξοπλισμό και τα ζητάμε ξανά και ξανά. Όπως και για τα αστυνομικά τμήματα που είπατε. Το αστυνομικό κτίριο δεν παρέχει αίσθημα ασφάλεια στον πολίτη. Έχουμε δύο κολλήγα περιστατικά που συμβαίνουν στα 50 και 100 μέτρα από τα αστυνομικά τμήματα και βγαίνουν στη δημοσιότητα και λέμε μα δίπλα στο αστυνομικό τμήμα. Το αστυνομικό τμήμα δεν παρέχει. Η φυσική παρουσία των αστυνομικών στον δρόμο παρέχει το αίσθημα ασφάλεια του πολίτη και θα μπορέσει να καταπολεμήσει.
1: Αυτά τα σπρέι και τα άλλα δεν θα μπορούσαν τουλάχιστον έστω σε κάποιες εξειδικευμένες ομάδες οι οποίες συγκροτούνται και είναι πάρα πολλές εκεί να επιτρέπεται η χρήση. Άντε να καταλάβω ότι αυτός που είναι στο γραφείο μπορεί να μην το χρειάζεται, αλλά. Αυτοί οι οποίοι βγαίνουν έξω στους δρόμους, κάποιες από αυτές τις ομάδες δεν θα μπορούσε να επιτραπεί. Στο εξωτερικό βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή,
2: σαφώς
1: βλέπουμε αστυνομικούς οι οποίοι έχουν μαζί τους αυτόν τον εξοπλισμό. Δεν θα μπορούσε να γίνει. Για ποιο λόγο δεν γίνεται, τι σας λένε.
2: Θεωρούν, ξέρετε, εσείς το γνωρίζετε και μιλάω για εσάς, γιατί βλέπω και τις τοποθετήσεις σας. Υπάρχει το ταμπού ακόμα, κύριε Βενιέρη, ότι για την αστυνομική βία, για την.
1: Ναι, σε αυτά είναι σε κλαμάρες, αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια στιγμή.
2: Αυτό όμως την κρατούν, κύριε Βενιέρη. Όταν βλέπουμε αυτά τα περιστατικά να συμβαίνουν πλέον να είναι καθημερινότητα, δεν μπορεί ακόμα να λειτουργούμε με πεποιθήσεις του 60 και του 70. Αλλά δυστυχώς αυτές επικρατούν. Δηλαδή, πώς αλλιώς ο αστυνομικός θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια τέτοια. Περίπτωση με επίθεση από 10-15 άτομα, είτε είναι Ρωμά είτε οτιδήποτε άλλο, με τον γκλοπ, ή θα πρέπει να βγάλει το όπλο, και αν βγάλει το όπλο μετά να οδηγηθεί στη φυλακή γιατί πήγε να προστατεύσει τον εαυτό του.
1: Αυτά όταν βρίσκεστε απέναντι στον υπουργό, στον οποιονδήποτε, όταν έχω Σοχοίδης στο τραπέζι και τα συζητάτε με τους υπουργούς, τι απαντούν?
2: Γύρω-γύρω όλοι, θα σας το πω έτσι απλά. Δεν υπάρχει.
1: Δεν κατανοούν, δεν δέχονται δηλαδή ότι πρέπει ο αστυνομικός να εξοπλιστεί καλύτερα, να εξυγχρονιστεί για να μπορέσει να αντιμετωπίσει. Γιατί το πολιτικό κόστος μετά το έχουν οι ίδιοι οι υπουργοί. Πού είναι η αστυνόμευση, τι γίνεται, μπάχαλο, σας έφυγε ο ένας, σας ξέφυγε ο άλλος. Έχουν κόστος και αυτό. Δεν το σκέφτονται δηλαδή όταν συζητάτε.
2: Πάνω σε αυτό, κύριε Βεγγέννη, να σας πω, επειδή το τελευταίο διάστημα έχουμε προβεί σε μια σειρά καταγγελιών. Το αρχηγείο απάντησε με ποσοστά ότι στη Θεσσαλονίκη όλα βαίνουν καλώς διότι τα ποσοστά εγκληματικότητας πέφτουν.
1: Ναι.
2: Εγώ από εκεί και πέρα τι να σας απαντήσω. Το θέμα είναι να εμείς που υπηρετούμε στο σώμα και η πολιτική και η φυσική ηγεσία που προείσταται του σώματος να δουν αυτά τα περιστατικά και να λάβουν δράση, να προχωρήσουν σε βαθιές τομές οι οποίες θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της κοινωνίας είναι έτοιμες και τις θέλει και τις αποδέχεται. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε τους απλούς πολίτες οι οποίοι θέλουν την ασφάλειά τους και δεν είναι αυτοί οι κολλημένοι που ό,τι και να κάνει η αστυνομία το κάνει λάθος, το επιθυμούν και η αστυνομία να είναι εξοπλισμένη και η αστυνομία να είναι έξω στο δρόμο.
1: Με τις κάμερες τι έγινε εδώ, με τις κάμερες εδώ, Άδωνης κυκλοφορεί με κάμερες. Σε εσάς τι γίνεται?
2: με τις κάμερες είχε υποτίθεται θεσμοθετηθεί, είχε ξεκινήσει ένας διαγωνισμός για 2.400 κάμερες. Ακόμα περιμένουμε, είμαστε στο 2027 πλησιάζουμε και εμείς ακόμα περιμένουμε και είμαστε από τις ελάχιστες εργασιακές ομάδες που θέλουμε να έχουμε κάμερες για να μας καταγράφουν κατά την ώρα της υπηρεσίας μας. Γιατί ξέρετε πολύ καλά...
1: Και να καταγράφετε κι εσείς βέβαια, αν και θυμάμαι ποιος ήταν ο Βούτσης νομίζω του ΣΥΡΙΖΑ τότε, αντιπρόεδρος του Βουλής, έλεγε ναι, οι κάμερες όμως να δείχνουν μόνο τον αστυνομικό, λέει, όχι τον κακοποιό. Και λέω τότε τι έτσι κάνουν τις κάμερες.
2: Ξέρετε τι συμβαίνει, ότι όλοι κάθε τρεις και λίγο επικαλούνται το εξωτερικό και το πόσο καλά γίνονται τα πράγματα στο εξωτερικό, αλλά σε όλα εκτός της αστυνομίας. Αν δείτε έρευνες, γιατί εμείς τις προτάσεις δεν τις κάνουμε αυθαίρετα, βλέπουμε το πώς χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό και τι συνέβη. Υπάρχει τεράστιο ποσοστό βελτίωσης και στη συμπεριφορά των πολιτών και στη συμπεριφορά των αστυνομικών.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
12: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
14: Μερκούρια 2026.
15: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
14: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
15: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
14: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
15: 30 Αυγούστου.
14: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
15: Σας περιμένουμε.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, επιστροφή. Το πρόβλημα στην περιφερειακή, όσο περνάει η ώρα, καλυτερεύει. Τα μάλγαρα δυσκολεύουν και στις δύο κατευθύνσεις. Στο 6908-357-800 για τα μηνύματά σας. Καλύτερη κατάσταση της φωτιάς στη Χαλκιδόνα, που σας ενημερώσαμε και νωρίτερα. 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα στο ύψος του Βαλτοχωρίου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στη γέφυρα του Δήμου Χαλκιδόνα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή κοντά στη Χαλκιδόνα. Στο σημείο επιχειρούν 5 πυροσβεστικά με 13 πυροσβέστες που δίνουν μάχη για την κατάσβεση και την αποτροπή επέκτασής της. Στην τελική της φάση μπαίνει την ερχόμενη εβδομάδα η διαμόρφωση των μέτρων που θα εξαγγείλει το Οικονομικό Επιτελείο για στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Οικονομικό Επιτελείο συνυπολογίζει το κόστος των παροχών με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια του 27 και υπολογίζονται γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες φαίνονται να χρωστούν στον ΕΦΚΑ, ενώ 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών, σύμφωνα με ανάλυση του Προέδρου της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, Αλέξη Μητρόπουλου, που επικαλείται τα τελευταία επίσημα στοιχεία του ΚΕΑΟ και του ΕΦΚΑ. Η συνολική οφειλή προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης υπερβαίνει τα 52 δις ευρώ. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή το τουρκικό προεδρικό διάταγμα για τα θαλάσσια πάρκα. Το αφήγημα των ήρεμων νερών καταραίει με πάταγο, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη, είπε, και υποστήριξε πως όσο η κυβέρνηση δεν αντιδρά, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας θα γίνεται εφαρμοσμένη πολιτική που απειλεί την Ελλάδα. Το να κάνεις πως δεν βλέπεις το πρόβλημα και το να μην κατανοείς τη διεθνή κατάσταση είναι το ίδιο επικίνδυνες στάσεις, μείωσε σε σχετική του ανακοίνωση. Κραυγή αγωνίας από τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Θεόδωρο Τσαϊρίδη μετά τα θλιβερά περιστατικά σε Φίνικα αλλά και Γαστούνη, με αστυνομικούς να πέφτουν θύματα ξυλοδαρμού από ομάδες Ρωμά. Μια απελπιστική κατάσταση, περιγράφει ο κ. Τσαϊρίδης, με τους αστυνομικούς να είναι στην πραγματικότητα απροστάτευτοι απέναντι σε ορδές παραβατικών, με ασυρμάτους να μην πιάνουν και τις ενισχύσεις να μην έρχονται ποτέ αφού δεν υπάρχουν. Την ανάγκη για καλύτερη στελέχωση και εξυγχρονισμό της ελληνικής αστυνομίας υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, μιλώντας στον Status FM. Σε αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη απειλεί να περάσει σε πλήρη επίθεση. Η Ουάσιγκτον φαίνεται να αποκλείει παράταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ενώ ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν η κυβέρνηση επιδιώκει χρονική επέκταση της συμφωνίας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε αρνητική απάντηση και απείλησε να βομβαρδίσει το Ομάν αν εμπλακεί στη διαχείριση του στενού του Ορμούζ. Ξεκινά στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους και ζητούν αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες στις μεσημεριανές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα για βροχή ή καταιγίδα στα ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στο Κιλκής τους 33, στα Γιάννητσά και τις Σέρες τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Καλό σας μεσημέρι.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
2: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
3: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
2: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
3: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Νεφέλες.
5: Διογένης Δασκάλου.
4: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
5: Αριστοφάνης.
4: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
5: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
4: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
5: Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

Και λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 14 λεπτά μετά τη μία. Καλό μεσημέρι σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας και σε εσάς που είστε από νωρίς εδώ στην παρέα του Στάτους 107 και 7. Πριν πάμε να κάνουμε την βόλτα μας, να δούμε, να ακούσουμε τι έγινε κατά το τελευταίο 24ωρο. Βγήκε πριν από λίγη ώρα, όπως συμβαίνει καθημερινώς τέτοια ώρα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο, Τετάρτη 19 Αυγούστου. Πολύ καλά τα νέα που μας έρχονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 2 είναι ολόκληρη η χώρα αύριο. Ωστόσο, εφησυχασμός δεν πρέπει να υπάρχει. Καθώς είπαμε, οι λήθοι εκεί έξω καραδοκούν. Το Viber στη διάθεσή σας, το 6908 357 800.

0: Πλησιάζει και η πιο αγαπημένη στιγμή των γονιών, η έναρξη δηλαδή των σχολείων, και η πιο δύσκολη των μαθητών. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου αναμένεται να επιστρέψουν οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες. Και ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει τα σχολεία, λέει, και αυτό, λέει, είναι το πρώτο τριήμερο. Κάτσε ρε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Περιμένετε, ηρεμήστε.
1: Το ψέμα να σ' αγγίσει, τα χείλη να...
0: Κάθε ελληνική οικογένεια τώρα θα έχει τα τζάμπο, τα αγιασμένα. Και τι ωραίο σποτάκι αυτό που φτιάξανε τώρα.

0: Πάμε λοιπόν τώρα στην στεγαστική κρίση που καθυστερεί σημαντικά. Η αλήθεια είναι την ανεξαρτητοποίηση των νέων στην Ελλάδα, με το 56,3% όσων είναι 25 έως 34 ετών να παραμένει στο πατρικό του, καταγράφοντας το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ακριβά ενοίκια, τα εξωφρενικά ενοίκια δηλαδή, οι αυξημένες τιμές ακινήτων και το υψηλό κόστος στέγασης σε σχέση με τα εισοδήματα εμποδίζουν την οικονομική τους αυτονόμηση.
1: Πάνω από ένα στους δύο νέους στην Ελλάδα ηλικίας 25 έως 34 ετών μένει ακόμη στο παιδικό του δωμάτιο ή επωφελείται από το οικογενειακό εισόδημα σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat.
2: Αναφέρομαι σε νέους που έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και στο μεγαλύτερο ποσοστό πλέον αυτοί οι άνθρωποι είτε εργάζονται είτε πλέον μπαίνουν σε διαδικασία να σκεφτούν την συγκατοίκηση, τη συμβίωση, τη δημιουργία οικογένειας. Να σας πω ότι από όλους τους αριθμούς είναι περίπου 532.000.
3: Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που ακόμα ζουν όντως στο παιδικό τους δωμάτιο, γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να φύγουν.
1: Πιο συγκεκριμένα, το 56,3% των νέων στη χώρα μας έναντι 30% στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε μένει στο σπίτι των γονιών του έως τα 34 ή εξαρτάται ευθέως από το δικό τους εισόδημα.
4: Να αυξηθούν οι μισθοί και ο βασικός, ώστε να μπορούν τα νέα παιδιά να είναι αυτόνομα και να μπορούν να ζουν μόνα τους.
1: Και όσο και αν οι νέοι προσπαθούν να βρουν μια αξιοπρεπή κατοικία, το υψηλό κόστος των ενοικίων τους φρενάρει. Γι' αυτό λοιπόν και αναζητούν συγκάτοικο προκειμένου να μοιράζονται τα έξοδα.
5: Θες σίγουρα συγκάτοικο, για να μπορείς να είσαι ένα αξιοπρεπές σπίτι, να μην είναι τρύπα.
6: Πρέπει να μένουν 3-4 άτομα μαζί για να τα βγάζουν πέρα. Ο ένας θα πληρώνει το ενίκιο, ο άλλος θα πληρώνει τη ΔΕΗ.
7: Σήμερα ένας στους τρεις Έλληνες είναι κάτω από 1.000 ευρώ. Με μηνιαίο εισόδημα.
1: Πρόσφατη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, άλλωστε, έδειξε πως οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί 85% στην τελευταία δεκαετία, ενώ το 55% των κατοικιών κοστίζουν πλέον πάνω από 200.000 ευρώ.
8: Οι τιμές είναι εξωφρενικές. 26 είμαι εγώ. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν μπορώ να καταλάβω, η αλήθεια είναι, για ποιο λόγο είναι τόσο υψηλές.
9: Ένας νέος θα είναι τυχερός να πάρει γύρω στα 1.000 ευρώ μισθό, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να μείνει μόνος του.
1: Χαμηλή μισθή και υψηλό κόστος ζωής είναι οι βασικές αιτίες της επιστροφής των νέων στο πατρικό του σπίτι.
0: Και ειδικά όταν τα ενίκια είναι στο Θεό. Αλλάζουμε θέμα και θα πάμε τώρα στις καταστροφικές πυρκαγιές. Στη Σαλαμίνα βρέθηκε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος, με στόχο την επιτάχυνση των αυτοψιών και αποζημιώσεων μετά και τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Περιστέρια και Σελήνια. Προτεραιότητα αποτελεί η άμεση οικονομική στήριξη των πληγέντων και η αποκατάσταση των ζημιών, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία συνεχίζει μέχρι και σήμερα την έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
10: Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νησί, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, εγκαυματίες και καμένες εκτάσεις.
11: Ο αρμόδιος υφυπουργός, ο Κώστας Κατσαφάδος, θα βρεθεί και σε διάφορες περιοχές που έχουμε τέτοια θέματα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι επιτροπές άμεσα ξεκινούν τις καταγραφές και ό,τι προβλέπεται θα υπάρξουν οι κατάλληλες αποζημιώσεις.
10: Η αντιπολίτευση σύσσωμη καταγγέλει ανεπάρκεια στην πρόβλεψη και την προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο αλλά και στη διαχείριση των πυρκαγιών. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι η απόλυτη προτεραιότητα, απαντά η κυβέρνηση που επικεντρώνεται στην κλιματική αλλαγή και την ανθρώπινη αμέλεια.
12: Πρέπει να καταλάβει ο κάθε πολίτης, ο οποίος έχει ένα καθάριστο οικόπεδο, ότι από αυτό μπορεί να προκληθεί μια μεγάλη καταστροφή, μια απώλεια ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή μια ιεράρχηση και η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι πάνω απ' όλα και η προστασία της σωματικής ακυριότητας και της ζωής είναι αυτή που προέχει.
13: Άνθρωποι εκδιώκονται από τη μανία της φύσης επειδή δυστυχώς δεν υπήρξε πρόβλεψη και προετοιμασία. Αυτές είναι οι δύο λέξεις κλειδιά. Και είναι κρίμα όταν ξέρουμε όλοι με βάση τα απορίσματα της επιστήμης ότι οι πυρκαγιές του επόμενου καλοκαιριού μπορούν σε σημαντικό βαθμό να προληφθούν εάν τον προηγούμενο χειμώνα και την προηγούμενη άνοιξη γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις στα δάση μας, αυτό να μην γίνεται.
14: Η νέα καταστροφική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα αποκαλύπτει για ακόμα μία φορά τις τεράστιες ευθύνες του επιτελικά ανίκανου κράτους και της εγκληματικής πολιτικής που αντιμετωπίζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της λαϊκής περιουσίας και του φυσικού μας πλούτου ως κόστος.
15: Η φωτιά δεν σβήνει 45 μέρες πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Σβήνει τους φθινοπορεινούς και τους κυβερνούς μήνες. Έχουμε αποψηλωμένες υπηρεσίες στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς προσωπικό. Έχουμε αποψηλωμένες δασικές υπηρεσίες.
12: Και σε πολιτική προστασία λοιπόν και σε πρόληψη.
16: Κύριε Νικολακόπουλε, κανείς δεν βάζει τον παράγοντα πυροσβεστικό.
12: Ό,τι δεν έχει γίνει ποτέ.
10: Εκτός από τις βολές για τον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, η αντιπολίτευση ασκεί ταυτόχρονα κριτική και για απόπειρα επικοινωνιακής διαχείρισης των πυρκαγιών από την κυβέρνηση.
17: Η εξελισσόμενη τραγωδία στη Σαλαμίνα με νεκρούς, καμένα σπίτια και εκατοντάδες εγκλωβισμένους αποδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι άκρος επικίνδυνη για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
0: Θα αφήσουμε λίγο τώρα το μέτωπο της φωτιάς. Θα πάμε ξανά σε λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με τις πυρκαγιές. Θα πάμε σε ένα εξοργιστικό πραγματικά περιστατικό που σημειώθηκε στην Χαλκιδική. Βανδάλισαν ράμπα αμαία που επιτρέπει την πρόσβαση στη θάλασσα. Όπως έχετε καταλάβει, η ηλιθιότητα βαράει κόκκινο. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι από τη τηλεόραση της Earth News.
18: Ότι υπάρχει μια γενική πολύ καλή εγκατάσταση όσον αφορά την προσβασιμότητα και για τα άτομα με αναπηρία. Τι εννοώ ακριβώς με αυτό, θα σου δείξω ακριβώς και θα φτάσουμε και στο C-Trax πλατφόρμα. Εδώ, όπως βλέπεις, υπάρχει μια χημική τουαλέτα που είναι για άτομα με αναπηρία και με κινητικά προβλήματα. Εδώ έχουμε. Έχει φτιάξει ο Δήμος φέτος και έναν χώρο που μπορούν να μπαίνουν μέσα, όπως βλέπεις, για να μπορούν να αλλάξουν. Ναι. Υπάρχει δηλαδή μια ολοκληρωμένη δομή και στη συνέχεια υπάρχει και το C-Track. Το C-Track τι είναι? Είναι αυτή η πλατφόρμα η οποία επιτρέπει τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας να μπουν μέσα στη θάλασσα. Πώς λειτουργεί τώρα αυτό εδώ το μηχάνημα? Αυτό το μηχάνημα έχει ένα τηλεχειριστήριο που έχει κάθε άτομο με κινητικά προβλήματα και όταν ανεβαίνει πάνω και με τη βοήθεια του ναυαγοσώστη πηγαίνει προς τη θάλασσα. Εδώ λοιπόν δεν είναι το θέμα ότι κάποιοι το βανδάλισαν και συγκεκριμένα δεν λειτουργεί σήμερα. Το θέμα είναι ότι με μαρτυρίες που έχω εγώ από εδώ, από τους ανθρώπους που έρχονται κάθε μέρα, ναι, είναι ότι αρκετοί δεν το σέβονται καθόλου ως χώρο. Δηλαδή τι κάνουν? Ανεβαίνουν πάνω σε αυτά εδώ το ξύλινο το δάπεδο. Το χρησιμοποιούν ως αποβάθρα για να πηδήξουν. Ανεβαίνουν παιδιά και ενήλικοι και μεγάλοι και περπατάνε για να μην πατήσουν κάτω στην άμμο και να βγουν να έχουν καθαρά πόδια. Ανεβαίνουν πάνω στο κάθισμα και το χρησιμοποιούν για παιχνίδι. Όλα αυτά λοιπόν είχαν ως αποτέλεσμα να χαλάσει κάποιο εξάρτημα εδώ στο συγκεκριμένο C-Track και σήμερα να μην λειτουργεί.
0: Και δυστυχώς, επαναλαμβάνω, κυκλοφορούν ανάμεσά μας αυτοί οι άνθρωποι. Πίσω τώρα στις φωτιές και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 78,3% των φετινών καμένων εκτάσεων αποδίδεται σε βλάβες και βραχυκυκλώματα του δικτύου ηλεκτροδότησης συμπεριλαμβανομένων αιωλικών πάρκων. Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, καταγγέλουν ελλείψεις προσωπικού και κακή συντήρηση των υποδομών. Από την πλευρά του, δε, ο ΔΔΕ αρνείται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για εύκολη στοχοποίηση και ελάχιστες τελεσίδικες καταδίκες.
19: Χιλιάδες γυμνά καλώδια εκτεθειμένα σε ακραίες συνθήκες. Ανακατεμένα πλάι από ξερά χόρτα και πυκνή βλάστηση. Από το Ρέθυμνο έως τον Κουβαρά και από εκεί στη Σίβηρη. Τρεις φωτιές οι οποίες σύμφωνα με την πυροσβεστική ξεκίνησαν από σπινθήρες στα δίκτυα ρεύματος. Βρισκόμαστε σε απόσταση ενός χιλιόμετρου από το σημείο που ξέσπασε η φωτιά εδώ στη Σίβηρη στη Χαλκιδική. Η εικόνα σαν και αυτή κρύβει πολλούς κινδύνους για την εκδήλωση νέας πυρκαγιάς. Καλώδια τα οποία εφάπτονται σε δέντρα και ξερά κλαδιά μπορούν πολύ εύκολα να προκαλέσουν σπινθήρες.
20: Έχει διαπιστωθεί στο παρελθόν ότι ενδεχομένως το δικό μας δίκτυο σε ό,τι αφορά το γυμνό δίκτυο της χαμηλής τάσης να έχει προκαλέσει σπίθες. Αλλά αυτό πάντα εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες και όχι όταν το δίκτυο λειτουργεί κανονικά σε συνθήκες όπως γνωρίζουμε. Αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες μπορεί να είναι από ένας κεραυνός, μπορεί να είναι ένας έντονος άνεμος, μπορεί να είναι πτώση δέντρου ή άλλου αντικειμένου, μπορεί να προκληθεί ακόμα και από πουλιά, τα οποία κάθονται στο δίκτυό μας και μετά σηκώνοντας με την ταλάντωση που δημιουργείται στο δίκτυο ενδεχομένως να προκληθούν κάποιες σπίθες.
19: Συνολικά στην Ελλάδα το δίκτυο ηλεκτροδότησης εκτείνεται σχεδόν σε 250.000 χιλιόμετρα. Στην επαρχία και στα δάση αναπτύσσεται από τη δεκαετία του 50 με διαφορετικά υλικά και τεχνικές προδιαγραφές. Επομένως, σε αρκετές περιοχές το καθιστά ευάλωτο απέναντι σε υψηλές θερμοκρασίες που ευνοούν τη φωτιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής εκτιμά ότι μόνο τη φετινή χρονιά το 75% των καμένων εκτάσεων συνδέεται με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Ο ΔΔΕ, ωστόσο, κάνει λόγο για εύκολη στοχοποίηση.
2: Η εύκολη στοχοποίηση του ΔΔΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μια πυρκαγιά δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Αντιθέτως, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιωτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες.
20: Σίγουρα σε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις υπάρχουν και αστοχίες υλικού. Γίνονται συνέχεια επιθεωρήσεις του δικτύου.
19: Στο επίμαχο ντοκουμέντο από τον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη αποτυπώνεται ο τρόπος εκδήλωσης φωτιάς εντός λίγων δευτερολέπτων από βραχυκύκλωμα στα καλώδια.
21: Μετασχηματιστές, σχηρματόσχηνα και καλώδια ανάμεσα σε δέντρα όπως αυτό που βλέπετε πίσω μου στο ΣΕΙΞΟΥ αποτελούν βραδιφλεγείς βόμβες για όλα τα δάση της χώρας.
22: Πέφτανε οι σπίθες από εδώ επάνω.
19: Ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, Σίμος Δανιλίδης, εδώ και δεκαετίες υποστηρίζει ότι το κλειδί για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών βρίσκεται στην υπογειοποίηση του δικτύου.
22: Το δίκτυο της ενέργειας είναι πεπαλαιωμένο. Δεν είναι υπογειοποιημένο. Η παραμικρή σπίθα που πέφτει στον παρούτι αναπτύσσεται και με τους αέριδες, η έρπουσα φωτιά αναπτύσσεται με ταχύτητα.
23: Βασικός λόγος που δεν προχωρούν στην υπογειοποίηση έχει να κάνει με το οικονομικό κόστος. Οι εκτιμήσεις των τεχνικών είναι ότι το κόστος της υπογειοποίησης είναι 5 φορές περίπου υψηλότερο από το κόστος της εγκατάστασης των αέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
24: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
25: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
26: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
27: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
24: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
28: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
29: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
30: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
31: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
32: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
31: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
32: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
31: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
32: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
31: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
33: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: νεφέλες.
0: Διογέννης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
0: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
0: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
0: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
4: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
5: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
4: Γεια, συνέχισε.
5: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
4: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
5: Supermarket Kansas.
4: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.

Στον Στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Μεσημέρι Τρίτης 18 Αυγούστου. Καλή επιστροφή σε εσάς που γυρίζετε από την εργασία σας. Δύναμη σε εσάς που συνεχίζετε κανονικά. Και καλή βάρδια σε εσάς που ξεκινάτε τώρα. Έως και τις 2 θα είμαστε εδώ. Το πρώτο ραδιοφωνικό ραντεβού της ημέρας. Το δεύτερο είναι το απόγευμα. Μέχρι και την Παρασκευή. Μπράβο ρε Σιάκη, μπράβο, το ξέχασα.

Πολύ ωραίο το τραγουδιάκι. Είχα καιρό να το ακούσω. Γιάννης Αβυδάκης, Το Μυστικό λέγεται. Και θα σας μεταφέρω μέχρι και τη Χαλκιδική ξανά, όπου περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής, καταλαμβάνοντας τμήματα της ακτής και περιορίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων, απομάκρυνε σήμερα το πρωί, και σήμερα μάλλον το πρωί, για να είμαστε πιο σωστοί, ο Δήμος Πολυγύρου, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση που έχω μπροστά μου, αρκετοί δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση, με αποτέλεσμα ο Δήμος να προχωρήσει στην απομάκρυνσή τους.

Κανένα απολύτως πρόβλημα στην γεωργική σχολή Πασχάλη. Πάμε πάρα πολύ καλά και εκεί. Γενικά είναι ήσυχο μεσημεράκι και σήμερα. Στα διόδια των Μαλγάρων, όσοι έρχεστε και όσοι φεύγετε, να ξέρετε ότι θα αντιμετωπίσετε μικρές καθυστερήσεις. Αλλά μου στείλε νωρίτερα και η Αγγελική ότι σιγά σιγά καλυτερεύει και εκείνο το σημείο. Είπαμε, δεν έχουν επιστρέψει όλοι. Όσο μπορούμε να το ευχαριστηθούμε. 15 Αυγούστου με την ψυχή στο στόμα γιόρτασαν οι ένικοι πολυκατοικία στην οδό Φιλίππου στην Πολύχνη, καθώς τα ξημερώματα και συγκεκριμένα στη 1:30 άκουσαν εκρήξεις στην πυλωτή της πολυκατοικίας τους. Από τη φωτιά κάει και ένα σταθμευμένο όχημα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με έναν από τους αντιδημάρχους του Δήμου Παύλου Μελά, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε τείχος της πυλωτής. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ερωτήματα για τη φύση της πυρκαγιάς, τα αίτια της οποίας διερευνώνται, και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Θεσσαλονίκης είναι επιποδός. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε ακόμη και από εκρηκτικούς μηχανισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση δεν φαίνεται να έχει πολιτικά χαρακτηριστικά.

0: και σε κοιτούσα. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μα κάθε βράδυ.
1: Να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο. Στα 56 μετά τη μία εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα συνεχίσετε με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη στις 3 και εμείς θα τα ξαναπούμε αμέσως μετά. Να είστε καλά.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Λίγκ. Γιατί αξίζει.
2: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12

0: πάντα, κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
4: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Στάτους FM. Λίγα λόγια, πολύ μουσική.

0: το βιογραφικό σου.
1: Status FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.

0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
0: Στάτους FM. Λίγα λόγια, πολλή μουσική.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο 28 βαθμοί, στην Κατερίνη 32, στο Κιλκής 33, στα Γιαννιτσά 34, στις Σέρες 32 και στη Βέρεια 33 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τόσο στην Καστοριά όσο και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτου στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
10: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις

Όχι ότι επέστρεψαν όλοι, αλλά λίγη περισσότερη κίνηση σήμερα. Λίγο περισσότερη κίνηση σήμερα έχουμε εδώ στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και βλέπω ότι έχουμε και ένα θεματάκι, έτσι, καθυστερήσει στην περιφερειακή οδό προς τα ανατολικά, το οποίο ξεκινά από το ύψος του Σκλαβενίτη και πάει μέχρι λίγο μετά το Παπαγεωργίου. Άντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε και χαμηλά κάτω στην περιφερειακή, στο ύψος Κορδελιού. Έχουμε κινησούλα. Ακινησούλα δηλαδή. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 5, 4, 5. 4,5 λεπτά μετά τις 3. Στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι στο στάτους Express. Λεφτά υπάρχουν και πλεονάσματα έχουμε και πακετάκι μεγάλο έρχεται και μπορούμε και πληρώνουμε νωρίτερα τα χρέη μας, τα παλιά μας δάνεια, ώστε να βελτιώσουμε την εικόνα της εθνικής οικονομίας προς τους δανειστές και τις αγορές. Στα τρία τελευταία χρόνια συνολικά πάνω από 20 δις καταβάλει η χώρα για αποπληρωμή των παλιών δανείων, παρακαλώ. Επίτευγμα μεγάλο κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, γιατί σου λένε οι της αντιπολιτεύσεως, δώσε ρε τα λεφτά, γιατί πας και πληρώνεις νωρίτερα τα δάνεια. Μοίρασε αυτά τα 20 δις ευρώ, δώστα στον Κοσμάκη και στις δημόσιες επενδύσεις, λέει η αντιπολίτευση. Τώρα ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, θα σας γελάσω. Έχω άποψη, αλλά τη μοιράστηκα μαζί σας το πρωί, θετικά και αρνητικά, συν και πλην. Έχει και η μία επιλογή και η άλλη επιλογή. Το θέμα είναι ποια είναι η στρατηγική και η φιλοσοφία σου.

Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα αν εσείς είχατε μία επιχείρηση η οποία αντιμετώπισε στο παρελθόν μεγάλα προβλήματα, κόντεψε να χρεοκοπήσει και φέρνατε νέους μανατζεραίους τύπου Πιερακάκη ρε φίλε, τον οποίο αγκαλιάζει όλη η Ευρώπη, σύμπασε η Ευρώπη, όλα αφιερώματα κάνουν στον Πιερακάκη. Ότι είναι πολύ καλός, πολύ πετυχημένος και εμπιστεύονται τον Πιερακάκη Ευρωπαίοι για τα οικονομικά του. Αν λοιπόν στην επιχείρηση φέρνατε έναν Πιερακάκη, τι θα θέλατε από εκείνον? Να βελτιώσει την εικόνα της επιχείρησης στο μέλλον, τακτοποιώντας εκκρεμότητες του παρελθόντος, ή να αρχίσει να μοιράζει τα χρήματα, να κάνει ανοίγματα με λίγα λόγια. Η κυβέρνηση επιλέγει, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει, όπως είπα, να βελτιωθεί η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, ώστε οι αγορές, οι δανειστές, ο υπόλοιπος κόσμος να αντιμετωπίζει τη χώρα μας ως μια χώρα σοβαρή, η οποία μπόρεσε και μπορεί να σταθεί στα πόδια της και δεν κινδυνεύει με τριγμούς, από τριγμούς ευρωπαϊκούς ή διεθνείς. Αυτό επέλεξε και από ό,τι φαίνεται, αν λάβουμε υπόψη μας την μείωση, την πολύ σημαντική μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό επί το ΑΕΠ, τα καταφέρνει. Και περισσεύει, έχει και πρωτογενές πλεόνασμα, έχει και 1,8 δις θα σου δώσει και 13η Εθνική Σύνταξη διαβάζω και επίδομα από 300 στα 446 διαβάζω και κάτι φορολαμφρύσεις διαβάζω, δεν ξέρω, για να διαβάζω στο φινάλε, δάκρυ πικρά χωρισμό. Τι έκανα για πάρτι μου

Όπως γράφει εδώ ο Γιώργος, Μητσοτάκη θα λέτε και θα κλαίτε. Το πρόβλημα στην περιοχή προς τα ανατολικά, μου γράφει εδώ ο Στράτος, είναι μεγαλύτερο κύριε Βενιέρη, προέκυψε και δεύτερο. Άνοιξα χάρτη, Στράτο μου, και έχεις δίκιο, πλέον η ουρά των αυτοκινήτων ξεκινά από τον κόμβο στα Πεύχα, στη Νεάπολη, και καταλήγει στον Σκλαβενίτη.

0: Λοιπόν, στο σκάλισμα. Α, σκάλισμα, τι θυμήθηκα τώρα. Βρήκα ένα-δύο έτσι πολύ συμπαθητικά πραγματάκια τα οποία θέλω να μοιραστώ με όλες και όλους εσάς. Όχι, δεν θα σας δώσω δηλώσεις παραγόντων, υπουργών, βουλευτών και καυγάδες. Ξεκινώ από έναν τύπο ο οποίος ζει στη Γερμανία πολύ καιρό τώρα, μιλάει για τα καλά της Γερμανίας και σήμερα ανέβασε ένα βίντεο με κάποια στραβά και ανάποδα της Γερμανίας. Δώστε λίγη προσοχή.
1: Γερμανία, τι έγινε ρε παιδιά, το αγκαλιάσατε αυτό το βίντεο. Πλέον έχω καταλάβει ότι γουστάρετε τρελά να ακούτε τα αρνητικά της Γερμανίας. Πάμε να δούμε άλλα πέντε λοιπόν. Και όχι τίποτα άλλο. Το κάνω αυτό το βίντεο γιατί μου είπατε ότι δεν είναι αυτά τα πέντε πιο βασικά, είναι και άλλα. Όχι πέντε, είναι άλλα 105 ρε παιδιά. Δεν σημαίνει ότι είναι ο παράδεισος η Γερμανία. Νούμερο 1, συντάξεις. Οι συντάξεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Και γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Το συνταξιοδοτικό σύστημα στις περισσότερες χώρες πώς λειτουργεί. Αυτοί που εργάζονται δουλεύουν και πληρώνουν για τους συνταξιούχους και για αυτούς που κάθονται. Έτσι πάει το σύστημα. Εφόσον είναι λιγότεροι αυτοί που δουλεύουν, μάντεψε τι θα γίνει. Αναγκαστικά θα κόψουν τις συντάξεις. Ειδικότερα στη Γερμανία οι συντάξεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Άμα δεις δηλαδή όσο εργάζεσαι το μισθό σου με το τι σύνταξη θα πάρεις είναι κάτω από το 1 τρίτο. Οπότε και είναι και πάρα πολύ χαμηλές. Συνήθως στη Γερμανία αυτοί που εργάζονται συνοδεύουν τον εργασιακό τους βίο με ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Διαφορετικά αν περιμένεις να ζήσεις με τα λεφτά που θα σου δώσουν θα πεινάσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει στη Γερμανία ένα κράτος πρόνοιας και έχει μεριμνήσει για τα άτομα που δεν τους φτάνουν τα λεφτά και έχουν πάρα πολλές παροχές όπου θα αναφέρουμε σε άλλο βίντεο. Γι' αυτό μην ξεχάσεις να με ακολουθήσεις για να μάθεις και αυτές τις παροχές σε επόμενο βίντεο που θα ανεβάσω. Λοιπόν, όσον η σύνταξη είναι πολύ χαμηλά, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας της Γερμανίας και βοηθάει τους συνταξιούχους. Μετά από 20 και 30 και 40 χρόνια που θα πάρουμε εμείς σύνταξη θα υπάρχουν άραγε αυτά τα πράγματα που υπάρχουν σήμερα. Απορίας άξιο. Νούμερο 2. Αυτή η απελευθέρωση των ήπιων ναρκωτικών που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει. Θες να πας το παιδάκι σου σε ένα πάρκο ή το σκύλο σου ή να πας σε ένα πάρκο να περπατείς και μυρίζει παντού αυτό το πράγμα που βρωμάει κιόλας, αν είναι δυνατόν. Και παλαιότερα υπήρχε πρόβλημα, αλλά πλέον τώρα έχει παραγίνει το κακό. Μπορείς να περπατάς στο δρόμο και να μυρίζει παντού αυτό το πράγμα. Και εντάξει, εμείς είμαστε μεγάλοι, πάει στο καλό, αλλά όταν υπάρχουν και μικρά παιδάκια τώρα, παίζουν τα παιδάκια και δίπλα από εκεί που παίζουν τα παιδάκια κάθονται και καπνίζουν τέτοια πράγματα. Αν είναι δυνατόν. Είναι λίγο εκνευριστικό. Και βλέπω ότι με το καιρό που περνάει αυτό το πράγμα γίνεται και πιο εκνευριστικό. Γιατί δεν φτάνει που είχαμε αυτούς που κάθονται, πίνουν στους δρόμους και κυκλοφορούν και κάνουν παλαβό. Μάρες, θα έχουμε τώρα και τους άλλους. Άλλο ένα αρνητικό με αυτή την απελευθέρωση των ναρκωτικών είναι έχουν βγει πολλά μηχανήματα αυτόματα που έχει γεμίσει ο τόπος παντού και βλέπεις.
0: Αυτά είπε και 2-3 ακόμη, αλλά θέλω να σταθώ στο πρώτο. Τι μας είπε εδώ ο άνθρωπος, ότι στη Γερμανία λέει οι συντάξεις μπορεί να είναι το 1 τρίτο του τελευταίου σου μισθού. Και αν δεν κάνεις, αν δεν φροντίσεις, αν δεν μεριμνήσεις να έχεις έναν ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, κάτι το οποίο να προσθέσει εισόδημα, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, λέει. Βέβαια, οι μισθοί στη Γερμανία είναι εκ των πραγμάτων ψηλότεροι, πολύ πιο ικανοποιητικοί. Είναι μια γενναία, δυνατή, μεγάλη οικονομία, παρόλο που έχει προβλήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά για δες πώς σκέφτονται οι άνθρωποι. Δεν είναι όπως χώρες όπου ο συνταξιούχος παίρνει περισσότερο από τον εγγονό του και ας έχει δύο πτυχαίο εγγονός, γιατί οι χώρες αυτές, οι δεύτερες δηλαδή, όπου ο συνταξιούχος παίρνει περισσότερο από τον εγγονό, δεν έχουν μέλλον. Θα μου πεις να αυξηθούν τα χρήματα του εγγονού μαζί σου. Αλλά δεν στείλει ο Γερμανός, σου λέει φίλε τι έδωσες, ό,τι έδωσες θα πάρεις τα ανάλογα χρήματα, τα οποία σαφώς είναι πολύ λιγότερα από τον τελευταίο σου μισθό, γιατί ξεκινώντας τον εργασιακό σου βίο, αρχικώς δίνεις πολύ λιγότερα, μετά δίνεις περισσότερα, όμως για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, Κάνε και ένα ιδιωτικό συμβόλαιο ασφαλιστήριο, όπως το λένε, για να έχεις και από εκεί πρόσθετο εισόδημα. Λέω, τι έγινε?
2: Και λένε το καλοκαίρι δεν έχει ειδήσεις.
0: Πώς δεν έχει ειδήσεις?
2: Έχει ειδήσεις.
0: Δημοσιογράφους δεν έχει να τις πούνε.
2: Την απόφαση της να θέσει την κυρία Νίνα Κασιμάτη εκτός του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε νωρίτερα η κυρία Δούρου.
0: Μπα!
2: Έχει μείνει πλέον με 10 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης ζητάει από την.
0: Είπε
2: κυρία...
0: κάτι κακό η Κασιμάτη. Έτσι κι αλλιώς αυτή ήταν δεδομένο ότι θα έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Την έφυγε η Δούρου. 10 μείνανε.
2: 10. Απευθύνει ναι. κάλεσμα προς τους βουλευτές τους ανεξάρτητους να επιστρέψουν.
0: Mm-hmm.
2: Επίσης ζητεί από την κυρία Γεροβασίλη να παραδώσει άμεσα την έδρα
0: της. Σίγουρα, μαζί με το ακτινογραφικό. Το μαγνητικό τομογράφο, τον αξονικό, τι έχει εκεί στην Άρτα. Ωραία. Πάει και η Κασιμάτη λοιπόν. Αυτή, επαναλαμβάνω, έτσι κι αλλιώς ήταν έτοιμη να πάει αλλού. Δεν θυμάμαι πού, γιατί και αυτοί μας έχουν μπερδέψει. Μία φλερτάρει με το ένα κόμμα, μία φλερτάρει με το άλλο κόμμα, ο καθένας η καθεμία. Όπου βλέπουν περισσότερες πιθανότητες να εκλεγούν, εκεί φλερτάρουν. Μα

0: Έχω βρει έναν άλλον έτσι πολύ συμπαθητικό τύπο, πρέπει να σου πω, ο οποίος τώρα στο πλαίσιο αυτών των βίντεο τα οποία πηγαίνουν διάφοροι σε διάφορες χώρες και ανεβάζουν για να πάρουν likes, πήγε αυτός, πού πήγε ρε φίλε, πήγε στο Κονγκό. Φατσούλα ο τύπος, πήγε στο Κονγκό και μας λέει τα εξής.
1: Γενικά το Χονγκ Κονγκ θεωρείται από τους φορολογικούς παραδείσους της Ασίας. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και χωρίς ΦΠΑ είναι μια αρκετά ακριβή περιοχή για να ζήσεις, για να ταξιδέψεις. Αλλά παιδιά δεν έχουν ΦΠΑ, είναι κυριολεκτικά μηδέν. Και η φορολογία των επιχειρήσεων είναι επίσης πάρα πολύ χαμηλή. Από ό,τι είδα είναι 8 με 16%.
0: Έτσι λοιπόν, αυτός ο γλυκύτατος τύπος πήγε στο Χονγκ Κονγκ, είναι μπροστά εκεί από μια αγορά χονγκολέζικη, για να μας πει ότι στο Χονγκ Κονγκ ο ΦΠΑ είναι 0%. Μου άρεσε το βιντεάκι του, αλλά εγώ έκανα κάτι άλλο.

Μπήκα να δω τι σημαίνει κάποιος να είναι κάτοικος στο Hong Kong. Και ρώτησα κάτι πάρα πολύ απλό. Ρώτησα λοιπόν πόσα τετραγωνικά μέτρα, επειδή το γνωρίζω, είχα πάει στη Σαγκάη χρόνια πριν και το είδα και στη Κίνα. Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το μέσο διαμέρισμα, το διάμεσο διαμέρισμα αν θέλετε, στο Hong Kong για μια τετραμελή οικογένεια. Δηλαδή σε πόσα τετραγωνικά μέτρα ζει μια τετραμελής οικογένεια στο Hong Kong. Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Hong Kong, χογκολέζικα δηλαδή στοιχεία, μια τετραμελής οικογένεια στο Hong Kong ζει σε διαμερίσματα των 50 έως 60 τετραγωνικών μέτρων. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα είναι 80 έως 90, στη Γερμανία 100 έως 110. Επίσης λέω, κάτσε παιδί μου να ρωτήσω, πόσος είναι ο μέσος μισθός, και το βρήκα εδώ, είναι περίπου 2.800 με 3.000 ευρώ.

0: Έλα μου ντε, γιατί λίγο παρακάτω στα στοιχεία του Hong Kong τι βρήκα. Ότι για να νοικιάσει κάποιος ένα σπίτι 60-70 τετραγωνικών μέτρων θέλει 2.000 ευρώ. Για να αγοράσει ένα σπίτι 80 τετραγωνικών μέτρων θέλει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έτσι, για το φίλο μου πήγε και του έκανε εντύπωση ότι εκεί δεν έχουν, λέει, ΦΠΑ, είναι μηδενικός ο ΦΠΑ. Μπράβο τους που είναι μηδενικός ο ΦΠΑ. Αλλά παιδιά, μην πάτε επιλεκτικά ή όσοι μας ακούτε από μακριά. Αυτά τα πρόχειρα βιντεάκια τα οποία εντυπωσιάζουν ενδεχομένως μπορεί να προσφέρουν διάφορα likes, αλλά δεν προσφέρουν στην ουσία τίποτε. Απολύτως όμως. Ενώ ένας άλλος πολύ ωραίος Έλληνας, τον γουστάρω αυτόν, μου άρεσε αυτό το παλικάρι, πήγε στην Άξο, αν δεν κάνω λάθος, και έκανε το εξής πάρα πολύ ωραίο βίντεο.
1: Εγώ τώρα, τι είναι ο νεοέλληνας, είμαι στην Άξο. Δεν ο ναός της Δήμητρας και της Κόρης. Έχει πάνω από 100 άτομα κόσμο και κάτω στο μουσείο και εδώ δεν υπάρχει ένας Έλληνας. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι όλοι κάτω στην παραλία με τα μελτέμια που δεν μπορείς να βουτήξεις από το κύμα για να βγάλουν φωτογραφίες της ξαπλώστης που είναι 40 ευρώ και να γκρινιάζουν. Γιατί ο νεοέλληνας το μόνο που θέλει είναι περισσότερα λεφτά. Δεν τον νοιάζει η ουσία, δεν τον νοιάζει η αξία. Τον νοιάζει μόνο να έχει περισσότερα λεφτά από τον δίπλα του. Μα πάντα θα υπάρχει κάποιος δίπλα σου που έχει περισσότερα χρήματα. Ένας Έλληνας εδώ δεν υπάρχει. Αυτό είναι ο Έλληνας, φίλε.
0: Εκτός από τον Elon Musk, ρε φίλε, όπου και να πάει ο Elon Musk, δίπλα του δεν έχει κάνει περισσότερα χρήματα. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Συμπαθέστατος, μπράβο στον παλίκαρο ο οποίος έκανε αυτό το βιντεάκι. Πήγε ο άνθρωπος εκεί στην Άξο. Πήγε στις αρχαιότητες. Πήγε στο μουσείο, είδε κόσμο στο μουσείο, στις αρχαιότητες, στον αρχαιολογικό χώρο, αλλά όλοι είναι ξένοι. Κανείς Έλληνας δεν πήγε να δει την αρχαιολογική πλευρά του νησιού. Να πάει να δει, ρε παιδί μου, ένα μουσείο, να δει τι έχει εκεί μέσα, ποια εκθέματα, τι ακριβώς ήταν η Νάξος στο παρελθόν. Οι ξένοι πήγαν, η δική μας παραλία και selfies.

Τι γράφει εδώ ο φίλος μου, καλησπέρα, λέει, πάντα όταν ακούω το συγκεκριμένο τραγούδι να ρωτιέμαι από πότε άρχισαν να μπαίνουν οι σχέσεις στο βιογραφικό μας. Τι εννοείς ρε, δεν κατάλαβα. Ο Τζόρτς τι λέει, καλησπέρα Δημήτρη, πώς δεν γκρινιάζεις σήμερα ρε φίλε, άντε γράψε εκεί, πεινάμε, κάνουμε, άντε ρε Γιώργο γράψε ρε, δεν με στεναχωρείς. Ο Κυριάκος γράφει και στην Ελβετία με 4 έως 5.000 το μήνα, απλά αναπνέεις. Ναι ρε Κυριάκο, αλλά 4-5 χιλιάδες το μήνα εύκολα παίρνει κάποιος στην Ελβετία. Είναι λίγο παραπάνω τα μισθά.

σχόλια, παρατηρήσεις, αφιερώσεις, φυλάκια, καρδούλες, βέλη και χαρακτηρισμοί στο Viber στο 6908 357 800. Ελεύθερα γράφετε, στέλνετε ό,τι νιώθετε, ό,τι αισθάνεστε, ό,τι επιθυμείτε. Με χορηγό την InfoTrust, καθημερινά από τις 3 έως τις 4 το Status Express, το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, περιμένει και εσένα, τον ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο, να γίνεις μέλος αυτής της μεγάλης, πολύ δυνατής ομάδος. Πληροφορίες μπορείς να πάρεις στο 2310-492-492 ή να μπεις στο www.infotrust.gr.

Ο Τζόρτζ γράφει εδώ: καλησπέρα, να στείλω την αγάπη μου στον φίλο μου τον Θανάση Χωραφά. Τι είναι ακροατής και εκείνος παράλληλα με σένα, Τζόρτζ. Γεια σου Ντίνα μου. Όχι και Βέλη, σε εσάς γράφει κύριε Βενιέρη. Είστε λίγο γαλαζούλης, αλλά εγώ σας αγαπώ. Μπα Βενιέρης είμαι, Ντίνα μου. Τώρα άμα οι γαλάζοι ταιριάζουν με τα δικά μου χνότα, αν δηλαδή οι απόψεις που κουβαλάω, όλα όσα λέω εδώ και 25-30 χρόνια ταιριάζουν με αυτή τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα απολογηθώ. Γι' αυτό το καταλαβαίνεις φαντάζομαι. Κομματικός δεν υπήρξα ποτέ. Εννοώ μετά τα 25 μου, έτσι όταν έφυγα από τα πράσινα χωράφια. Κομματικός δεν εντάχθηκα ποτέ σε κανένα κόμμα. Απόψεις έχω, θέσεις έχω, σταθερές αξίες έχω, προσιλωμένες σε αυτές με εντυμότητα, ξεκάθαρα στηρίζω, υποστηρίζω ό,τι θεωρώ ότι είναι σημαντικό και είμαι απέναντι σε ό,τι θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Αυτά τα γαλάζιος, πράσινος, κίτρινος, κόκκινος, Ντίνα μου, δεν μου πάνε γιατί δεν τα γουστάρω. Α, μόνο στάτους ακούει και αυτός ο Αθανάσιος. Γεια σου Γιώτα μου, καλησπέρα αγαπητέ κύριε Βενιέρη και λυπή αγαπητή συντελεστές του στάτους. Να σε καλά Γιώτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Τι είναι αυτό που μου στέλνετε από ρεπορτάζ Αντένα?
1: Η Ελλάδα σχεδιάζει να προχωρήσει το 2026
0: το πρωινό
1: σε προώρες αποπληρωμές χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιταχύνοντας την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Πάμε αμέσως στον Τάκη Σφυρί για να μας ενημέρωσε για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη, Τάκη.
2: Πράγματι, Νικόλα, το έγκυρο πρακτορείο επικαλείται αξιόπιστες πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι η Ελλάδα πολύ πριν από το τέλος του 2026 και πολύ νωρίτερα από το τέλος της διορίας θα αποπληρώσει περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ χρέους. Πρόκειται για δάνεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για ομόλογο που λήγει το 2027 και χρέος από 11 γραμμάτια του Δημοσίου. Μέσα σε 7 χρόνια, Νικόλα, η Ελλάδα έχει αποπληρώσει μεγάλα ποσά πρόωρα, δημιουργώντας ένα όφελος περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η μείωση αυτή του κόστους δανεισμού εξυπηρετεί αυτονόητο αυτό επιχειρήσεις και πολίτες, ενώ για πρώτη φορά το ελληνικό χρέος θα είναι χαμηλότερο από εκείνο της Ιταλίας. Μάλιστα, το ελληνικό αξιόχρεο αναβάθμισε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I, αφού σε έκθεσή του αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές.
0: Ρε, ως και οι Ιαπωνέζοι μας αναβάθμισαν. R&I, Japanese.

0: Έτσι είναι, Ειρήνη μου, πρέπει να είμαστε συμβατοί με την ώρα και τις διαθέσεις του κοινού. Γιατί μου γράφει η Ειρήνη, σας παρακολουθώ πάντα κύριε Βενιέρη, το μεσημέρι βγάζετε έναν διαφορετικό υπέροχο εαυτό. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν είστε υπέροχος και το πρωί. Τι ωραία πράγματα! Για το βράδυ δεν μου γράψατε, Ειρήνη μου, γράψτε μου και για το βράδυ. Σας είπα το ρημάδι, το ραδιόφωνο με έχει εχμαλωτήσει, όμηρος είμαι. Και θα πρέπει κανείς όταν μπαίνει σε ένα στούντιο να ξέρει κάθε ώρα τι είναι αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κοινό στο οποίο απευθύνεται.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Μόνο τα προϊόντα της Κοντίτο δεν έχουν ώρα. Είναι για κάθε ώρα.

0: κοιμηθώ.
1: Ξεκινάμε, χάρη μου, ξεκινάμε από αύριο κανονικά προπονήσεις. Άντε, γιατί αν και δεν το άφησε το άθλημα ούτε ο ένας ούτε το άλλο. Ατομικές κάνανε εκεί, χτυπιόντουσαν στα καλά. Άντε σιγά σιγά να ξεκινήσουν τα rising, να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, να πάμε έτσι να δούμε τα νέα παιδιά, τους νέους αθλητές. Αλλά πριν από εκεί έχουμε υποχρεώσεις, η εθνική ομάδα μπάς, γιατί έχει υποχρεώσεις, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, κυρίως με τους Ισπανούς. Χωρίς Αντετοκούμπο και χωρίς τον άλλο τον Σλούκα, δεν το βλέπω εύκολο.

Λάντης η Κέρκυρα φιλοξενεί την Μαντόνα. Διαβάζω ότι γιόρτα στα γενέθλιά της ένα χωριό της Κέρκυρας με ελληνική μουσική και παραδοσιακά φαγητά. Μουζάκα, Ριάμ. Αν ήμουν στη θέση του σερβιτόρου θα της πήγαινα εκεί 18 διαφορετικές επιλογές Μπαρμπαστάθη να διαλέξει το καλύτερο. 68 χρόνων έγινε η Μαντόνα, 68 χρόνων.

0: Ρε φίλε, παράδειγμα προς μίμηση, λέει η Ελλάδα. Για τις αγορές
1: που τους λένε αλήτες, δεν μας βλέπουν.
0: Παλαιότερα ήμασταν παράδειγμα προς αποφυγή. Τώρα είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Διαβάζω εδώ ότι έχουν εκτιναχθεί τα κρατικά ομόλογα πολλών χωρών, μεταξύ αυτών και της Γερμανίας, παρακαλώ. Δηλαδή ο άλλος εμπιστεύεται περισσότερο την ελληνική οικονομία από ότι τη γερμανική. Ρε φίλε. Να μετά θα μου λέει Ντίνα, να είσαι, λέει, πως το πες γαλαζούλης. Τι ας πω, ρε Ντίνα, αυτοί τα λένε. Εγώ απλά τα... τα επαναλαμβάνω, δηλαδή τα αναφέρω. Αυτοί τα λένε, εγώ τα λέω. Να, το έχω μπροστά μου. Έχω μπροστά μου το δημοσίευμα που λέει ότι τα κρατικά ομόλογα χωρών, πολλών χωρών και σημαντικών χωρών έχουν εκτιναχθεί, ενώ τα δικά μας όχι, γιατί θεωρούν οι αγορές ότι η Ελλάδα είναι στο σωστό δρόμο. Δεν ξέρω οι Έλληνες που βρισκόμαστε, αν είμαστε και εμείς στο σωστό δρόμο ή αν ο δρόμος ο σωστός στον οποίο βαδίζει, όπως λένε οι ξένοι, η Ελλάδα, εμάς μας έχει λίγο δεξιά-αριστερά στα πρανή του.

με τούτα και μετά, αλλά τι έμειναν, 2-3 εβδομάδες για τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου θα βρεθούμε για ακόμη μία φορά, καθημερινώς εκεί, στο περίπτωρο 16-1 της εκθέσεως, πανέτοιμοι, γιατί εμπιστευτήκαμε το Valis Frame. Επένδυση, είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα της εταιρείας Valis, με το οποίο η εμφάνισή σας, η παρουσία σας σε εκθέσεις των επιχειρήσεών δηλαδή ξεχωρίζουν, γίνονται ξεχωριστές. Α, δεν έφαγα το μεσημέρι. www.valiscom.gr για να δείτε γιατί δεν πρέπει να αμφιβάλλετε. Καλό μεσημέρι, Χρήστο, και σε εσένα και στον Περικλή και στην Τέρη και στην Ελένη και στην Θωμαή και στον Αποστόλη και στον Δημήτρη και στη Μαριό. Περιμένουμε, Μαρία, να μας επισκεφτείτε, βεβαίως. Περίπτωρο 16-1. Αν θέλετε να πάρετε φθηνό εισιτήριο για να επισκεφτείτε την έκθεση η οποία έχει τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία, ηλεκτρονικά είναι πολύ φθηνότερα από ό,τι την τελευταία στιγμή εκεί στο ταμείο. Σας το λέω για να μην λέτε μετά, μα μου για τέτοια, ότι δεν το ξέραμε. Γεια σου, ρε καπετάνιε.

0: ρε, φαγωθήκατε συνεχώς, τα κατέβεις, τα κατέβεις, τα κατέβεις, τα κατέβεις. Ρε, είμαι σε μια φάση που θέλω να ανέβω. Μα τι όριο ηχητικό είναι αυτό που μου στείλατε, του 1993, τι λες?
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα! Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
8: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
7: Γεια, συνέχισε!
8: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
7: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
8: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
9: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

σας χρωστάω το ηχητικό. Δεν το ξεχνώ. Απλά ήθελα να βρω και ένα τραγούδι το οποίο να είναι σχετικά σχετικό. Και βρήκα ένα της Γαρμπή με τίτλο «Ζήσαμε». Αλήθεια, πόσα και τι ζήσαμε.

0: Ζήσαμε ρε φίλε και τη ζήσαμε. 1993, Μέρη Χρονοπούλου.
1: Πώς την πάτησα έτσι, ξέμεινα, ορίστε, μέσα του μήνα και ξέμεινα. Να πεις ότι είχαμε 20-25 του μήνα, κάπως θα το δικαιολογήσεις. Αλλά έχουμε κι εγώ δεν ξέρω πόσο και έχω ξεμείνει. Όχι παιδί μου, δεν ψώνησα τίποτα, που πάνε τα λεφτά δεν μπορώ να καταλάβω. Και παράπονο από τη Δίνα δεν έχω, σπάγκος. Απλώς πρέπει να το πάρω απόφαση ότι έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πώς την πάτησα έτσι, ξέμεινα, ορίστε, μέσα του μήνα και ξέμεινα.
0: Τα ίδια. 1993, κυβέρνηση τότε Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ξέμεινα, λέει, τα μισθά δεν φτάνουν, μέσα του μήνα δεν έχω χρήματα. Και το 90 αυτά λέγαμε, και το 85 αυτά λέγαμε, και το 96 αυτά λέγαμε, και το 2000 αυτά λέγαμε.
2: Και σ' άλλο εγώ κάθομαστε τραπέζι.
0: Αν γυρίσετε πίσω, ανασκαλίσετε ρεπορτάζ παλαιότερων εποχών, τηλεοπτικά ρεπορτάζ από τα κανάλια Μέγκα Ντένα, κανάλι 29, δεν ξέρω τι άλλο, θα δείτε διαχρονικά. Είναι αυτό που, που έχει πει η Μαρία Ευθυμίου, η καθηγήτρια, η ιστορικός. Ο Έλληνας γουστάρει να λέει και να νιώθει ότι είναι δυστυχισμένος. Έτσι μπορεί, λέει, να υπάρχει.

Υπάρχει, ξέρετε, ένας δείκτης, είναι ο δείκτης τρεχουσών συναλλαγών. Είναι ένας σπουδαίος δείκτης της οικονομίας, ο οποίος δείχνει πώς πάνε, ποιο είναι το πρόσημο ανάμεσα σε εκείνα που μια χώρα εξάγει και σε εκείνα που εισάγει. Η μεγαλύτερη παθογένεια της ελληνικής οικονομίας, της χώρας μας δηλαδή, η οποία μας φορτώνεται στις πλάτες με τις επιπτώσεις που αυτή έχει σημαίνει, είναι άλλο πράγμα το δημόσιο χρέος, έτσι. Μιλάμε, ρε παιδί μου, για τα χρήματα που βγαίνουν από την Ελλάδα και τα χρήματα που μπαίνουν στην Ελλάδα. Εισαγωγές, εξαγωγές. Μια τεράστια λοιπόν παθογένεια, πληγή τεράστια, είναι αυτή. Ότι μονίμως το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το πρόσημο είναι αρνητικό. Εισάγουμε πολύ περισσότερα πράγματα από όσα εξάγουμε. Και όσο καλά και αν πηγαίνει η ναυτιλία, ο τουρισμός μας, οι υπηρεσίες κλπ, δεν μπορούμε να αντισταθμίσουμε τα ποσά τα οποία καταβάλουμε για να εισάγουμε προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε. Τούτο βέβαια σημαίνει ότι δεν έχεις παραγωγή, δεν μπορείς εσύ να παράγεις τα προϊόντα τα οποία καταναλώνεις και έτσι αναγκάζεσαι και τα φέρνεις από το εξωτερικό πολύ ακριβά, σου κοστίζει πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα τεράστιο στοίχημα, δεν νομίζω ότι κάποιος έχει τη συνταγή για να το κερδίσει εύκολα. Δεκαετίες χρειάζονται για να το χτίσεις και βεβαίως περισσότερο πάνω απ' όλα αλλαγή νοοτροπίας. Οι δεκαετίες είναι μπροστά. Η αλλαγή νοοτροπίας νομίζω δεν θα μας συναντήσει ποτέ.

Εδώ που τα λέμε τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ μπροστά μου έχω ένα πιλωτήριο. Έτσι το νιώθω. Είναι ένας εξαιρετικός χώρος στο στούντιο του Status. Φροντίσαμε να είναι απολύτως λειτουργικός χώρος και να έχει και feng shui. Λοιπόν, ξεκινώ από τα αριστερά μου. Έχω εδώ ένα προϊόν το οποίο είναι αυτό η σιλικόνη που ψεκάζουμε τα πλήκτρα όταν κάνουμε κράτσα-κρούτσα, εισαγόμενο. Δίπλα έχω κάτι φαγγέλους, πλαστικούς, εισαγόμενοι. Πιο πίσω έχει κάτι πολύμπριζα, εισαγόμενα. Οι οθόνες monitor, εισαγόμενα. Οι τηλεφωνικές συσκευές που έχω μπροστά μου, εισαγόμενες. Κάτι τηλεκοντρόλ που έχω στα χέρια μου, εισαγόμενα. Κάτι λαμπάκια που το έκανε Νταλίκα όταν κάνει εκπομπές ο Μπαρμπαγιάννης, εισαγόμενα. Μία εξωτερική κάρτα δίσκου που έχω, εισαγόμενη. Κάτι πλαστικά κανάλια καλωδίων, αυτά μπορεί να μην είναι εισαγόμενα, δεν είμαι βέβαιος. Φαντάζομαι και εμείς με τόσες εταιρείες πλαστικών σίγουρα θα κάνουμε κανάλια καλωδίων. Απέναντι μου βάσεις μικροφώνων, εισαγόμενες. Κονσόλα βεβαίως εισαγόμενη. Τα ακουστικά εισαγόμενα. Τα ρικοφόν δεν είμαι βέβαιος. Ενδεχομένως να είναι ελληνικά. Αν και έχω δει ότι εισάγονται από την Κίνα γιατί είναι πολύ φθηνότερα. Εισαγόμενα. Κάτι φωτιστικά που έχουμε πάνω, LED, εισαγόμενα. Το μόνο εδόδημο προϊόν εδώ μέσα είμαι εγώ, μου φαίνεται, και ο Λεοντής. Α, τα ρούχα μου, εισαγόμενα. Παπουτσάκι, εισαγόμενο. Καλτσούλα, μπορεί να μην είναι εισαγόμενη. Βρακάκι, εισαγόμενο γιατί είναι επώνυμο. Γυαλιά, εισαγόμενα. Άντε πες μου τώρα πώς μπορεί να αλλάξει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Γιώργο, Χρήστο, Πέτρο, Νίκη, Αφροδίτη, Χριστίνα.

Α, το κινητό μου ξέχασα. Αυτό κι αν είναι εισαγόμενο. Πρέπει να εργάζεται κάποιος ένα μήνα για να έχει τούτο εδώ το κινητό που κρατώ στα χέρια μου. Με μέτριο μισθό. Δηλαδή τέσσερις μήνες το χρόνο, τέσσερις μισθοί το χρόνο χρειάζονται για τέσσερα τηλέφωνα καλά κινητά στο σπίτι, ε. Εισαγόμενα.

Κατάλαβες, Δίνα μου, ότι δεν χρειάζεται να σε γαλάζει ως πράσινος, κόκκινος ή κίτρινος για να εντοπίζεις τις παθογένειες στη χώρα μας. Γεια σου ρε Τζον, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Ξενοφόντα, γεια σου Μαθαίο, καλό στο χάρι. Μάκη, καλό μεσημέρι και σε σένα και στον Αριστοτέλη και στο Βασίλη και στην Άσπα και στη Βασιλική και στην Αθανασία και στον Ιωάννη και στην Ανδριάννα.

0: Μπράβο ρε Κωνσταντίνε, πολύ ωραίο αυτό που μου στέλνεις. Πού το θυμήθηκες?
1: Και ο πρώτος, ε? Παπούτσι, εισαγωγής, 11 χιλιάρικα, σκίζει. Πουκάμισο, μπουφανάκι, εισαγωγής, 9 καφεντούλια. Μοντελάκι ο δικός σου, έτσι. Σιγάρο, εισαγόμενο, παπ και τάλιρο, σκέτο Τέξας. Παντελόνι με τα άμπεσέ του, τη σύγκινη ταμπελίτσα του, εισαγωγής κι αυτό. Τσάπα, 6200. Ποιος είμαι, εισαγόμενος είμαι.
0: Κατάλαβες, σύντροφε, δεν είναι καινούριο το φρούτο, γι' αυτό μιλώ για τις παθογένειες. Ποιος είμαι, λέει, εισαγόμενος είμαι. Από τα παλιά χρόνια. Αυτό το βιντάκι πρέπει να έχει ποτέ να ήταν. Όχι ρε Κωνσταντίνε, ρόμπα θα γίνω. Πότε ήταν αυτό? Μα μια φιλή σαν σε όνειρο το θυμάμαι το σποτάκι το διαφημιστικό. Θα μου πει κάποιος, καλά μπορούμε να παράγουμε εμείς τώρα όλα αυτά τα προϊόντα? Όχι ρε φίλε, δεν μπορείς να τα παράγεις όλα. Δεν μπορείς να τα κατασκευάζεις όλα. Αν και τη δεκαετία του 60 και του 70 τα κατασκεύαζες, αλλά μετά σε έφαγε η αριστεροφροσύνη. Μετά σου έφταιγαν οι βιομήχανοι, οι βιομηχανίες που είχαν θαλασσοδάνεια, χρηστικά δάνεια, οι πεσινέοι, μεσινέ, το φθηνό ρεύμα, η Goodyear, πυραϊκή, πατραϊκή. Και φρόντισες να τα κλείσεις όλα αυτά. Η ταινία είναι του 1984, παρακαλώ. 1984, δηλαδή 42 χρόνια πίσω. Το λέω μήπως και ξεμπλοκάρουν τα μυαλά μας ολονών και πάψουμε να πιστεύουμε σε εύκολες λύσεις και παπατζίδες. Και αναγκάζουμε και κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν να είναι παπατζίδες, αλλά γίνονται παπατζίδες, γιατί διαφορετικά χάνουν στο παιχνίδι που λέγεται παπατζιλίκη στην Ελλάδα.

Λέω να κλείσουμε σήμερα όπως ξεκινήσαμε. Με ένα υπέροχο τραγούδι από την Χαρούλα, την Αλεξίου. Γεια σου Ελένη, γεια σου Σάκη, τι μου γράφεις εδώ, κάτσα εδώ τι μου γράφει ο Σάκης. Ο Σάκης μου γράφει: το θέμα δεν είναι μόνο να διαπιστώνουμε το πρόβλημα, αλλά να βρούμε ένα μείγμα πολιτικής, τοποθέτηση να αλλάξουμε. Και σίγουρα να υπάρχει θέληση από όλους μας. Το τελευταίο είναι το κουμπί, Σάκη. Το κουμπί και το κλειδί είναι στο τελευταίο. Να αλλάξουμε όλοι μας. Να μην επιτρέπουμε να σταματήσουν επιτέλους να λένε παπατζηλίκια με εύκολο τρόπο, δήθεν ότι έχουν μαγικές λύσεις και τα κλειδιά της επιτυχίας, ανεπάγγελτοι, άεργοι. Φαφλατάδες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς και σήμερα, γιατί βλέπω εδώ στο ίντερνετ χαμός και σήμερα. Κόσμος πολλής. Πόσο όμορφα και πόσο ευγνώμων είμαι σε όλες και όλους σας. Αύριο στις 8.

0: είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 4 στο μικρόφωνο Λεωτής Μαχαιράς. Εξαιρετικά περίπλοκο χαρακτηρίζει ο Νίκος Σταχιάος την προσπάθεια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, επισημένοντας ωστόσο ότι μετράμε μέρες πλέον. Ο Υφυπουργός σημειώνει σε ανάρτησή του πως οι δοκιμαστικές διαδρομές προς την Καλαμαριά έχουν ήδη ξεκινήσει και από αύριο θα ξεκινήσουν και στη διάρκεια της ημέρας, καθώς κυκλοφορούσαν μόνο για δοκιμαστική λειτουργία το βράδυ. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικών καθήκων, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του με αφορμή και την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η χώρα μας μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος και υποστηρίζει πως η Ελλάδα αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας. Στην τελική της φάση μπαίνει, κυρίες και κύριοι, την ερχόμενη εβδομάδα διαμόρφωση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τετραετίας ως το 2030. Το Οικονομικό Επιτελείο συνυπολογίζει το κόστος των παροχών που θα εξαγγελθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια για το 2027, υπολογίζονται κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 1,7 δις ευρώ που ανακοινώθηκαν την ίδια περίοδο πέρσι. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς πριν από λίγες ημέρες σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Καθημερινή, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον από εδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Την απόφασή της να θέσει την Ίνα Κασιμάτη εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γνωστοποίησε νωρίτερα η Ρένα Δούρου με επιστολή της προς τους βουλευτές του κόμματος, την οποία παράλληλα απευθύνει κάλεσμα επιστροφής στους ανεξάρτητους βουλευτές που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρεται και στην Όλγα Γεροβασίλη, σημειώνοντας ότι δεν αποτελεί πλέον μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας να παραδώσει την έδρα της έως τις 24 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Πολιτικής παραμένει ο επίμονος πληθωρισμός με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φίλιπ Λέιν, να προειδοποιεί πως οι τιμές καταναλωτή αναμένεται να παραμείνουν γύρω από το επίπεδο του 3% για το υπόλοιπο του έτους. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 10 τραυματίστηκαν, 4 εκ των οποίων σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Τουρκία όταν ένα μίνι λεωφορείο βγήκε από το δρόμο και έπεσε σε χαράδρα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο λεωφορείο επέβαιναν 14 άτομα.
1: Ο καιρός στον Status FM.
2: Ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι αύριο στον Πολύγυρο 28 βαθμοί, στη Κατερίνη 32, στο Κιλκής 33, στα Γιαννιτσά 34, στις Σέρες 32 και στη Βέρεια 33 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει, στη Καστοριά όσο και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 4, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 29729.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Καλημέρα.
12: Καλησπέρα, παιδιά!
13: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
11: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
13: Ακριβώς όπως εσύ.
14: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
11: ναι,
14: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
15: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
16: Ένα στο οποίο
17: Απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
18: Ψηφίστε με, θα καταργήσω και τα νηπιαγωγεία. Δεν καλώς τα παιδιά. Ερχόντουσαν από μακριά, κατάλαβες, γι' αυτό είχαμε ένα delay. Πώς είναι το delay? Αυτό.

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99.

Και αν αναρωτιέσαι, μην αναρωτιέσαι, γιατί η ΑΤΑΚΑ ψηφίζεται με θα καταργήσω και τα νηπιαγωγή. Με το όλον. Δηλαδή την κατάργηση των Πανελληνίων, την κατάργηση. Όλα, τα καταργήσουμε όλα, τελειώνουμε. Ρε.

0: Τώρα θα νομίζετε εσείς ότι δεν έχω γκάζια, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι λίγο, πώς θα το εξηγήσω, φτιάξ' το μόνος σου. Δηλαδή βάλε βγάλε καλώδιο, ήρθε δεν ήρθε, τη ρεύμα, φέρε τη ρεύμα. Και φυσικά έχω ένα νέο φουκαρά, τον Αντώνη Σαμάρα, ο οποίος είναι κλαψ κλαψ λίγμε λίγμε, όπως ήταν τα κλάματα στα Μικημά. Τα Μικημά είναι το ένα, Μικημά τα πολλά, τα Μικημά ο Μάου. Και απ' την άλλη έξω Κασελάκη που λέει, αν θέλω να παίξω τένις, θα παίξω τένις. Ως εδώ πια, αυτού ξελευθερία. Να παίξω αδερφέ, και εγώ όταν θέλω να παίξω ρετσίνες, παίζω ρετσίνες, δεν το κάνω θέμα. Κατά τα άλλα, παιδιά, επειδή έχουμε τα νέα, πατήστε όλα τα link. Ό,τι link βγαίνει, πατάτε το ραβού και διεκδικήστε αυτό το εκατομμύριο από τα Predator και τον Κυριάκο. Δηλαδή, μη μασάτε, είδες link, κλατς, πάντα του μια, μπας και σε παρακολουθήσουν και σένα, γιατί αλλήμουν τώρα. Να μην ξέρουμε τι ώρα δεν κάνεις τίποτα. Επίσης, ρωτώσε πριν η Εύη εδώ πέρα αν έχουμε κανένα διαφθορόμετρο. Ναι, είναι η συνέχεια του αριστερόμετρου. Το θυμάσαι το αριστερόμετρο?
1: Βέβαια.
0: Ναι, γιατί το ηλιθιόμετρο έχει σημασία να βρούμε, γιατί κατά τα άλλα δεν βγάζουμε καμιά άκρη. Και τώρα έχω ένα ερώτημα, συγγνώμη τώρα, δηλαδή σοβαρά. Θα ψηφίσετε όλους αυτούς που κάνουν τραμπολίνο από κόμμα σε κόμμα? Είστε εσείς οι ίδιοι που λέτε ότι μας κοροϊδεύουν οι πολιτικοί, και ενώ τους εκλέγουμε για να μας εκπροσωπούν, αυτοί κάνουν λοφιτούρες? Και θα ακολουθήσετε αυτούς που λένε, α, όχι Πασόκ, τώρα με ήρθε λίγο σαν ΣΥΡΙΖΑ με πιάσει κάτι. Καλέ, δεν πάω Νέα Δημοκρατία. Περίμενε, θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Σίγουρα δεν κάνει Κουστάξιο Καραμανλής. Δεν ξέρω, μωρέ, είμαι στα δύο. Τι να αποφασίσω, τι να φορέσω, κάτι ανοιχτό ή κάτι κλειστό? Πού θα πάτε, αναλόγως? Ρε, πλάκα μας κάνετε τώρα? Δεν έχετε πρόβλημα με όλα αυτά τα λαμόγια που θεωρούν δεδομένη την ψήφο σας και κάνουν τραμπουλίνο από κόμμα σε κόμμα και τα έχετε γενικά με τους πολιτικούς? Ειδικά γιατί δεν τα έχετε δηλαδή? Γιατί τους ακολουθείτε? Για να τη βολέψουν αυτοί και να είστε εσείς χαϊβάνια πάλι? Και βρήκα το αντίδοτο, παιδιά, για το δηλητήριο από το λαγοκέφαλο. Δηλαδή μιλάμε, τα κάνουμε πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Δηλαδή παίρνεις ένα λαγοκέφαλο, ξέρετε το τι κάνεις, ξέρετε το ψήσεις να το φας. Δυο σταγονίτσες στο στόμα από DNA Μητσοτάκη. Ναι, εξουδετερότητα, αυτό το πράγμα τελειώνει με τη μία. Με το κρυφά η Μαρέβα, γιατί τη λέω, κοίτα να της λέω, πέφτεται μάνα μου, λέω, δεν το καταλαβαίνεις, από πού θα τα παίρνουμε εμείς? Κάνε κάτι να σωθούμε. Τόσα χρόνια εμείς εκεί σας στηρίξαμε. Κάντε κάτι κι εσείς τώρα. Και μου έδωσε ένα, όπως είναι το μαγικό φίλτρο που έκανε ο Δρουίδης, να πούμε, στο Αστρίξ και ο Φίλιξ. Δεν θέλει πολύ αύριο. Δεν θέλει. Δύο σταγονίτσες, έχεις κάθε λαγοκέφαλο και έχεις γίνει. Γιατί ξέρεις, το βγάζουν τώρα πάρα πολλά κομμάτια και τα πετάνε πάντα και τα καίνε, να πούμε. Δεν κάνει να τα φάνε. Οπότε είναι κρίμα, ρε. Δηλαδή δες τώρα. Το είδες αυτό το σκυλί που έφαγε λαγοκέφαλο που ξέβρασε, ναι, έξω, ναι, και ψώφισε. Ναι, τέντουσε κατευθείαν. Γι' αυτό μην. Επίσης, αχ, τι χαριτωμένο. Μην τα χαϊδεύεις τα λαγοκέφαλα.
1: Όχι,
0: μην τα χαϊδεύεις, γιατί ό,τι περισσεύει το δαγκάνε. Τι τρελαίνεστε, ρε. Και φυσικά έχω διαπιστώσει ότι παλιά με έφτιαχνε, ρε παιδί μου, η ζωή Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή έβγαινε αυτή η βουσμάνα, να πούμε, εκεί πέρα το θορυκτό Ποτέμκιν, και έβαζε και τις τσιρίδες και αυτά και γινόμανε. Δηλαδή ήταν σαν ερπιστριοφόρο σε θηλυκό. Αλλά μιλάμε σαν την Καρυφιανού, δεν έχει. 100 αλυπού, 101 τα λεπουδάκι που λέμε. Γιατί δεν έλεγε εγώ κάνω για 100 η ζουίτσα? Τώρα να δεις, άσε ρε τώρα, ποια σπίτια ρε, πείτε μας ρε για τις ανεμογεννήτρες, τι νομίζετε να πούμε, ψανόμασαμε? Και απ' την άλλη έχεις τον Πορτοκαλένιο Θεό, ο οποίος φωνάζει συνθήματα «Ιφαντίνο, Ιφαντίνο, μήπως θες να σε κοντίνω?» Γιατί αυτό είναι, να πάρεις ένα τηλέφωνο την κατάλληλη στιγμή για να επέμβεις, όπως λέει ένας φίλος μου, εγώ το είδα αυτό και επεμβήκα. Λέω μπράβο, συγχαρητήρια. Και εμένα να με το έλεγες, θα τραβιόμουν, γιατί θα τρόμαζα, άμα επεμβήκες. Ρε, όταν διδάσκαμε εμείς να πούμε παρέμβαση στα γήπεδα, να πούμε το Στυλιανό, τον Πατακό, να πούμε και του. Αντρεγατάκια, αντρεγατάκια. Πεμβήκα. Λέω μπράβο, συγχαρητήρια. Και εμένα.

0: Με το έλεγε στα τραβιό μου, ναι, γιατί ατρόμεζα. Άμα είπε βίκες. Ρε, όταν διδάσκαμε εμείς να πούμε παρέμβαση στα γήπεδα, να πούμε του Σιλιανού, τον Πατακό, να πούμε και του αντρεγατάκια, αντιγράφτε. Όλα τα έχουν κάνει. Οι Έλληνες τα έχουν κάνει. Και όλα τα αντιγράφουν από εμάς. Άσε που λέτε τώρα, σας άκουσα κάτι Τούρκικους καφέτες, κάτι μας πήρανε το ένα, μας πήρανε το άλλο. Παιδιά, ένα πράγμα. Μπορεί να μας πήραν τη φέτα, τον μπακλαβά, τον ελληνοτούρκικο καφέ, τον γύρο, το σουβλάκι, αλλά το μακάκα δεν μας τον παίρνουν με τίποτα. Με άλλο σύμφωνο στη μέση, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι κάτι που έρχονται, το αντιγράφουν, το λένε και όλοι ξέρουν ότι είναι ελληνικό. Μην πούμε εμείς να βαρέσουμε trademark. Άσε τώρα πλάκα με κέντς. Πού έχεις, ποια γλώσσα σου, πού, και ξαναρωτώ, πού υπάρχει η λέξη λαμόγιο. Ρε τώρα δεν φτανόμαστε στα νεοελληνικά τώρα. Α, τα αρχαία, τα αρχαία. Ούτε οι αρχαίοι δεν τα μιλάνε, γιατί ψώσαν αυτοί, πάει και η γλώσσα να πούμε. Πάρτε το απόφαση, πώς θα γίνει. Μετά τις κόκκινες κάρτες του Πορτοκαλένιου έχουμε και αυτό το show που εστίζει ο Σαμαράς, ο οποίος έχει βάλει έναν ειδικό νετού, δηλαδή αυτός που βλέπει τους φογκοκολάριους, αυτό έναν τέτοιο, τον λέει θα με ρωτήσεις αυτό και εγώ αυτόν ο μύτος θα σε απαντήσω εκείνο. Το έχεις? Μέσα όταν τα κάναμε αυτά στο TV series με τον Αραμπατζή, γατάκια, αντιγράφτηκε την επαρχία να μην και τα πουλάτε ότι και καλά να πούμε είναι λαμέσα τέ και τέτοια. Δεν σας άρεσε τον Αντώνηρα, δεν τον άρεσε η Σλαβομακεδονία και είχε γκρεμίσει όλη τη Νέα Δημοκρατία. Πάρε τώρα μια βορεία και τρέχα. Τρέχα να λες ότι σε φταίει τώρα και σε φταίει ο Κυριάκος, να τα βρουν τα αδέρφια, λέει, μεταξύ της πρώτα. Πήρες τηλέφωνο στο κήπεδο?
1: Όχι.
0: Χωρίς να ειδοποιήσεις από... Ακούω περιγραφές αγώνα από μέσα.
1: Όχι, είναι το τραγούδι.
0: Είναι έτσι το τραγούδι. Κοίτα να δεις μια συγκυρία. Τι πράγμα ήταν αυτό, ρε παιδί μου? Σε έχω στείλει ένα Σαμαρά έτσι που τον κλεντάει τον παρτενέρ του και ο παρτενέρ του κάνει τον αθώο δημοσιογράφο με τα πολλά ερωτήματα. Ο οποίος δεν κρατιέται να κάνει αυθόρμητες ερωτήσεις και ο Αντώνης τον κοιτάει σαν μία από ευκύλια. Δηλαδή του κοιτάει με μια στραβή γωνία και σε παρακαλώ, τι να αυτά να πει, τι ανακοίνωση να ανεβάσεις. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Με ποιον?
0: Με τον αδερφό της. Πολύ μαγιά ο Αντώνης. Μιλάω, τρέχει από τα μπατζάκια, ε.
1: Η μαγιά.
0: Ναι.
1: Καλά, εννοείται. Πάμε να ακούσουμε.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι γνώση τώρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι?
2: Τα γνωστά.
4: Ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Είναι υποκριτής και φαρισαίος. Πώς να το κάνουμε τώρα?
5: Εδώ λοιπόν έχουμε, πώς το λέτε εσείς, είναι η μπιφ.
4: Και το λέω αυτό.
0: Το μπιφ σας μάρανε.
4: Όχι, δεν έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά.
3: Όχι, καθόλου.
4: Το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
2: Και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με, Ρεμπέκο. Κάτσε να τα πούμε, Ρεμπέκο.
2: Εσείς πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγή από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
4: Πα. Επικοινώνησα ήδη με τον Αντώνη Σαμαρά και τον συνεχάριν για την εκλογή του.
2: Καλά, δεν θέλω ανακοίνωση.
3: Τι ανακοίνωση θα βρει?
4: Τι είναι όλο αυτό που βλέπω?
3: Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
6: Είναι ντροπή.
7: Ντροπή είναι. Έλληνες δεν του φεκάνε, Έλληνες.
0: Και φυσικά επιστρέφουμε στο θέμα μας που είναι ένα και μοναδικό, το τι θα ψηφίσετε, για να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος το αναλύει κάπως διεξοδικά, που θα λέγαμε και στην επιστημονικιά τη γλώσσα, όπως λέμε αποκλειστικά, δηλαδή να μιλάμε σωστά ελληνικά πάνω απ' όλα.
8: Γεμίσαμε στην Ελλάδα κομμανένση.
4: Δηλαδή,
8: ειλικρινά, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια από το ένα κόμμα στο άλλο. Τελικά τι πιστεύουν, τι πρεσβεύουν αυτοί οι άνθρωποι? Με όλο το σεβασμό, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να προβληματιστούμε και να επαναφέρουμε αυτό που έχω πει 30 χρόνια πριν. Τι ψηφίζουμε?

Όχι, κυρία τέτοια μου να πούμε. Δεν θα σταυρώσουμε. Έχουμε σταυρώσουμε τόσο κόσμο. Καταρχήν, σταυρώνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό κάθε φορά που σταυρώνουμε κάποιον άσχετο και φυσικά τον ακολουθούμε, γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη τώρα στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα λέμε, παιδιά, και πρέπει να πιστεί οπωσδήποτε το όνομα Καραμανλής. Θα λείπει το όνομα Καραμανλής από το. Θα μου πει, δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, αλλά

0: Τέλος πάντων, έχει και μερικούς που είναι μουτσαχεντίν. Είναι βαμμένοι. Θέλουν, η γιαγιά πηγαίνει, ας πούμε, και θέλει να δει καραμάνλες. Άμα δεν βλέπει καραμάνλες, παθαίνει νεκρικιά καψία. Δεν ξέρει πού να βάλει το σταυρουδάκι, κατάλαβες. Θέλει βοήθεια. Αυτό που λέμε, γιαγιά, να μπω μαζί σου μέσα. Αυτή που είναι δηλαδή από τις επιτροπές, όχι εσύ που το έχεις έτοιμο. Αυτή που τα έχετε έτοιμο, τα βάζει στο τσαντάκι, το βάζει στην τσεπούλα, το ρίχνει έτοιμο και τελειώνει η υπόθεση. Έχω όμως και έναν Παπασταύρο ο οποίος, πώς θα σου πω ρε παιδί μου, ταλανίζει το θέμα της ανεμογεννήτριας.
1: Αποκαλύφθηκε ο άνθρωπος, ο οδηγός, ο οποίος έχει την ευθύνη. Η κυρία Καρεστιανού ανακάλυψε ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ρεοκάστρο. Δεν υπάρχουν. Ούτε υπάρχουν έργα τα οποία έχουν οριμάσει και τα οποία για το λόγο αυτό είναι όλο αυτό από κύμα της φαντασίας, κυρίες Καραστιανού.
2: Δεν υπάρχουν αιτήσεις.
1: Δεν υπάρχουν αιτήσεις οι οποίες να έχουν πάρει βεβαίωση παραγωγού.
3: Πού έχει προκύψει αυτό, γιατί και τον κύριο Βελόπουλο, νομίζω για το Ρεόκαστρο έχουμε ακούσει. Από πού προκύπτει αυτό, τι είναι σενάριο.
1: Αυτό πρέπει να ρωτήσετε την κυρία Καραστιανού. Ένα είναι σαφές. Στο Ρεόκαστρο ανεμογεννήτριες δεν υπάρχουν, ούτε προχωρούν έργα για να υπάρξουν. Και με το νέο ειδικό χωροταξικό, να το πούμε και αυτό, που και αυτό είναι σε δημόσια διαβούλευση, δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν. Άρα δεν υπάρχουν, δεν οριμάζουν έργα για να γίνουν και δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν. Νομίζω στο θέμα αυτό απαιτείται πολύ μεγάλη σοβαρότητα για να μην υπάρχει αυτή η ευκολία κατηγοριών. Όταν ειδικά είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα.
2: Ναι, γιατί τώρα ξέρετε, μπαίνει μια φωτιά και όλος ο κόσμος έχει ψηλιαστεί ότι από πίσω ή ανεμογεννήτες θα είναι ή κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Ναι, είναι αυτό.
1: Εδώ ήταν ένας οδηγός που είχε πιει.

0: Φυσικά πάντα υπάρχουν λύσεις. Δεν χρειάζεται να τρελαθούμε. Γιατί είπαμε, η παραθρησκευή οργάνωση του ΚΚΕ ξαναχτυπά με συνθήματα εμβληματικά. Όπως ούτε σε νησιά ούτε σε φυλακές οι κνήτες νες δεν πίνουν ποτέ. Γιατί είναι κομμουνιστές. Δηλαδή πρέπει λίγο να έχουμε το νου μας, γιατί το κεφάλαιο καραδοκεί. Υπάρχουν κι άλλα βέβαια. Δεν πίνουμε εσπρέσο, δεν πίνουμε ούτε νες. Μια μέρα θα νικήσουμε οι κομμουνιστές. Αυτά είναι δικά μου συνθήματα, γιατί δεν ξέρω από πού θα τα πάρει ανά πάση στιγμή, οπότε θα χρειαστεί. Και κάθομαι και δουλεύω. Αγόγγιστα, δηλαδή νυχθημερών. Που λένε ούτε οι εξορίες ούτε οι φυλακές δεν θα μας λυγίσουν τους κομμουνιστές, είναι το αρχικό, αλλά εμείς θα το μεταλλάξουμε, εννοείται, για να είναι πιο εντυπωσιακό, πιο trendy για την τζεντζένη τη γενιά, να πούμε, να είμαστε και into the night. Πάντα υπάρχουν όμως οι κλασικές αξίες, δηλαδή εντάξει τώρα πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα αν ήταν ο Βαγγέλας αρχηγός, αλλά την κοπάνησε, ήθελε να είναι, γίνει πιο εντελεκτουάλας, να γίνει πιο νομικλατούρας. Τέλος πάντων, ήταν καθένας με τα γούστα του, να πούμε, γιατί πάσχησε, προσπάθησε, αλλά τα τουρούκια, τουρούκια, δεν καταλαβαίνουν. Οπότε, Πασόκ.
1: Όχι, θέλω να ψηφίσω Πασόκ, θα σας πει κάποιος. Θέλω να ξέρω όταν θα πάω στην κάλπη, όταν θα ψηφίσω Πασόκ, με ποιον θα συνεργαστεί μετά.
2: Έχει η ιδέα Καραμίτρου και ο Χατζατζίδης, δύο πόρτες έχει ζωή. Λοιπόν, όταν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Μην τα θυμηθούμε τώρα.
3: Λοιπόν. Αλλά εδώ έχετε ψηφίσει, όχι η Νέα Δημοκρατία. Εσείς το συνέδριο αυτό. Μήπως σας έσυρε ο κύριος Δούκας τότε, θυμάμαι.
2: Όχι, ο κύριος Δούκας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πολύ καλός δήμαρχος.
3: Ποιος έλεγε να ψηφίσουμε όχι η Νέα Δημοκρατία? Γιατί δεν ψηφίσετε και όχι Τσίπρας?
2: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μια προεκλογική δέσμευση για
3: γιατί
2: να καταλάβει.
3: Γιατί να το ψηφίσετε, σας πιστεύω, πρέπει να το υπογράψετε κιόλας.
2: Γιατί έτσι και δεν ψηφιζόταν από όλο το σώμα, αμέσως θα
3: υπήρχε αρχίσανε... κανείς στο Πασόκ που έλεγε ναι με τη Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει?
2: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι λένε. Έχει δύο τάσεις το Πασόκ. Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
3: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία?
2: Βεβαίως. Κυρία Διαμαντοπούλου, έχει την καλή έξωθεν μαρτύρια ως στέλεχος, ως πρώην υπουργός, ως πρώην επίτροπος, ως, η οποία μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά.
3: Άλλο λέω,
2: με τη γνώση.
3: Θα μπορούσε να πει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Έπρεπε να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και η προτίμηση να μείνει στο Πασόκ.
1: Ναι. Συγγνώμη, αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή?
2: Βεβαίως.
1: Κάτω από ποιες συνθήκες?
2: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
1: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία?
2: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
0: Και ενός παπάντζα, δηλαδή, για να μην ζορίζεστε σε περίπτωση που έχετε μπει στη δίνη του να διηλίσετε τον κόνοπα και άλλα τέτοια χαζά. Παπάντζα. Θα έρθει μια στιγμή που θα πέσει η παπάντζα και όλα θα αλλάξουν και θα βγούμε πρώτοι, έστω και με μία ψήφο. Τι δεν καταλαβαίνω. Περισσότερο για μένα το λέω παρά για σας που ακούτε. Δηλαδή, γιατί πρέπει τον παιδός ο ίδιος εδώ και μετά θα σας το μεταφέρω λίγο πιο εμπεριστατωμένα, να πω. Να πω. Να πω, γιατί να μην πω. Αλλά φυσικά όταν έχεις έναν άνθρωπο με βαθιά πυκνή ανάλυση και διεισδυτικό λαϊκίστικο και λαϊκό τρόπο, πώς να το αφήσεις δηλαδή? Τίποτα δεν είναι κάτι δικά μου.
4: Ο έντιμος αν είναι δυνατόν.
5: Με τον κύριε Γεωργιάδη.
4: Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πληρώσει, θα πουλήσει ετοιμότητα. Που για να σκλείσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει ετοιμότητα. Έχει βγει ο Κασελάκης. Και έχει πει ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάστε. Ο διάδοχος του. Του κάνε μήνυση. Του κάνε μήνυση.
0: Όχι.
4: Γιατί δεν του κάνει μήνυση, Κασελάκη?
1: Ο Τσίπρας να κάνει.
4: Φυσικά.
0: Γιατί δεν τον έκανε μήνυση? Όχι, μια απάντηση τόσο. Κάθονται τώρα δημοσιογράφοι και τον κοιτάνε σαν χάνει. Σαν πυροβολημένα λαγουκέφαλα. Γιατί, σαν πυροβολημένα λαγουκέφαλα. Γιατί δεν απαντάτε, ρε. Γιατί δεν λέτε ναι, θυμάμαι ή όχι, δεν θυμάμαι. Ή κανένα έστω αυτό που κάνουν οι έγκριτοι δημοσιογράφοι. Δηλαδή κάτι που ρωτάει ο άλλος και δεν θες να απαντήσεις και κάνει ο άλλος. Κάνε μου λιγάκι μου, δηλαδή Γιώργος Μαρίνος, επιτυχίες από τα περασμένα χρόνια τα οποία είχαν την αντένα να διακρίνουν και να εντοπίσουν το μέλλον.
6: Είχα.
0: Αντένα.
6: Γεραία.
0: Την κεραία, ρε μαγενέ. Κατευθείαν κάτσε μετάφραζε τρασολέσου. Τρασολέσου κανονικό.
6: Πώς το λες τη γλώσσα στα σιριώτικα?
0: Λάγκουτσι. Και το Google που βρίσκει αυτές τις πληροφορίες, έχει μια γυρική φωνή.
6: Ναι.
0: Αυτή είναι η Google. Και είναι η Μοσχάρα, είναι η Γκουγκλάρα. Σε λίγο θα ψηφίζουν και αυτά τα μηχανήματα, τα AI, τα χαϊχούι. Όχι, γιατί τι θα γελάσουν. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάτω άλλο και βάζει ένα ουίσκι και τα λέει με το AI, δηλαδή και τσουγκρίζει και την οθόνη, δηλαδή για να είμαστε φλαράκι. Στην υγεία σα, είστε ο καλύτερο. Φυσικά αφιερωμένο στον παππού που κόβει βόλτες με τη μαγκούρα. Απ' εμένα, να ορίστε, έχει και διάλειμμα, έχει και πιπεράκι άτσαλο, αλλά λίγη υπομονή θα κάνουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού, πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
6: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
7: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
6: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
7: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Στάτους 107.7. Σταθμός στα FM.
12: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον στάτους.
13: Τάκης,

0: Μητσοτάκης. Και φυσικά έφαγα με άτσαλο στις εννοείται, και μιλάμε ένα ούζο, πω, αυτά είναι ούζο. Τώρα μιλάμε να έχει απ' όλα από λίγο, σαρδέλα είχε, κατσουροκροκέτες είχε, σουβλάκι είχε, πιπεράκια ψητά και τηγανιτά είχε, είχε και ομά. Εγώ παίρνω και ομά γιατί μου αρέσει η μυρωδιά.
1: Και εμένα, εγώ το τρώω ομά.
0: Ναι, ξέρεις να φας. Τι,
1: τα πλένω και...
0: Ναι, τα άλλα τι, άμα τα ψήσεις. Ναι, πάρει και δυο πιπεριές από αυτές τις κακές ψήσεις, βάλει λάδι, ξύδι και χοντρό αλάτι, μια χαρά είναι.
1: Ομα, μισή σακούλα ομά τρώω έτσι, σας πω τα τρώω.
0: Καλά, μιλάμε μπατυρόσπορο. Πιπεράκια μπακάλι κάτσα λοιπόν, τα αυθεντικά τα μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο και Τέρμα. Σε το λέω ότι πας κατευθείαν στη Μαναβική και βάζεις τις φωνές αν δεν υπάρχουν, με το ξαναθύμισε χθες και ο Πέτρος, και κάνει ωραία συναυλία την Τετάρτη βράδυ εκεί στον Αγιάννη έξω, έξω από τον Μπούλε από τους Καταράκτες. Μιλάμε Οικονομίδης με το σουξέ του ο Νίκος. Έχει πολύ πράγμα και δική μας μουσική που συμμετέχουν δηλαδή, και γίνεται κλάμα. Βγάζει γύρω στις 600-700 καρέκλες. Ιταλικιά, αυτή
1: δεν τι... έχετε καλέσει βασικά ονόματα όμως.
0: Βασικά ονόματα τι εννοείς? Να τα βάλουμε στην επόμενη διοργάνωση.
1: Εννοείται θα το βάλεις.
0: Εφηθώδη. Τι δηλαδή?
1: Σε παρακαλώ τώρα, Εφηθώδη είναι...
0: Με κοιτάς, είπε κάτι πολύ μπασκλάς.
1: Είναι τώρα Εφηθώδη είναι εδώ, πρέπει να μια φωνές θέλω.

0: Κοίτα, ξημερώματα Πέμπτης, όλοι έτσι θα τραγουδάμε. Όσοι πάνε στον Άτσαλο στο πανηγύρι.
1: Κοίτα, ξημερώματα Πέμπτης, όλοι έτσι θα τραγουδάνε. Και αυτό που θα είναι πάνω στο.
0: Στο πατάρι, λες.
1: Ναι, στο stage.
0: Στη σκηνή, ναι.
1: Στο stage. Θα μιλάει κάπως έτσι.
0: Μη φοβάσαι, παιδιά. Δεν είναι καυτερά τα πιπεράκια. Εντάξει, ξέρεις τι με θύμισες. Δεν έχω δει τόσους μαύρους στην πλατεία Στασέρας. Μιλάμε μπλακ ούχουρο. Και λέω, ρε παιδιά, τι έγινε να πούμε. Γίναμε Νέα Υόρκη, Μπρόνξ είμαστε. Τι. Και έχει μια δομή που έρχονται τα παλικάρια, τα έχουν μέσα και όλη την ημέρα μπορούν να πάνε που θέλουν. 11 η ώρα πρέπει να γυρίσουν πίσω. Γιατί άμα δεν γυρίσουν, τους αφήνουν απ' έξω. Και είναι όλοι αφακατέμψε. Μιλάω, τι ακριβό κινητό έχω δει σε μαύρο. Εγώ δηλαδή αληθορίζω τέτοιο κινητό, δεν υπάρχει περίπτωση να αγοράσω ποτέ. Και είναι ωραία γιατί είναι παραδοσιακές οικογένειες, τα σέρξεις, παππούδες, γιαγιάδες, καροτσάκια, παιδάκια, παίζουν μπάλα αυτά. Και είναι μαύροι ήσυχοι σε ένα παγκάκι, κάθονται όλοι μαζί ο ένας πάνω από τον άλλον. Αλλά μ' άρεσε πάρα. Τους ρώτησα για τα πιπεράκια, δεν τα ξέρω.
1: Δεν τα ξέρω.
0: Όχι όλοι, κάποιοι δουλεύουν.
2: Προστάτεψε την ενέργειά σου. Η ενέργειά σου είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχεις. Γιατί η ενέργειά σου επηρεάζει εσένα, τη ζωή σου, τη σκέψη σου, τις αποφάσεις σου, τα συναισθήματά σου, τις σχέσεις σου και όλες τις αποφάσεις της ζωής σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δίνεις σημασία και να προστατεύεις την ενέργειά σου από τοξικότητα, από τοξικούς ανθρώπους, να προστατεύεις την ενέργειά σου από τοξικές ειδήσεις. Να προστατεύεις την ενέργειά σου ακόμα και από ανθρώπους που μπορεί να μην ξέρουν πολύ καλά, αλλά σου διοχετεύουν τοξικότητα, τοξικά συναισθήματα μέσα από τα ίδια τα βίντεο που φτιάχνουν για να σε βοηθήσουν.
0: Καλά, είσαι Μαχάτμα Γκάντι. Σε μιλάω τώρα, δηλαδή έσχισες. Η απογευματινή είδηση στην πρωτοσέλιδο. Όταν συνδυάζουν έτσι.
1: Για πέ.
0: Ναι, αμετανόητος εμπριστής της παράταξης.
1: Και Αντώνης. Έχει
0: τον Αντουάν, ναι.
1: Η κόμπρα της Μεσσηνίας.
0: Η κόμπρα της Μεσσηνίας. Κι όμως πάλι θα το κάνει το κακό του, να πούμε. Θα μπουρλουτιάσει πάλι.
3: Ένας γέρος τι κάνει. Νιώθει κουρασμένος. Δεν έχει την ίδια δύναμη που έχουν οι άλλοι. Νιώθεις έτσι.
4: Άποψε.
3: Νιώθεις γέρος. Βιάστηκες να μεγαλώσεις, μάλλον. Η ζωή είναι εμπρός. Δεν έχει όπισθεν να τη βάλεις και να γυρίσεις πίσω. Η καλύτερη μέρα λοιπόν, αφού δεν έχει όπισθεν για να γυρίσεις πίσω, ποια είναι. Η πιο ιδανική στιγμή είναι το σήμερα, το τώρα. Αν περιμένεις να βάλεις την όπισθεν για να γυρίσεις πίσω και να δεις κάτι καλύτερο, κάτι που προσπέρασες. Ένας γέρος τι κάνει.
0: Ένας γέρος τι κάνει. Ας πούμε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ακόμα γέρος, αλλά είπε ότι δεν κάνουμε πίσω με τίποτα. Θα συλληφθούν όλοι οι τρομοκράτες, όπως έγινε με τη 17 Νοέμβρη, όπως έγινε με την Χρυσή Αυγή, όπως έγινε με όλους τους παρεμβατικούς.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι, πιο πίσω πού να κάνεις, Κυριάκο, δεν είναι πιο πίσω να κάνεις.
1: No mercy.
0: Τι no mercy, αγγελάκι. No mercy. Χαζάκι παρμένα, δεν μπορώ να ακούω. Και μπούμ τα ωράτς. Ωραία συγκροτήματα. Τι λέγατε.
1: Χωρίς ίκτο θα λειτουργήσει.
0: Χωρίς μέρση. Σας μερσόπουλε. Άσχετο.
1: I'm back.
0: Τι λέγατε το πρωί, ρε. Και βγήκε ο άλλος και μας είπε το σβάν και το τούλιπ και τον τακόρι να κρυβά να πούμε.
1: Λέγαμε το σβάν. Λέγαμε ότι τρώγαμε και τα χρόνια, ρε παιδί.
0: Και αυτό θεωρούσε ότι είναι ακριβά αυτά.
1: Τότε.
0: Τι τότε.
1: Μιλάμε για δεκαετία, για τέλη 70, αρχές 80, 73.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Και τι ακριβώ ήταν. 73 δεν υπήρχε.
5: Γιατί γίνεται εντόρο με Αθήνες, επαρχίες, χωριά, πρωτεύουσες κλπ. Θα σας πω άλλη μία διαφορά για να καταλάβετε. Όταν έρχεσαι στα χωριά, είναι λες και έχετε να φάτε από το 1940. Λες και είστε ξενιστικομένοι. Τρώτε, δεν σταματάνε τα τσαούλια σας.
0: Άνω κάτω σε αγώνα.
5: Όταν έρχομαστε εμείς φιλοξενούμενοι της πόλης, μας λύσα τα μπίνα. Ναι. Εμείς ένα γιορτάκι τρώμε το βράδυ, προσέχουμε.
0: Τσιγκουναρέι.
5: Προσέχτε όταν έρχομαστε εμείς, έτσι. Λοιπόν, γιαουρτάκι εσείς, φρυγανιές εμείς.
0: Άμα ξαναρθείτε, θα σας βγάλουμε φρυγανιές. εκείνα ξέρεις τα παξιμάτια που τα πήρε το ψωμί και το πάνε στο φούρνο και γίνεται φρυγανιά. Εκείνα που σπάς δόντι για να το μασίξεις.
1: Τι έφαγες τη σχάρα.
0: Τα τσαούλια μου. Τι έφαγαν τα τσαούλια.
1: Με το νάτσαλο. Σαρδέλες είπες.
0: Σαρδέλα. Πολύ ωραία σαρδέλα.
6: Όταν ήσουν μικρός, για να συμμετρήσει θερμοκρασία του σώματος, η μαμά σου χρησιμοποιούσε θερμόμετρο. Και αυτό το θερμόμετρο μέσα είχε υδράργυρο που έβαζε κάτω από τη μασχάλη και το μετρούσε. Και μετά ξαφνικά αυτό το πράγμα ήταν απαγόρευσαν. Δηλαδή όπου και να πας δεν θα το βρεις, δεν υπάρχει πλέον στην αγορά. Γιατί? Γιατί μέσα ήταν υδράργυρος.
0: Σόπε.
6: Αν έσπαγε και το γινόταν παιδάκι κουμπούσε το υδράργυρο, μπορούσε να καταστρέψει και το σηκώτη και τα νυφρά του. Για να μην βλάπτουν, ειδικά στις γυναίκες ίδιους και στα παιδιά, το απαγόρευσαν. Πλέον δηλαδή υπάρχουν ηλεκτρονικά, ξέρεις, και εσύ καλύτερα από μένα. Και αφού το απαγόρευσαν και είναι κάτι πάρα πολύ κακό, γιατί δεν απαγορεύουν τόνο που μέσα έχει φουλ υδράργυρο. Έπειτα,
0: δεν γιατί δεν στηρίζουμε για
6: τους ψαράδες της Ελλάδας. Γιατί δεν στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους που βγάζουν τα καλύτερα ψάρια, τη σαρδέλα, τη σκουμπρί που μέσα έχει φουλ ωμέγα 3 λιπαρά, νεαφρόψαρα και δεν έχουν μέσα υδράργυρο.
1: Είδες.
0: Τι δουλειά έχει ο υδράργυρο στα ψάρια τώρα που μπορείς να πεις, δηλαδή.
1: Είναι μικρό αυτό.
0: Μικροκλίμα.
1: Άκου τώρα αποκάλυψη. Για να μην λες δηλαδή ότι η εκπομπή δεν αποκαλύπτει.
0: Είμαι όλος
7: αυτό. Αυτό το βίντεο παρακαλώ πολύ να πάει στο φίλο Ντόναλντ. Ρωτήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη ποιες είναι οι πιθανότητες να σταματήσει ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ και μας απάντησε ότι είναι εξαιρετικά χαμηλές έως ανύπαρκτες.
0: Εννοείται.
7: Τι σημαίνει αυτό, φίλε Ντόναλντ? Ότι ή θα πρέπει να νικήσεις την τεχνητή νοημοσύνη για να καταφέρεις κάτι το οποίο θεωρεί σχεδόν απίθανο η τεχνητή νοημοσύνη, οπότε μπράβο σου και μαγκιά σου, ή αν δεν το καταφέρεις, καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι τόσο πονηρός όσο είναι οι Εβραίοι που έφτιαξαν τεχνητή νοημοσύνη. Από την άλλη πάλι, οι Εβραίοι, επειδή δεν είναι έξυπνος λαός και κάνουν τεχνητή νοημοσύνη να σκέφτεται για αυτούς.
0: Αυτό που το ξέρω.
7: Θα σου πω, καλά, να το στείλουμε στους Εβραίους αυτό, δεν αφορά εσένα, γιατί είσαι εκτός συναγωνισμού στην νοημοσύνη. Πάμε και στην πονηριά, να το πούμε και αυτό. Πάμε κατευθείαν στους φίλους Εβραίους. Δεν είστε πιο έξυπνοι από την ελληνική νοημοσύνη. Καταλάβατε.
1: Καταλάβατε.
0: Τακ! Πάρτε την κουφά. Το μυαλό της ήταν στους Εβραίους. Τον Τραμπ δεν τον έχει και πολύ. Δηλαδή, κατάλαβε.
1: Δεν τον εκτιμάει, όχι.
0: Δεν τον εκτιμάει, γιατί λέει ότι αυτός παίρνει τηλέφωνο και κεταργεί κόκκινες κάρτες του. Γιατί δεν ασχοληθώ.
8: Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια. Κολυμπάω με άνεση, κολυμπάω με κέφι και χαρά. Κολυμπάω στα βαθιά, κολυμπάω στα ριχά. Κάνω μακροβούτια, βλέπω ψαράκια. Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια. Κολυμπάω με κέφι και χαρά.
0: Πλακτών, βλέπεις πλακτών. Ρωτάω για την όρασή της, γιατί δεν σε έλεγαν σε ένα μικρό να τρως ψάρια για να βλέπεις καλά?
1: Ναι, ναι, και τα μάτια με έλεγαν να τρώω.
0: Ναι, εννοείται, γιατί άμα φας το μάτι έχεις καλή όραση. Άμα φας το σηκώτη από το ψάρι έχεις καλό σηκώτη.
1: Πες τα.
0: Έτσι τα λέω, αλλά ποιος με ακούει?
9: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου, παλαιολόγος αριστουργηματοποιός, σήμερα η ώρα είναι 13:32 με τα δικά μου ρολόγια.
0: Πάντα.
9: The man who ruled Hollywood. Ruled on και ruled on man. 16 Εβδόμου του 2024 με συν-συν. The man who ruled Hollywood, ruled on man. 3-1 ή 3-3. Κνήσια αυτεξούσια. 16 Εβδόμου του 2024. Έρχονται τα νέα μου. Γνήσια αυτεξούσια, υπέρτα του πλούτου, πάσης φύσεως και κάλους, λόγος, λογότυπα, ιδέες, ταινίες, έργα κλπ. The man who ruled Hollywood, ruled on. Τρία, ruled on man, με συν-συν. Μιλάμε για εργάρα με πολύ αυτοβιογραφική βιογραφία.
0: Πάμε, αυτοβιογραφική βιογραφία. Ποιος έχει κάνει τέτοιο πράγμα?
10: Μπέρα, μπέρα.

0: Δημήτρη.
1: Τακ, βγαίνει και σε παιδικό αυτό, έχει.
2: Όχι, όχι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα μου θες. Στείλε στον πρώτα στον Λεωνίδα.
1: Γεια σου, Λεωνίδα.
2: Στο Θοδωρή.
1: Θοδωρή, σοπα.
2: Στο Λευτέρη. Τι χρώμα έχει το γαλαρακά.
1: Καλά τώρα, μπιζελί, τι χρώμα θα έχει. Είναι το φεοπράσινο που είχε αυτά τα ρούχα που μας δίνουν στο στρατό. Σε πιο παλ τόνους.
2: Στον Κωστή στείλε χαιρετήματα.
1: Γεια σου, Κωστή.
2: Στον Άρη. Γεια σου, καλά. Παλικάρια.
1: Γεια σου, παλίκαρε.
2: Στον Αντώνη.
1: Αντώνης, ο Βαργάρης, ο Σερέτης.
2: Να, Δημήτρης Μένεξες.
1: Τι έκανε, τι έκανε.
2: Και μπριζόλα και μπιφτέκι. Τηγανιτό παντά.
1: Αναποφάσεις τους όμως. Ή θα τα φάει και τα δύο.
2: Τηγανιτό όμως.
1: Είναι τηγανιτά. Άμα δεν τσιρτσιρείς το λάδι να αρπάξει το κόκαλο από την μπριζόλα. Δεν βγαίνει το κατάλληλο λίπος.
2: Στην Ελένη συλλεχαιρετήματα.
1: Γεια σου, Ελένη.
2: Στο Στέλιο.
1: Γεια σου, Στέλιο.
2: Καλημέρα σας, ομορφό παιδί.
1: Πω, μας έκανες, μας μέλωσες, μας έλειωσες. Πω, πω, πω.
2: Λοιπόν, στον Μινά.
1: Γεια σου, Μινά.
2: Στο άλλο το Στέλιο.
1: Προστά
2: στο Χρήστο και στο Τζίμι.
1: Γεια σου, Τζίμι The Cliff.
2: Πώς?
1: Τζίμι The Cliff.
2: Τζίμι The Cliff.
1: Δεν τον θυμάσαι, οργανίστας.
2: Ναι, ετοιμάσαι όμως για να αγωνιστείς.
3: Καθημερινά, άπειροι λόγοι για να μπορέσεις να χαμογελάσεις, όπως υπάρχουν άπειροι λόγοι για να μπορέσεις να θυμώσεις, να κλάψεις και να βάλεις την καρδιά σου σε έναν άνθρωπο άσχετο.
2: Είδα τι λέει.
1: Η Σοφία όλη συμπυκνωμένη, βαπορές αυτή τη γυναίκα, δηλαδή. Προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη. Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Με το κουκουέ για τη ζωή και το εισόδημά μας απέναντι στις δεσμεύσεις της πολεμικής οικονομίας. Καθήκον ζωής και θανάτου, υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Εμείς τι τάξη είμαστε?
2: Εμείς.
1: Δευτέρα τη
2: Ξαπλώστρα.
1: Λες.
4: Αν δεν μου δώσουν επίδομα Ξαπλώστρα, εγώ στη θάλασσα δεν θα ξαναπάω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί πιάνω τα παίδια μου στο πουφ, μέσα στην αλμύρα κάτω από τον ήλιο, και είμαι και 30 χρονών, δεν είμαι μπέμπης, και θα αρχίσει να σπάει το δέρμα σιγά σιγά, παιδιά. Και μετά τι θα κάνω εγώ, αν δεν μου
2: δώσουν.
1: Να γραφτεί την κλαία, μέσα 30 χρονών προλαβαίνει ακόμα. Δεν θυσιάζουμε τις ζωές μας για τον πόλεμο και τα κέρδη του.
2: Το λέει εκεί.
1: Από μόνο μου πρόκειται να σκεφτώ τέτοιο πράγμα.
2: Λοιπόν, τι λέει εδώ, κάτσε, πες.
1: Λέω.
2: Ο Μινάς.
1: Ο Μινάς τι.
2: Πες στο φίλο Διογέννη, ναι, ότι εγώ και ο κουμπάρος μου ο Σταύρος πίνουμε 35 χρόνια μόνο τσίπορο και μπύρα και δεν έχουμε ορικό οξύ. Έχουμε όλα τα άλλα.
1: Εμείς, φίλε, επειδή και εμείς το ίδιο κάνουμε, εμείς θα εμφανίσουμε κατευθείαν τοξικό οξύ. Δεν έχει να κάνει με το ορικό.
5: Γεια σας, Έλληνες Κιλινίδες,
1: η καρπουζοφάγη.
5: Λέει άλλος, θα μοιάζω να μας τρελάνε, θα θέλει να μας τρελάνε, διεπ, διεπ. Έρχεται άλλος εκεί, τον βάλω εκεί, περνάει εκεί και φτιάχνει να σου πάνε το site μέσα.
2: Τι λέει.
5: Σκέφτε να με κάνει ζηλέψω, με κάνει φιγούρα και μετά πετάνε μέσα, αυτός αγαπάει, αυτός σε κάνει.
1: Την κάνουν καμάκι, ρε.
5: Πού είναι άνθρωπος μαρμάλι, φιόλτα, μαρίστε καλά, μαρίστε τρελή, μαρίστε.
1: Γοητεύεται
5: όμως. Και την γνιάκα, την κραπηδιά, μαρίστε τρελή. Δεν μπορούμε σε περιπέτειες να φτιάξουμε. Χάντε λάδι, να
1: πιέσω εγώ
5: δηλαδή τον καλό του σύντροφο. Να πάω πού! Να πάω για πορνάρια!
1: Αχαχα, αλλά το σκέφτεσαι, βλέπω.
2: Το συζητάει, δεν το σκέφτεσαι.
1: Το συζητάει, απλώς είναι λίγο σε δίλημα.
2: Τι είναι, σε τρίλημα.
1: Έχω δίλημα, ποιο δρόμο να διαλέξω, θυμάσαι.
2: Όλα τα ξέρεις.
1: Τις καλά πράγματα, μουσικό σήμερα. Έχω παίξει εγώ με το Ζόρτ τραγούδια.
2: Λοιπόν, άκου λίγο. Αυτό είναι το μήνυμα, είναι ύποπτο.
1: Δηλαδή.
2: Διογέννη.
1: Όπα.
2: Φιλιά από τις Σπέτσες. Η Φωτεινή.
1: Α, η Φωτεινή, γιατί νομίζω οι Σπέτσες είναι πολλές. Δεν ξέρω τώρα ποια να το διαλέξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φωτεινή. Το δέχομαι.
2: Καλά
1: και κάνεις. Δέχομαι και. Αν έχεις κανένα σπίτι στις Σπέτσες, να έρθουμε να μείνουμε λίγο.
6: Ένα από τα βασικότερα θέματα της γυναικείας ύπαρξης είναι ότι είμαστε πάρα
1: μα
6: πολύ
1: στυμμένες.
6: Η κατάσταση της ύπαρξής μας είναι κρακ δομημένη. Πάρα πολύ δομημένη. Αυτό μας κάνει να μην αναπνέουμε
2: και τραγουδά,
6: ή να αναπνέουμε πάρα
1: ταυτόχρονα,
6: πολύ
1: ρηχά.
6: Ναι. Να μην χρησιμοποιούμε τη φωνή μας ή να έχουμε μία ψεύτικη φωνή. Να μην χρησιμοποιούμε την αληθινή μας φωνή.
1: Καλύτερα. Από μένα πουφ καραπούφ, παιδιά, χαρείτε το. Χαρισμένο στη.
2: Μας λέει και η Λιόλιο.
0: Νοικιάζεται, εδώ πωλείται, ρε.
1: Χαρισμένο στη Μαρία των σπιτιών.
7: Πωλείται και το σπίτι μου.
1: Θα το πάρει χάρη, μη σου έχω γύρω.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5 στο μικρόφωνο Λεοντής Μαχαιράς. Εξαιρετικά περίπλοκη χαρακτηρίζει ο Νίκος Ταχιάος την προσπάθεια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, επισημένοντας ωστόσο ότι μετράμε πλέον μέρες. Ο υφυπουργός σημειώνει σε ανάρτησή του στα social media πως οι δοκιμαστικές διαδρομές προς την Καλαμαριά έχουν ήδη ξεκινήσει και από αύριο θα ξεκινήσουν και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικών καθήκων, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του με αφορμή και την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος και υποστηρίζει πως η χώρα αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας. Στη τελική της φάση μπαίνει, κυρίες και κύριοι, την ερχόμενη εβδομάδα η διαμόρφωση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ με ορίζοντα τετραετίας ως το 2030. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Καθημερινή, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον από εδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το

0: ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φυσική μας τάση να τα βλέπουμε όλα πιο δύσκολα από όσο είναι στην πραγματικότητα. Ο κύριος Γεωργιάδης απέδωσε τον αρνητισμό και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά όπως τόνισε, ζούμε σε μία από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου και μέσα στις 30 πλουσιότερες χώρες. Την απόφασή της τώρα να θέσει την Νίνα Κασιμάτη εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γνωστοποίησε η Ρένα Δούρου με επιστολή της προς τους βουλευτές του κόμματος, την οποία παράλληλα απευθύνει κάλεσμα επιστροφής στους ανεξάρτητους βουλευτές που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρεται και στην Όλγα Γεροβασίλη, σημειώνοντας ότι δεν αποτελεί πλέον της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μέλος, ζητώντας της να παραδώσει την έδρα έως τις 24 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 10 τραυματίστηκαν, 4 εκ των οποίων σοβαρά, σε δυστύχημα που σημειώθηκε στην Τουρκία όταν μίνι λεωφορείο βγήκε από το δρόμο και έπεσε σε χαράδρα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο λεωφορείο επέβαιναν 14 άτομα.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο 28 βαθμοί, στην Κατερίνη 32, στο Κιλκής 33, στα Γιάννητσά 34, στις Σέρες 32 και στη Βέρεια 33 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τόσο στην Καστοριά όσο και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου. Σε επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: 90. Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
1: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
2: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε

0: συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
3: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι συνεχίζετε να είστε στον στάτους 107 και 7 και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα, η Μόλι ο Ντής Μαχεράς, έως τις 5 θα πάμε μαζί. Έως τις 5 είπα.
1: Καλά.
0: Έως τις 5 το πρωί, έτσι θα το πάμε σε 12 ώρο στον αέρα. Έως τις 6 θα είμαστε. Στον στάτους 107 και 7, τουλάχιστον αυτό το θυμάμαι. Πάλι καλά, δηλαδή δεν λέω κανένα ράδιο Θεσσαλονίκη, κανένα Μετρόπολη. Να ψαχνόμαστε όλοι, να δούμε πού είμαστε συντονισμένοι, τι γίνεται. Στο ίδιο πάντα ραντεβού, αγάπη του καλοκαιριού. Το πρώτο μας ραδιοφωνικό ραντεβού ήταν σήμερα στις 11. Και έτσι θα είμαστε μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. 11 με 2 και το απόγευμα κάνουμε εμφάνιση. Μέχρι να ξεκινήσει το νέο μας πρόγραμμα, το οποίο θα είναι άστα. Πιο ραδιοφωνικό δεν γίνεται. Καλύτερο δηλαδή δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Και το έχουμε εμείς. Και θα σας ανακοινωθεί σύντομα.

Ησυχία έξω. Είναι από τις ημέρες που έχουμε ακόμα ησυχία. Και μην νομίζετε, δεν θα είναι για πολύ. Δηλαδή άντε μέχρι και την Παρασκευή. Βαριά το Σάββατο. Από την Κυριακή έχει να γίνει πάλι. Οι, οι, οι. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι ΔΕΘ. Ο στάτους θα είναι στη ΔΕΘ και φέτος. Στη γνωστή μας γιάφκα, στο περίπτερο 16 και στο stand 1. Σας περιμένουμε έτσι κι αλλιώς για να γνωριστούμε και από κοντά. Με όσους έχουμε γνωριστεί, να βρεθούμε να πούμε τι έχουμε να πούμε ένα χρόνο που έχουμε να συναντηθούμε. Έχουμε πολλά να πούμε.

Μια φωτιά στο Κιλκής αντιμετωπίστηκε άμεσα σε ξηρά χόρτα. 20 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Στην περιοχή Βαπτιστής στο Κιλκής.

Ναι, και με διαφορά, πρόεδρε. Με διαφορά. Γεια σου, ρε πρόεδρε της καρδιάς μας. Στο 6908-357-800 στέλνετε τα μηνύματά σας. Γραμμές ανοιχτές αν συμβεί κάτι. Εδώ είμαστε να σας ακούσουμε. Έχουμε την ανακοίνωση της τροχέας, καθώς θα έχουμε ολονύχτιο αποκλεισμό σε τμήμα του περιφερειακού λόγω των εργασιών του flyover. Έχουμε νέα εμφάνιση αγριογούρουνων στα Πεύκα. Έχουμε μυστήριο με φωτιά σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε πιλωτή στην Πολύχνη. Και μία φωτιά που είναι υπό έλεγχο. Τι άλλο να σε κάνω. Έχω και μια σκούπα έξω που περιμένει να συναρμολογηθεί. Άσχετο, αλλά έπρεπε κάπου να το

Με ταχύς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του flyover και αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία για την πρόοδό τους. Από τις 11 το βράδυ της Τετάρτης έως και τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική, στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9.

κάτω στη Μάντρα έχουμε πάλι φωτιά. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής έχει φτάσει στο σημείο. Αχ, Χριστέ μου.

0: και φοβόσασταν τους λαγοκέφαλους. Βέβαια αυτό το κακό Γιώργης ο Λιάγκας το ξεκίνησε. Που να σε πάρει και να σε σηκώσει ρε. Που να σε πάρει και να σε σηκώσει. Τρόμαξα. Μα ξέρω ότι εδώ μέσα αυτή τη στιγμή είμαι ολομόναχος. Κάτσε μη φεύγεις, κάτσε.
1: Βλέπεις ένα χέρι.
0: Και τι χέρι, βλέπω ένα χέρι και ένα να με κυνηγάει. Τι γίνεται Γιάννη Ρέπιτς. Τι ωραία είναι αυτή.
1: Για χαρά.
0: Να χαλαρώσεις. Ναι, ναι, ακού. Ξέρεις τι κοινό σε περιμένει εδώ έξω.
1: Πού?
0: Στον αέρα. Οι ακροατές. Από το πρωί παίρνουν τηλέφωνο και λέει πού είναι ο Γιάννης ο Ρέπιτς. Λέω τον έχω βαλσαμωμένο μέσα στο production. Περιμένει να βγει. Και επειδή, τι έλεγα, ναι, για τους λαγοκέφαλους. Αυτό το κακό το έφερε στη χώρα μας ο Γιώργης ο Λιάγκας. Αλλά εν πάση περιπτώσει το πιστέψαμε, γιατί εμφανίστηκαν 2-3 και εδώ στην περιοχή μας. Αυτό που πρέπει να φοβάστε είναι τα αγριογούρουνα. Μια ακόμη βόλτα έκανε, λέει, οικογένεια αγριογούρουνων, όχι ένα και δύο, 15 και 20 αγριογούρουνα μαζί, ολόκληρη φαμίλια ήταν, σε κατοικημένη περιοχή των Πεύκων, με το Δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών να επαναλαμβάνει για άλλη μια φορά τις προειδοποιήσεις του για τους κινδύνους από την ανεξέλεκτη παρουσία άγριων ζώων στον αστικό ιστό. Δεν συγκινείται κανείς αρμόδιος, λέει ο κύριος Δανίηλίδης. Και γιατί να συγκινηθεί, κύριε Δήμαρχε? Σε αυτούς πηγαίνουνε. Μέχρι να γίνει το κακό. Είμαστε στην χώρα που περιμένουμε μέχρι να γίνει το κακό. Μετά θα πούμε ότι όλα θα μπουν σε μία τάξη.

Στο ύψος της Τριανδρίας, κατεύθυνση δυτικά στη περιφερειακή οδό, έχουμε μικροκαθυστερήσεις. Έχει το νου σου. Σε διαφορετική περίπτωση πάρε καράβι, που θα πει τώρα εδώ και ο Δήμος Αναστασιάδης.

Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση κέτσαπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Μερκούρια 2026.
7: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
6: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
7: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
6: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
7: 30 Αυγούστου.
6: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
7: Σας περιμένουμε.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη. We'll be right back.

Νομίζω ότι έχω τα καλύτερα νέα που θα μπορούσα ποτέ να μεταδώσω και έχω πραγματικά τη τιμή να το μεταδώσω. Είναι επίσημο, είναι πραγματικότητα, το μετρό της Θεσσαλονίκης στην επέκταση προς την Καλαμαριά είναι πλέον γεγονός, τα εγγένεια θα γίνουν στις 27 Αυγούστου του 2026. Το μετρό προς την Καλαμαριά είναι πραγματικότητα.

0: Την άλλη Πέμπτη λοιπόν, 27 Αυγούστου, το μετρό της Καλαμαριάς θα παραδοθεί. Είναι γεγονός. Αυτό ανακοίνωσε πριν από ελάχιστα λεπτά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κύριος Νίκος Ταχιάος. Να ακούσουμε και το σχετικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα.
1: Λοιπόν, Χρήστο, φέτος είναι η χρονιά της Θεσσαλονίκης, έτσι.
2: Νίκο, ανεβαίνει και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο.
1: Ευρωλίγα του χρόνου.
2: Εγώ πάντως βλέπω Champions League στην Καλαμαριά.
1: Στην Καλαμαριά, εγώ βλέπω μετρό στην Καλαμαριά.
2: Πότε λες?
0: Το μετρό λοιπόν φτάνει στην Καλαμαριά 27 Αυγούστου.

0: Η χαρά μας είναι τεράστια. Γιατί η πόλη μας θα αποκτήσει και μετρό προς την Καλαμαριά. Και είναι ακόμη μεγάλη χαρά που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών της χώρας μας, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα. Στην Αθήνα πλέον, γιατί προηγουμένως ήμουν στην Θεσσαλονίκη και την Καλαμαριά, αλλά γύρισα στην έδρα.
0: Ίσως το πιο ευχάριστο γεγονός, κύριε Υπουργέ. 27 Αυγούστου, λοιπόν.
1: Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να πω το εξής. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα. Στην Αθήνα πλέον, γιατί προηγουμένως ήμουν στην Θεσσαλονίκη και την Καλαμαριά, αλλά γύρισα στην έδρα.
0: Ίσως το πιο ευχάριστο γεγονός, κύριε Υπουργέ. 27 Αυγούστου, λοιπόν.
1: Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να πω το εξής, ότι λίγο πολύ βλέπαμε ότι αυτή ήταν η εφικτή ημερομηνία. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο μας ήταν άγνωστο. Απλώς έπρεπε να έχουμε πιστοποιήσει απολύτως το σύστημα και να είμαστε σίγουροι ότι οι πιστοποιήσεις αυτές έχουν έρθει μέχρι τότε, ώστε να εκδώσουμε και ως Υπουργείο τις σχετικές άδειες. Σήμερα πλέον επιβεβαιώσαμε ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εδώ και μέρες τα τρένα τρέχουν στην Καλαμαριά, κάνουν το λεγόμενο trial run, βραδινές κυρίως ώρες, δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Επίσης λείπει πάρα πολύ κόσμος και έχουν παρατηρήσει ότι υπάρχουν κάποια τρένα, φαντάσματα τα λέμε, ghost trains, τα οποία γράφουν πάνω μίκρα και δεν επιβιβάζουν επιβάτες, περνάνε από σταθμούς και δεν επιβιβάζουν επιβάτες. Αυτά είναι τρένα τα οποία δοκιμάζουν ακριβώς αυτά τα δρομολόγια που θα εκτελούνται πλέον από και προς την Καλαμαριά και από και προς την Ελβετία με μια εναλλαγή 2-1. Όλα πάνε πολύ καλά, πάνε εξαιρετικά καλά, οπότε είμαστε θέσεις πλέον να ανακοινώσουμε και νομίζω το έκανε ο Χρήστος ο Δήμας με ένα βίντεο που ετοιμάσαμε μαζί, ότι στις 27 Αυγούστου το πρωί θα εγκαινιάσουμε το μετρό.

0: Υπουργέ, από ό,τι έβλεπα και από τις δικές σας έτσι αναρτήσεις στα social media, και φυσικά αυτό που έπρεπε να γίνει ήταν ότι έπρεπε όλα να γίνουν στην ώρα τους. Εάν το δίνατε νωρίτερα, θα μπορούσε να υπάρξει και πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω αν θα υπήρχε πρόβλημα ή δεν θα υπήρχε, αλλά δεν θα ήταν σωστό να το δώσουμε νωρίτερα. Κοιτάξτε, πήγα το πρωί στη Καλαμαριά και εντάξει, πήγε κόσμο εκεί που μου λέγε πότε θα ανοίξει. Του έκανα την άλλη εβδομάδα, δεν έδινα ημερομηνία, γιατί αυτό είναι μια χαρά που έπρεπε να τη μοιραστώ με τον Χρήστο το Δήμα και ένα πρόβλημα που έπρεπε να το μοιραστώ μαζί του. Η ανταπάντηση ήταν ότι το κάνετε γιατί θα είναι εκεί ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός θα ήταν στη Θεσσαλονίκη οποτεδήποτε και να ανοίγει το μετρό της Καλαμαριάς.
0: Σωστό.
1: Και Αυγούστου να ανοίγει και 15 Αυγούστου ανήμερα να ανοίγει, που δεν ήταν εφικτό εν πάση περιπτώσει, αλλά το λέω για να καταλάβετε το πράγμα. Ο Πρωθυπουργός θα ήταν στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα έλειπε από το γεγονός, διότι είναι κορυφαίο γεγονός για την πόλη και ειδικά για την Καλαμαριά. Ο Πρωθυπουργός, όταν ανακοίνωσε την έλευσή του στην πόλη, είχαμε μπροστά μας εικόνα ότι υπάρχει μια απότερη ημερομηνία στην οποία μπορούμε να υπολογίσουμε ότι θα δώσουμε το μετρό. Και αυτή ήταν η 27η Αυγούστου. Και γι' αυτό προφανώς επέλεξε εκείνη την ημερομηνία για την καθιερωμένη συνάντηση με τους φορείς της πόλης. Και τελικά, επειδή δεν κρύβω ότι υπήρξαν κάποιες προηγούμενες αναβολές που έχουν να κάνουν ακριβώς με τη συνθετότητα, με την περιπλοκότητα του εγχειρήματος, της παράδοσης ενός νέου κλάδου σε λειτουργία και μάλιστα με πολλαπλές συμβάσεις και με νέα τρένα και πάει λέγοντας όλα αυτά, είναι λίγο δύσκολο να εξηγηθούν στον αέρα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυσπιστία, υπήρξαν αναβολές. Πλέον είναι σίγουρο ότι δεν είναι επαξιάλληλη αναβολή, ότι στις 27 Αυγούστου την απότερη ημερομηνία μπορούμε να ανοίξουμε.
0: Γι' αυτό ήταν και ίσως ένα ανέκδοτο τόσο η βασική γραμμή του μετρό, όσο μάλλον και η Καλαμαριά. Και πλέον είναι μια ηχηρή απάντηση ότι 27 Αυγούστου και η Καλαμαριά θα έχει το μετρό.
1: Το μετρό το είχαν κάνει ανέκδοτο στην βασική γραμμή στη Θεσσαλονίκη, με τη διαχείριση την πολιτική για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν θέλω να πω σε αυτή την κουβέντα, την κάναμε, νομίζω την εξαντλήσαμε, πήραμε τα μαθήματά μας.
0: Σωστό, εντάξει, εγκαινιάζαμε και μουσαμάδες κάποιο χρονικό διάστημα από εκεί και πέρα. Κύριε Υπουργέ, για να σας αποδεσμεύσω, ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στην μέχρι τώρα πορεία σας στο μετρό?
1: Ήταν, νομίζω, ναι, δηλαδή και πρόκληση και σχολείο μεγάλο. Και μεγάλο σχολείο, κοιτάξτε, ήταν και πολιτικό σχολείο, διότι απέδειξε ότι η πολιτική διαχείριση των δημοσίων έργων είναι λάθος. Και ήταν όμως και σχολείο τεχνικό, διότι αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν ένα σχολείο από το οποίο περάσαμε όλοι, και εγώ με την πολλαπλή μου ιδιότητα, κυρίως ως πρόεδρος του Μετρό και στη συνέχεια ως υπουργός, αλλά και ακόμα και η μηχανική του μετρό, περάσαμε μια εμπειρία την οποία ίσως από την αρχή δεν την υπολογίζαμε και εμείς πόσο δύσκολη θα είναι. Η Καλαμαριά ήταν μια περιπέτεια. Ήταν μια περιπέτεια γιατί είχε σχεδιαστεί από την αρχή χωρίς να έχουν δημοπρατηθεί μεγάλα τμήματα του έργου, και επειδή αυτά έπρεπε να προσταθούν στη συνέχεια με πολλαπλές συμβάσεις προμηθειών κυρίως, έπρεπε να παραλυθούν 15 καινούργια τρένα μιας νεότερης γενιάς, παρά το γεγονός ότι είναι πανομοιότυπα εμφανισιακά με τα προηγούμενα, και έπρεπε επίσης να λειτουργήσει η Καλαμαριά, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, ως κλάδος γραμμής και όχι ως επέκταση γραμμής. Δεν είναι μια γραμμική επέκταση, είναι κλάδος γραμμής. Δηλαδή από τη Μαρτίου και μετά, σε κάθε τρία τρένα, τα δύο θα φεύγουν προς την Καλαμαριά και το ένα προς την Ελβετία. Και μετά θα επιστρέφουν, και αυτές οι εναλλαγές εκεί των γραμμών πρέπει, καταλαβαίνετε, να γίνονται όλες αυτόματα, και θα πρέπει, και επειδή υπάρχουν και διαφορετικά συστήματα ανάμεσα στη βασική γραμμή και την Καλαμαριά, να είμαστε σίγουροι ότι ό,τι εντολή δίνει το ένα σύστημα, δίνει και το άλλο σύστημα. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτά ήταν ζητήματα τα οποία χρειάστηκαν πάρα πολύ δουλειά, η οποία δεν γινόταν βέβαια επί τόπου στην Καλαμαριά ή στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να σου πω ότι πάρα πολλοί κόσμος δούλεψε και στα δύο ημισφαίρια της γης για να μπορέσει να τελειώσει αυτό το project, που έχει ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο software, το οποίο το επεξεργάστηκαν σε πολλά σημεία του πλανήτη μας.
0: Και μία άρτια δουλειά, κύριε Υπουργέ, και να κλείσουμε με αυτό, και στην υποδομή, γιατί είμαι από τους τυχερούς που κατέβηκαν να δω την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Είχα πάει στο σταθμό της Μίκρας και είναι πραγματικά ένα υπέροχο στολίδι πλέον και για την πόλη μας και η επέκταση στην Καλαμαριά. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ο σταθμός Μίκρας είναι ένα κόσμημα. Και όντως, η στιγμή της Καλαμαριάς είναι πανέμορφη. Για να κάνουμε ακόμα πιο συγκλονιστική την εμπειρία, πιο όμορφη, το πολύ σημαντικό βήμα, το επόμενο βήμα, το οποίο θα κλείσει πλέον το κεφάλαιο μετρό της Καλαμαριάς, θα είναι η κατασκευή του πόντου, την οποία την έχουμε...
0: Πολύ σωστό. Κύριε Υφυπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Ταχιάος, Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, μίλησε στον στάτους 107 και 7.

Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Νομίζω κλείσαμε με την καλύτερη δήλωση και από το στόμα του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Νίκου Ταχιάου. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Κώστας Μπαρμπαγιάννης. Εμείς αύριο στις 11 να είστε καλά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο Λεοντής Μαχεράς. Την 27η Αυγούστου αναμένεται να παραδοθεί επίσημα η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, όπως αποκάλυψε μιλώντας νωρίτερα στον Status FM ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Η 27η Αυγούστου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική σημασία, καθώς την ίδια ημέρα αναμένεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσημης παράδοσης του έργου. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι καθήκον εθνικό, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του με αφορμή και την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 26. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος και υποστηρίζει πως η χώρα αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας. Στην τελική ευθεία μπαίνει στην ερχόμενη εβδομάδα η διαμόρφωση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ με ορίζοντα τετραετίας ως το 2030. Το οικονομικό επιτελείο συνυπολογίζει το κόστος των παροχών που θα εξαγγελθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με βάση και τα δημοσιονομικά περιθώρια που για το 2027 υπολογίζονται κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Φαίνονται στην πραγματικότητα. Ο κύριος Γεωργιάδης απέδωσε τον αρετισμό και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά τόνισε ότι ζούμε σε μία από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου και μέσα από τις 30 πλουσιότερες. Την απόφαση της να θέσει την Ίνα Κασιμάτη εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Ρένα Δούρου με επιστολή της προς τους βουλευτές του κόμματος, στην οποία παράλληλα απευθύνει κάλεσμα επιστροφής στους ανεξάρτητους βουλευτές που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρεται και στην Όργα Γεροβασίλη, σημειώνοντας ότι δεν αποτελεί πλέον μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας της να παραδώσει την έδρα έως τις 24 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 10 τραυματίστηκαν, 4 εκ των οποίων σοβαρά, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Τουρκία όταν μίνι λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε χαράδρα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο λεωφορείο επέβαιναν 14 άτομα.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο 28 βαθμοί, στην Κατερίνη 32, στο Κιλκής 33, στα Γιαννιτσά 34, στις Σέρρες 32 και στη Βέρεια 33 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τόσο στην Καστοριά όσο και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου

0: Προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
2: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Εδώ είμαστε και εμείς, την καλησπέρα μου, καλώς ήρθαμε. Είπαμε, αυτό θα είναι μουσικό σήμα τώρα λίγες μέρες. Μας το σύστησε ο Ιωάννης τις προάλλες, μου άρεσε και μου θύμισε και εμένα εκείνα τα ωραία τα χρονάκια με Πασόκ. Αλεξάνδρα, καλησπέρα στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, στο Κατερινιό, στην Μπάρμπαρα. Γεια σου Χριστινάκη, στον Ελευθέριο, στα μηνύματα τα οποία στείλατε ήδη. Με την πρώτη φρουνιά που λένε, φρουνιά. Φτιαριά πήγα να πω τώρα, με τη φτιαριά δεν έχουμε νόημα. Τη βγάλαμε την είδηση. Λεοντής την έβγαλε την είδηση με τον κύριο Τακιάο. 27 του μήνα θα έχουμε μετρό. Πρόσεξε τώρα. Θα έχουμε μετρό, καταλαβαίνεις με την έννοια. Θα εγκαινιαστεί, έτσι. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα, στο μετρό γενικότερα, στην ευρύτερη έννοια, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουν γίνει πολλές. Πώς το λένε. Εγκαινιάσεις. Έχουν γίνει πολλές εγκαινιάσεις. Θα γίνει άλλη μια επιπρόσθετη, δηλαδή. Το κομμάτι αυτό, 27 του μήνα. Πώς του μήνος έχουμε σήμερα, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 9 μέρες. Τα 9 μέρα που λένε, διανύουμε τα 9 μέρα αυτή τη στιγμή. 27 του μήνα θα έρθει και ο Πρωθυπουργός, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Το λέω για να καταγραφεί στα πρακτικά, έτσι, 27 του μήνα. Τώρα αν θα έχουμε εισιτήριο για την 27 του μήνα να, εσύ θέλεις 27 του μήνα το πρωί να σηκωθείς να πας Καλαμαριά. Άλλο τώρα, δεν νομίζω να το. Εντάξει, θα κάνουμε τα εγκαίνια. Μετά θα χρειαστούν 2-3-4 μέρες, έτσι, μια προσαρμογή, ας πούμε, μέχρι να μπουν και τα πρώτα τέτοια, ας πούμε, τα αυτά του αυτού. Πάντως την είδηση τη βγάλαμε. 27 του μήνα η προέκταση της Καλαμαριάς θα είναι γεγονότο. Σπυράκο μου, έχεις καμιά αντίρρηση, μήπως θέλεις κάτι να πεις, ενίστασε, έχεις κάτι να... Δεν έχεις κάτι, ωραία. Αυτά είναι τα ευχάριστα του καλοκαιριού. Στεφανάκο μου, καλησπέρα στην Αγγελική, στον κύριο Αστέριο.

0: Άιντε.
1: Δεσβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.
0: Γεια σου Φωτάκο μου, καλησπέρα στον κύριο Αργύρη. Ξέχασα ότι έχω ραδιόφωνο στις 6 ώρα πάλι σήμερα. Ενώ το λέγαμε χθες, δεν προλάβαμε να πάμε να κάνουμε και την επισκοπή του ρολό του Βενιέρη. Να πούμε. Βενιέρης ήθελε ένα ρολό να πάω του φτιάξω, δεν πρόλαβα εγώ την ανασάνη. Κύριε Βενιέρη, αύριο θα την κάνουμε τη δουλειά μας. Κάθε μέρα θέλουμε να θεωρούμε ότι είναι και καλύτερη, ότι θα είμαστε λίγο πιο αεράτοι, λίγο πιο χαλαροί. Εμείς αντί να πάμε στο καλό, πάμε στο χειρότερο συνέχεια. Περίοδος διακοπών και καλά, και εμείς έχουμε τσιτωθεί, ας πούμε, έχουμε τεντωθεί σαν το γάτο που κρέμεται από την κερμοσκεπή. Αντωνάκη, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου.

Του Λιπάκο, καλή σου μέρα και σένα, γόρι μου. Καλό απόγευμα, μάλλον να πούμε. Αύριο θα είναι η δικιά μας ημέρα. Τις βάζω τις δουλειές που λένε σε μια σειρά, με προτεραιότητες οι οποίες δεν μπορείς να τις τηρήσεις. Δυσκολεύεται η κατάσταση. Η επικαιρότητα τι? Η επικαιρότητα είναι ανησυχητική, δύσκολη. Έτσι όπως τη βλέπουμε τουλάχιστον, είναι το θλιβερό αυτό με το ελικόπτερο, το οποίο προσπαθούν να μάθουμε πώς και τι και γιατί. Είναι αυτό το άδικο, ξέρεις, που σε βρίσκει καμιά φορά στη ζωή, εκεί που προσπαθείς να. Πεις, που λέει η Αλεξίου, και σηκώνει το ποτήρι, και λες δόξα τω Θεώ, σηκώνει το ποτήρι, αρπάζει, παίρνει την ψυχή σου, την παίρνει και την κάνει καραχύρι. Έτσι γίνεται πολλές φορές στη ζωή μας. Δυστυχώς. Και εμείς νιώθουμε μια άγρια χαρά που, δόξα τω Θεώ, λέμε είμαστε καλά. Έχουμε τα αυτάκια μας, τα ματάκια μας, τα ποδαράκια μας, τα χεράκια μας, ακούμε, βλέπουμε, γευόμαστε, όσο γευόμαστε, και λέμε και ένα δόξα σε ο Θεός που λένε. Γιατί τα δύσκολα τα ζουν άλλοι. Στην Ατάσα, καλησπέρα.

Αχ, να χαρώ εγώ φωτογραφίσεις. Πασχάλη μου, καλησπέρα στον κύριο Παρασκευά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Να είστε καλά και για τα χρόνια πολλά, τα κατόπιν εορτής που λένε. Είπαμε σήμερα 18 Αυγούστου, έτσι. Με καλές θερμοκρασίες, κινησούλα είχε λίγο σήμερα. Όχι πολύ για να μας κουράσει, αλλά είχε λίγο κινησούλα. Μέχρι και ο περιφερειακός έβγαλε λίγο κινησούλα προς ανατολικά, αλλά μυδρά πράγματα. Ασήμαντα θα έλεγα. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα με την επικαιρότητα, με τη Δούρου ασχολείστε σήμερα, ακούω από το πρωί. Παιδιά, δεν αξίζει να το, δεν είναι. Δηλαδή, γιατί να μην ασχοληθούμε για παράδειγμα με ένα κόμμα. 50 κόμματα έχει, ας πούμε. Με τη Δούρου τώρα τι να ασχοληθείτε, αφού δεν έχει ποσοστά, ας πούμε. Γιατί τόσο μεγάλος καημός. Το παρασκήνιο λέμε τις κόκκινες και τις κίτρινες κάρτες, λέει, που μοίρασε η Δούρου εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά την Κασιμάτη ώρα, λέει, της Γεροβασίλη, να πάρουν τις έδρες και τα λοιπά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, παιδιά, μαθαίνει ο κόσμος. Καταρχήν δεν κάνει να τα λέτε αυτά στον κόσμο, γιατί χάνει ο κόσμος πάσα ιδέα. Πάσα ιδέα όχι για τη διαδικασία που συμβαίνει εδώ στο μικρό αυτό κομματάκι που έμεινε, ξέρω εγώ, από το ΣΥΡΙΖΑ. Σαν να λέμε, ξέρω εγώ, φάγαμε το γάιδερο, έμεινε η ουρά. Είναι ότι αυτή η διαδικασία διονύζεται και μεταδίδεται και σε άλλα κόμματα, ας πούμε, για παράδειγμα. Και ο κόσμος μαθαίνει την αρνητική πλευρά, ας πούμε. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά τώρα, καταλαβαίνετε. Οι νομοθεσίες είναι νομοθεσίες τώρα, έτσι. Τώρα αυτά τα ηθικά και τα έτσι και τα αλλιώς, αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό, δώσε μου την έδρα, πάρε μου την έδρα. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι δύσκολη η κατάσταση, το καταλαβαίνω. Ό,τι θέλω, ό,τι ελπίζω και ό,τι αγαπώ. Μα τώρα είναι δυνατόν? Πόσο, τι, το ΣΥΡΙΖΑ τι ποσοστό έχει τώρα αυτή τη στιγμή? Τι έχει μείνει, 1,5%, 2%? Ποιος ασχολείται τώρα με αυτό το πράγμα? Και γίνεται πρωτοσέλιδο δηλαδή. Σαν να λέμε, ξέρω εγώ, κάποιο σκυλί, μια είδηση, ας πούμε, η οποία λέει ότι ένα σκυλί στο χωριό, ας πούμε, Πετροκλανιά γάβγησε. Εντάξει. Δεν έχει νόημα τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι επηρεάζει κάποιον, ας πούμε. Εκτός κι αν είναι μια διαδικασία, λόγω του ότι η επικαιρότητα δεν παράγει και πολύ πολιτικό, ας πούμε, παρασκήνιο ή προσκήνιο. Λίγο με τα ελληνοτουρκικά λιγάκι πήγαμε εκεί μια αναστάτωση, αλλά βλέπεις ότι είναι εκτονωμένη η κατάσταση, δεν τρέχει φύλλο. Και σου λέει τώρα τι να καθίσουμε, να γράψουμε ολόκληρο κατεβατό, ας πούμε, για παράδειγμα, για τη Γεροβασίλη, για την Κασιμάτη και για την Δούρου, ας πούμε, το τι θα κάνουν οι άνθρωποι που ήταν στην ίδια πλευρά και τώρα έχουν διασπαστεί και έχουν χωρίσει και έχουν μαλώσει. Σαν να λέμε, χώρισε η βούλα με τον Τάσο. Και τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Χώρισε η βούλα με τον Τάσο και καταπιούμε σπαθιά. Πάντα εγώ. Δικαίωμά μου να μην ταιριάζω. Αναλυτικά η επιστολή της Δούρου. Περιμένουμε αντιδράσεις από τους άλλους. Αν αφήσουν την έδρα, τι θα κάνουν, τι τους είπε, τι τους έκανε. Δεν ξέρω. Μπορεί να το... να το περνάω και εγώ λίγο στο μυαλό μου κάπως έτσι, και μπορεί όντως να ενδιαφέρει τον κόσμο και να δείχνει, ας πούμε, ότι κάτι μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά μας, ας πούμε έτσι. Εγώ σήμερα έμαθα ότι υπάρχουν πολλές ράτσες χταποδιών, το ξέρατε? Εγώ νόμιζα πως το χταπόδι είναι ένα. Πάνω από... στην Ελλάδα τώρα, δεν μιλάμε παγκοσμίως, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είχε πάρα πολλές ράτσες χταποδιών. Το έμαθα σήμερα, γιατί τσίμπησε ένα χταποδάκι. Και μου λέει τον Καρντάσι, λέει, αυτό το χταποδάκι που έφαγες, λέγεται κάπως, μου το είπε, το ξέχασε τώρα, που το τρώει πάρα πολύ συναγρίδα, λέει. Λέω, καλά, αλλά χταπόδια δεν είναι ίδια? Όχι, μου λέει, δεν είναι ίδια τα χταποδιά, έχει ράτσες. Εσύ, Λευτέρη, ήξερες τις ράτσες των χταποδιών? Ξέρετε καμιά ράτσα χταποδιών, ας πούμε? Μου την είπε τώρα, μελιδόνα, κάπως έτσι την είπε, μια ράτσα χταποδιού. Άγνοια είχα τελείως, δεν ήξερα τίποτα. Πιο πολλά ξέρω για τη Γεροβασίλη και για, την, για το ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται, και για την Τούρου, παρά για τα χταπόδια που ντουφεκάμε. Ψάρο ντουφεκάμε δηλαδή.

Άντε πάλι αυτή η είδηση. Ξύλωσαν 100 ομπρέλες και εξαπλώστες από παραλία της Χαλκιδικής, λέει. Παραθεριστές είχαν κάνει κατάληψη στη Γερακινή, έδαιναν τις ομπρέλες με αλυσίδες. Ωραίο. Ωραίο. Πόσο αλήθεια, Βαγγελάκη, να σε ρωτήσω λίγο. Αν βάλεις μία ομπρέλα, ας πούμε, την καρφώσεις. Πας το πρωί και την καρφώσεις. Χωρίς αλυσίδες. Την καρφώσεις την ομπρέλα. Πόσο μπορείς να την κρατήσεις εκεί πέρα την ομπρέλα, ας πούμε. Υπάρχει ένας χρονοδιακόπτης που λέει ότι πρέπει να την κρατήσεις την ομπρέλα, ας πούμε, για παράδειγμα, μόνο 4 ώρες ή 5 ώρες και μετά πρέπει να την αλλάξεις θέση. Όχι, ε. Δηλαδή, άμα την καρφώσεις χωρίς αλυσίδα. Χωρίς αλυσίδα. Την άφησες εκεί, ρε παιδί. Και λες, άμα μου την κλέψουν, μου την κλέψανε. Την πάρουν αύριο, να πω, πάνε την πάρω αύριο. Έφυγα, πήγα να πούμε μέχρι τις 10 η ώρα, ήμουν εκεί πέρα και άκουγα μουσική, ας πούμε, για παράδειγμα. Μετά τις 10 η ώρα έφυγα, πήγα λίγο μέχρι το σπίτι να πάρω λίγο καρπούζι, ας πούμε, και ξαναήρθα. Και γουστάρω το βράδυ να την ξαπλάρω, ας πούμε, με τη τέτοια κάτω την ομπρέλα μου, πάω στην παράλληλη. Μπορεί να σε βγάλει κάποιος επί τίποτα? Όχι. Άρα αυτές είναι οι κατασκευές οι οποίες ενοχλούν ουσιαστικά, με αλυσίδες, με αυτό, μπετονιαρίσματα, ιστορίες, καρφιά βάζουν εκεί, δεν ξέρω τι βάζουν, και την κάνουν, ξέρω εγώ, σταθερή την κατάσταση. Για να συνεννοούμαστε, δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσο θα κρατήσεις πάνω από μια ομπρέλα όταν την είναι σε ελεύθερο χώρο. Πήγες στη Μέα Ποτίδη, ας πούμε, για παράδειγμα, κάρφωσες μια ομπρέλα και την έχεις εκεί πέρα 24 ώρες. Μπορεί κάποιος επίσης κοφύγε? Όχι, βέβαια. Ακόμα και αν φύγεις και αφήσεις την ομπρέλα σου εκεί πέρα, πήγες πιο εκεί, πήγες στην τουαλέτα, ρε φίλε. Πού ήσουν, τουαλέτα ήμουνα. Έφαγα κάτι δαμάσκινα. Δεν ξέρω γιατί γράφονται αυτές οι ειδήσεις. Προφανώς είναι συγκεκριμένες, πώς το λένε, αγέλες ανθρώπων. Το αγέλες χαριτολογώντας το λέω, που χρησιμοποιούν αυτοσχέδιους μηχανισμούς για να καρφώσουν τις. Οι αλυσίδες είναι αυτοί που ενεχλούν, που κάνει το περιουσιακό σου στοιχείο, ας πούμε, με κλείδωμα και με τέτοια. Αν ήταν ηλεκτρονικό το σύστημα, δηλαδή αν είχε βάλει ένα ηλεκτρονικό συνεγερμό με φωτοκύτταρο, μπορεί και να μην ήταν τίποτα επιλείψιμο, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Αλλά όταν μου βάζεις, ας πούμε, από κάτω τσιμεντόλιθους και σκάβεις, ας πούμε, λακκούβες και λαγούμια και μου το γεμίζεις, ας πούμε, για παράδειγμα, με κοροκάλα και με 3α, ας πούμε, χαλίκι, και από πάνω το πατάς, ας πούμε, και βάζεις αλυσίδες και παλούκια, κάπου σου λέει ο άνθρωπος, τι πας να κάνεις, φίλε, χρησιχτησία, ας πούμε, την άμμο. Ήρθαν οι υπάλληλοι, τα σκουπίσανε. Τι είπες, Βασίλη? Καλά τα κάνανε, λέω, καλά τα κάνανε, αγόρι μου. Εγώ δεν μπορώ να καθίσω στο ίδιο μέρος. Αυτός που κάθεται στο ίδιο μέρος πρέπει να είναι πολύ ανώμαλος. Δηλαδή, πας να κάνεις μπάνιο στην παραλία και θες στο ίδιο μέρος να είσαι, ρε φίλε. Μα στο ίδιο μέρος συνεχώς, ρε φίλε. Γελάδα να ήσουν, θα ήθελες να πας λίγο πιο εκεί. Εγώ θέλω κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος, έστω δύο τετράγωνα πιο κάτω. Στο ίδιο μέρος, αν με βάλεις δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα την ίδια ομπρέλα, θα του πω, ρε φίλε, και χθες αυτή να είχαμε. Θα πάρουμε μια άλλη ομπρέλα και στο Beach Bar που πάω. Έτσι δεν λέγεται, Beach Bar? Ναι. Όχι, παιδιά, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Πολύ καλά η δικαιοσύνη ξύλωσε τις ομπρέλες και άφησε τους άλλους να έρθουν να βάλουν τις δικές τους. Σωστότατο. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι ο τόπος αυτός ανήκει σε όλους, παιδιά, έτσι, όποιος προλάβει είναι. Δηλαδή, αν πάω εγώ πρώτος, θα παγιάσω εγώ τον χώρο. Αν έρθει ο άλλος και πει, εμείς καθόμαστε εδώ πέρα κάθε μέρα, του λες, τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε, σήμερα ήρθα εγώ. Δηλαδή, είναι ελεύθερος, είναι δημόσιος, γι' αυτό λέγεται δημόσιος χώρος, έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις κατάληψη έναν χώρο και να πεις, αυτός ο χώρος είναι δικός μου. Αυτό αγγίζει τα όρια της ιδιωτικοποίησης. Δεν γίνεται, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Όλα πρέπει να είναι δημόσια κανονικά.

0: πρεβάτι μας τα λέει να κινηθεί. Σύμφωνα με την κλιματική υπηρεσία, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστες που απομακρύνονται από την συγκεκριμένη διαδικασία αντιμετωπίζονται ως απορρίμματα, Γιάννη Ρέπιτς. Και τον λόγο αυτό και για τον λόγο αυτό μεταφέρθηκαν σε μονάδα ανακύκλωσης. Ωραίο. Πήγανε πρωί-πρωί, το πρωί τους πιάσαν στον ύπνο. Δεν πήγανε το μεσημέρι που ήταν εγκαταλειμμένες. Εκεί να τους εξηγήσεις ότι εδώ πέρα είναι παράνομο. Το φεύγεις, ας πούμε, για παράδειγμα, και την ξυλώνουμε. Υπάρχει να πούμε. Τα μαζέψανε το πρωί-πρωί στις 5 η ώρα πριν βγει ο ήλιος και τα κάνανε μια στίβα. Έτσι πρέπει. Ναι, σωστά. Τι, λογικό να πούμε. Μόλις δεις κάτι το οποίο είναι, το θεωρείς ότι είναι παράνομο, κατευθείαν, ας πούμε, τα δικαστήρια, το τίποτα. Μπαμπαμ, η διαδικασία είναι αυτονόητο. Έτσι δεν υπάρχει καμιά αντιδικία. Κάνετε λάθος. Είναι η αυτονόητη διαδικασία. Σου λέω, όχι ρε φίλε, δεν μπορείς να παραβάλεις την ομπρέλα σου, ας πούμε, όπου θέλεις. Θα σου πούμε εμείς που θα την πας. Αφού δεν θέλεις να πας στο πιτσόμπαρο που έχουμε δίπλα για να πληρώσεις, δεν θες να πας στο οργανωμένο και νιώθεις ότι είσαι ελεύθερος, θα είσαι ελεύθερος αλλά ταλαιπωρημένος. Δεν μπορεί να πηγαίνεις στον ίδιο χώρο επειδή μένεις, ας πούμε, για παράδειγμα, σε αυτή την περιοχή, γιατί θέλει να έρθει και ένας άλλος αλλοδαπός από τον άλλο χώρο και να θέλει να πάρει τον δικό σου τον χώρο. Αυτό πρέπει να γίνεται. Στο ζωικό βασίλειο δεν έχουν τέτοια θέματα, να ξέρετε, γενικότερα, όχι στο ανθρώπινο, στο ζωικό βασίλειο. Υπάρχει μια σχετική χωρητικότητα, ας πούμε, για παράδειγμα. Τώρα και στα γκνού και στους, έχω μελετήσει στα γκνού πιο πολύ, αλλά και τους πιγκουίνους, δεν έχουν τέτοια θέματα, να σου πω, χωροταξιακά. Είναι αυτό που λένε χίλιοι καλοί χωράνε ή 5.000 Ιουγκοσλάβοι, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Χωράνε μεταξύ τους, μπορούν και την βρίσκουν την κατάσταση. Εμείς έχουμε ένα θέμα. Έχουμε ένα θέμα γιατί πρέπει ουσιαστικά να διατηρηθεί ο χώρος, να έχει το δημόσιο χαρακτήρα του, να μπορεί να είναι ελεύθερος, άνετος, για να μπορεί ο κάθε ένας πολίτης, ο κάθε ένας πολίτης, να είναι εισάξιος. Πάμε δηλαδή να δημιουργήσουμε μια ισότητα ουσιαστικά. Μια ισότητα στην ευκαιρία και στην διάθεση η οποία υπάρχει στο δημόσιο χώρο για τον κάθε ένα πολίτη. Τώρα, αν μαζευτούν πάρα πολλοί πολίτες στον ίδιο χώρο, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούμε το θέμα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορείς να κάνεις κατάληψη έναν χώρο που θα πας και την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη μέρα και 3, 4, 5 μέρες, γόλι μου καλησπέρα, γόρι μου καλό, και θέλεις να πας στο ίδιο μέρος. Όχι, φίλε. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Απαγορεύεται. Είναι...
1: Τέλος όλα έγιναν. Όπως τα
0: αυτοί, μπράβο. Και αυτοί που έχουν, έχει δίκιο ο άνθρωπος που το λέει τώρα εδώ πέρα. Αυτοί που έχουν τις ομπρέλες εκεί πέρα με τις αλυσίδες και έχουν φτιάξει κάτι, ξέρω, κατακόμβες κάτω με κάτι τσιμεντόλιθους και τα λοιπά. Μόνο μετά δεν ρίξαν, σκληρόδερμα που λένε. Έχουν μόνιμη κατοικία της περιοχής, λέει. Έχετε κατοικία στην περιοχή και παρόλα αυτά βαριέστε να παίρνετε την ομπρέλα σας και να πηγαίνετε κάθε μέρα στην παραλία. Ούτε στο οργανωμένο θέλετε να πηγαίνετε για να πληρώνετε, γιατί θέλετε να την βγάζετε, ξέρω εγώ, οικονομικά. Καλά κάνετε σε αυτό το θέμα, αλλά θέλετε να πηγαίνετε και στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν γίνεται. Το απαγορεύουμε ρητά για να είμαστε όλοι ίσοι, όπως πραγματικά είμαστε σε μια κοινωνία ανθρώπων. Βλέπετε από το πρωί μέχρι το βράδυ, βλέπεις μια ισότητα η οποία απλώνεται μπροστά σου. Είσαι σε ευκαιρίες για όλους, είσαι νομοθεσία για όλους, είσαι δικαιοσύνη για όλους, είσαι σε αποστάσεις από την πραγματικότητα για όλους. Εσύ πώς θέλεις δηλαδή την ομπρέλα να την έχεις μόνιμα εκεί πέρα? Γιατί θες να την έχεις μόνιμα και να πηγαίνεις στο ίδιο μέρος? Και να είσαι πρώτο τραπέζι πίστα και να έρχομαι εγώ να πούμε, επειδή άργησα λίγο να ξυπνήσω και έχω και παιδιά, έχω να πλένω και το σκύλο, έχω και τη γιαγιά να πάρω μαζί και να μην μπορώ να βρω, ενώ εσύ κοιμάσαι στο σπίτι, η ομπρέλα σου είναι ρεζερβέ εκεί πέρα, λες και έχεις κλείσει πρώτο τραπέζι να πούμε στο Βασίλη του Καράτου σχορεμένο. Όχι, φίλε. Όχι. Θα είναι όλες οι παραλίες ελεύθερες, ούτε θα μπορεί κάποιος να τις κατακτήσει, ας πούμε, για παράδειγμα. Και θα μπορείς να βάλεις τις ομπρέλες σου εκεί που πραγματικά θέλεις και εκεί που πραγματικά επιθυμείς και κάτσε όσες ώρες θέλεις. Δεν σου λέει κανένας τίποτα. Πολύ σωστό.

έτσι. Ωραία η Κάρη, ωραία φωνή. Πάμε σε ένα διαφημιστικό break, πάμε και μετά επιστρέφουμε.

0: χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Πόσο χρόνο να ήμασταν όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι τώρα, το 87, το 88? Είναι αυτό που λέμε στο χωριό Παλικαράκια, 18 να ήμασταν, 17, 18. Ε, Βασιλάκη, πόσο χρόνο ήσουν το 87, ρε φίλε? Για να ξέρουμε. Δημητράκη, εσύ, καλησπέρα, αγόρι μου. Και στο Γιαννάκη το Ρέπιτς, οποίο καλησπέρα να στέλνετε, και στο Γιαννάκη το Ρέπιτς είναι μαζί μου εδώ πέρα, έτσι έξω είναι, κάνει τις ψαχουλευτικές του γιατί θα συνεχίσει μετά τις 8. Το τραγουδάκι αυτό το ακούω από τότε που ήμουν και την ηλικία, γι' αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ. Νορβηγοί ήταν αυτοί, δεν είχα καμία μεταλλητέ μας, δεν ξέρουμε καν τι λέει το τραγούδι, ποτέ δεν έμαθα τι λέει το τραγούδι και δεν με ενδιαφέρει κιόλας, έτσι. Αλλά μου άρεσε όλη αυτή η διαδικασία. Έπλαθες ο καθένας με τότε εκείνη την εποχή, με τα λίγα ελληνικά που ξέραμε, πλάθαμε ιστορίες, ρε παιδί μου, δικές μας, ας πούμε, έτσι. Ό,τι ήθελε ο καθένας μπορεί να σκεφτεί. Αυτό ήταν το υπέροχο με τα ξένα τραγούδια, ας πούμε, έτσι. Γιατί μπορούσες να δημιουργείς μια μυθοπλασία όπως την ήθελες εσύ. Το τραγούδι μπορεί να έχει πολιτικό χαρακτήρα, που μιλούσε για την επανάσταση, ας πούμε, εκεί πέρα στα κολχόζ, και εμείς μιλούσαμε για τον έρωτα παράλληλα. Δεν βαριέσαι.

Καλησπέρα και στο Σάκη. Απολαμβάνω λέει τις μουσικές επιλογές. Έτσι Σάκη μου, έχω ωραία τραγουδάκια σήμερα. Τα περισσότερα βγαλμένα από την δεκαετία του 60, τα ξένα τουλάχιστον. Στα ελληνικά θα βοηθήσετε κι εσείς λιγάκι, έτσι. Πάμε να ανοίξουμε για γραμμούλες, να πούμε καμιά καλησπέρα. Κίνηση δεν έχουμε, δεν βλέπω δηλαδή τίποτα στο προσκήνιο. Αν κάτι πέφτει στην αντίληψή σας, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, 6-9-08-3-57-800. Η είδηση για το απόγευμα είναι ότι ο κύριος Σταχιά, λίγο πριν στην εκπομπή του κυρίου Λεοντή Μαχαιρά, είπε ότι 27 του μηνού θα μπορούμε να πηγαίνουμε και καλαμαριά με το μέτρο, όσο το χρησιμοποιούμε, γιατί εγώ το χρησιμοποίησα δύο φορές μόνο για χάρη της φωτογράφησης. Υπέροχο το έργο, πάρα πολύ όμορφο και πολύ πρακτικό, αλλά δεν εμένα μου είναι άχρηστο, εμένα προσωπικά, έτσι. Αλλά το χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι και είναι ωραίο εργαλείο. Τώρα, μα πηγαίνουμε και στην Καλαμαριά, ίσως να κάνω και μια βόλτα. Γιαννάκη, για σένα θα είναι αυτό τώρα. Από την Καλαμαριά θα έρχεσαι με το μετρό κατευθείαν στο κέντρο Θεσσαλονίκης, 27 του μήνα, 27 του Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο είπαμε. Εντάξει, δεν είπαμε 2026, αλλά το καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Μην παίξουμε το ηχητικό. Πριν από λίγα λεπτά τα λέγει ο άνθρωπος. Ότι όλα έχουν μπει. Μπήκε το νερό στα βλάκια, κανονικά. Θα έρθει και ο Πρωθυπουργός. Πέμπτη μέρα είναι τα εγγένεια, 27 του μήνα. Να κόψεις εισιτηριάκι από αυτά που κυκλοφορούν για να πάμε Καλαμαριά.

Τώρα ένα περιστατικό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Βαγγελάκη, για σένα είναι αυτά τα πράγματα, για την κλαμουριά, γιατί άλλες ειδήσεις δεν θέλω τώρα με την οικονομία και με τα ελληνοτουρκικά. Δεν είναι τώρα απογευματιά για να τα συζητάμε. Καλύτερα να συζητήσουμε λίγο για τη Μαντόνα, έτσι. Η Μαντόνα είναι στην Κέρκυρα, το μάθατε. Γιάννη Ρέπιτς, το έμαθες ότι η Μαντόνα είναι στην Κέρκυρα, έτσι. 68 έγινε η Μαντόνα, έχει γενέθλια. Έφαγε ένα σοφρίτο εκεί πέρα, τώρα την πείραξε λίγο στο στομάχι, δεν ξέρω τώρα. Την έβγαλε κανένα 2-3 ώρες στην τουαλέτα, δικά μου αυτά, έτσι, δεν είναι ειδήσεις αυτά. Απλά ήταν, λέει, να προγραμματίσει να πάει στον παπά. Και ο παπάς της εκκλησίας εκεί πέρα σε ένα χωριό, κάτι να δεις ποιο χωριό να της περίμενε, να σου πω, ρε παιδί μου, το χωριό. Περίμενε, να σου πω το χωριό, κάπως είναι και λίγο δύσκολο το χωριό, δεν είναι τόσο εύκολο. Η Μαντόνα είναι στην Κέρκυρα, σου είπα απλά, έτσι. Είχε ένα ωραίο φιόγκο με κάτι λουλούδια από πάνω. Αυτές είναι ειδήσεις τώρα οι οποίες έρχονται. Αστραφτερό φόρεμα, λέει, με στέκαλε στα μαλλιά, με λουλούδια στα μαλλιά, λέει. Έμεινε έξω, έχω και φωτογραφίες τις οποίες τις βλέπω. 68 χρονών, μια χαρά κρατιά τη θεία. Είχε προγραμματίσει να επισκεφτεί την Παναγία, λέει, του χωριού, αλλά δεν πήγε. Πριν από το γεύμα, λέει, Μαντώνη επιθυμούσε, λέει, να επισκεφτεί την εκκλησία της Παναγίας της Κουρα... Μην πάει το μυαλό σας πουθενά. Κουραμάδες λέγεται, έτσι, Κουραμάδες. Μάλιστα, ο ιερέας την περίμενε, λέει, καθώς ο ναός είχε ανοίξει ειδικά για εκείνη. Εδώ είναι που κάνεις το σταυρό σου, αν είσαι χριστιανός. Λες, έλα Χριστέ και Απόστολε, για τη Μαντόνα άνοιξε η εκκλησία. Θα τρελαθούμε τελείως αυτή την κοινωνία, δηλαδή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Για τη Μαντόνα άνοιξε. Ξέρω εγώ. Άνοιξε για τη Μαντόνα, την περίμενε ο παπάς, περίμενε ο παπάς, περίμενε ο παπάς. Δεν πήγε τελικά η Μαντόνα. Ωστόσο, λέει, λόγω της αυξημένης προέλευσης του κόσμου, είναι αντιδημοφιλέστατη η Μαντόνα. Μάλιστα, όταν πήγε, λέει, στο σπίτι, στο διαμέρισμα που έμενε εκεί πέρα, στο σπιτάκι, ας πούμε, που θα έμενε το φτωχικό σε ένα μέρος, ας πούμε, της Κέρκυρας, διέταξε να κλείσουν τα παντζούρια. Με κλειστά παντζούρια. Αμ, κορίτσι μου γλυκό, αμ, στα 68 με εγώ να πάω στην Κέρκυρα και να μείνω μέσα στο δωμάτιο με το κλιματιστικό με κλειστά παντζούρια. Και να μην μπορώ να κυκλοφορήσω, άσε καλύτερα, ναι, ναι. Μένω σηκές.

Για τρεις ώρες ήρθε βασικά η κοπέλα, δεν ήρθε για κάτι τύπο. Ήρθε τρεις ώρες για τη φωτογράφηση, έτσι να γίνει λίγο τζερτζέλες, να γράψουμε καμιά είδηση. Έχουν φωτογραφίες, είναι πάνω από 45 οι οποίες κυκλοφορούν. Ούτε για τον Οπικιοπέ δεν έχει τόσες φωτογραφίες. 45 φωτογραφίες για τη Μαντόνα και ο ναός λέει άνοιξε την περίμενε ο παπά. Εγώ αυτό στεναχωρέθηκα, να σου πω. Τον παπά στεναχωρέθηκα που ο άνθρωπος άνοιξε την εκκλησία και η Μαντόνα δεν πήγε. Πολύ κακό αυτό το πράγμα. Δεν ήταν σωστό. Παρθενόπη, δεν εξηγήθηκες καλά, να πούμε. Ολόκληρη εκκλησία σου ανοίξαμε για την πάρτι σου και μας νόμπαρες.

σ' αγαπώ. Περικλή μου, καλησπέρα, γόρι μου καλό. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνυματάκια. Έτσι με τη Μαντόνα, παιδιά. Δεν πήγε στον παπά, άνοιξε εκκλησία τζάμπα. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, τώρα μπορεί να έστειλε το κατητής της, ας πούμε, για παράδειγμα, και να πει συγγνώμη, δεν θα μπορέσω μια άλλη φορά ίσως. Ανοίξαμε ολόκληρη εκκλησία, ρε φίλε, για τη Μαντόνα. Anyway, τέλος πάντων, ας περάσει και αυτό. Θα περάσει και αυτό που λέει κιόλας. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Θωμά. Διάβασα χθες την ιστορία, μια πολύ συγκινητική ιστορία, παιδιά. Στη μοιραστώ λίγο μαζί σας. Πραγματικά όμως πάρα πολύ συγκινητική. Και ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στην Ιωάννα. Ιωάννα μου, πραγματικά με συγκίνησες. Διάβασα την ιστορία σου αυτή την. Πραγματικά όμως, έτσι. Πραγματικά. Είναι από τις ιστορίες αυτές τις συγκλονιστικές της καθημερινότητας που μπορούμε να διαβάσουμε και να ίσως έχουμε βιώσει κιόλας μερικές φορές. Έχει μεγαλώσει η Ιωάννα, δεν θα σας πω επίθετο, μόνο την Ιωάννα, δεν έχει σημασία το επίθετο. Μία Ιωάννα, πανέμορφη κοπέλα, πανέξυπνη, πλούσια πλέον, φτιαγμένη, επαγγελματίας κτλ. Η Ιωάννα έχει μεγαλώσει, λέει, σε μία μέση προστοχή οικογένεια. Μέση προστοχή οικογένεια. Πολύ κανονικές συνθήκες δηλαδή. Όλοι οι άλλοι που οι κανονικές συνθήκες. Διαβάζω ό,τι γράφει, ό,τι έγραψε η γυναίκα, έτσι, σε κανονικές συνθήκες από το φτωχή. Και προς τα κάτω δηλαδή στην ουσία. Μια δύσκολη οικογένεια, ας πούμε, η οποία ήταν φτωχή, ρε παιδί μου. Λέει, οικογένεια πολύ κανονικές συνθήκες και λίγο πιο κάτω από τις κανονικές. Όταν ήταν 3 χρονών, λέει η Ιωάννα, η μάνα της μετακόμισε στη Ρόδο. Γιατί έμεναν στη Θεσσαλονίκη, πήγανε κοντά σε μια θεία τους εκεί πέρα. Και δούλευε στο δημόσιο, λέει, ως νοσηλεύτρια η γυναίκα. Στο δημόσιο, ως νοσηλεύτρια. Παρακμή, μεγάλη μιλάμε τώρα. Νοσηλεύτρια στο δημόσιο, τι λες τώρα. Ήταν το μοναδικό εισόδημα που είχαμε σε αυτό το σπίτι, φαντάζεσαι. Πληροφοριακά να πω στην αγαπημένη μου Ιωάννα. Ιωάννα μου, η μισή Ελλάδα ζει έτσι, να ξέρεις. Όχι τίποτα. Δηλαδή, το λέω με την έννοια, δηλαδή, αν κάποιος είναι στο δημόσιο και δουλεύει, ας πούμε, έχει πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες ζουν με τη μαμά να δουλεύει στο δημόσιο, ας πούμε. Λέμε τώρα έτσι, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Υπάρχει, είναι γεγονότο δηλαδή, το έχω διασταυρώσει. Δεν είχαν βοήθεια όμως από τον μπαμπά. Αυτό είναι το αρνητικό. Καταλαβαίνεις, οι γυναίκες είναι δύο γυναίκες μόνες που λένε. Η μάνα δύσκολα πέρασε, ας πούμε, η γυναίκα έτσι για να μεγαλώσει παιδί. Δίνανε και δάνεια εκείνη την εποχή, είχαν πάρα πολλούς μικρούς μισθούς, λέει, και θυμάται πως έπαιρνε μαζί, λέει, τα. Πήγαινε ένα σπίτι, θέλει να αγοράσει ένα σπίτι η μαμά, και πήγαινε και βλέπανε κάτι ερείπια συνέχεια, ας πούμε, μέχρι που κατάφερε τελικά να αγοράσει ένα μικρό σπιτάκι. Η Ιωάννα, λοιπόν, είχε αντιληφθεί ότι η μητέρα της δυσκολευόταν εκείνη την εποχή, και τι έκανε το κορίτσι αυτό, για να δείτε πόσο αξιοθαύμαστος μπορεί να γίνει ο άνθρωπος, ακόμα και από τη μικρή ηλικία. Πώς πραγματικά δεν ήταν μόνο ο Καΐλας, ο οποίος στις ελληνικές ταινίες έχει περάσει αυτό το μαρασμό, αυτό το, ξέρεις, το μανούλα και τα λοιπά, πεινάω, τι να φάω και τα λοιπά. Είναι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρανε σε αυτή τη ζωή. Τι έκανε η μικρή Ιωάννα, που κρυφάκουγε και αντιλήφθηκε ότι η μαμά της περνάει δύσκολα οικονομικά και ότι ζορίζεται η γυναίκα, ρε παιδί μου.

Άκουσε τη μαμά της να λέει ότι πρέπει να πάει την κοπέλα, το κοριτσάκι, στο κομμωτήριο και δεν είχαν λεφτά για το κομμωτήριο, ρε φίλε. Δεν είχαν λεφτά για το κομμωτήριο. Ακούς Γιαννάκη. Ακούς Γιαννάκη, δεν είχαν λεφτά, λέει η Ιωάννα. Άκουσε, ξεκριφάκουσε δηλαδή στην ουσία τη μαμά της να λέει ότι δεν είχαμε χρήματα για το κομμωτήριο και ότι είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Και τι έκανε. Αποφάσισε να βοηθήσει τη μητέρα της. Εδώ είναι το συγκινητικό. Κόντεψα να, δηλαδή, δεν ήθελα να φάω δύο μέρες μόλις το διάβασα. Άκουσε ότι η μαμά της δεν μπορούσε να την πάει στο κομμωτήριο εκείνη την εποχή που ήθελα να, αυτό που ήταν στο δημόσιο και δούλευε στο τέτοιο γυναίκα, να πούμε, δεν μπορούσε να την πάει στο κομμωτήριο και αναγκάστηκε η μικρή Ιωάννα να κόψει μόνη της τα μαλλιά της. Έκοβε κάθε 10 λεπτά λίγο από τα μαλλιά της. Σαν τραγή έγινε εντωμεταξύ, γιατί τώρα μονάχος πώς να κουρευτείς μικρό κοριτσάκι τώρα εδώ που τα λέμε, έτσι. Το καημένο το παιδί της έμεινε ψυχολογικό από τότε. Πέρασαν όμως όλα αυτά και σήμερα η Ιωάννα είναι πανέμορφη. Έχει υπέροχα ξανθά μαλλιά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά για άλλη μια φορά έδειξε ότι ο άνθρωπος έχει την δύναμη πραγματικά να ξεπεράσει τα πάντα. Ακόμα και αν δεν έχεις λεφτά για να πας στο κομμωτήριο, θα βρεις έναν τρόπο, πραγματικά έναν τρόπο, για να δείξεις ότι θα παλέψεις σε αυτή τη ζωή και θα τα καταφέρεις. Μην κλαις, Γιαννάκη. Όλα πέρασαν πλέον.

Άρε Παναγιωτάκη, σε συγκίνησα. Είδες τι γίνεται, ρε φίλε. Να, το καλοκαίρι είναι πραγματικά μια συγκινητική εποχή. Γιατί λίγο η ζέστη, λίγο η απελευθέρωση, λίγο η γύμνια μας, λίγο όλο αυτό το, ξέρεις, περπατάμε λίγο ξυπόλυτοι παραπάνω. Είμαστε πιο αλαφριά στα ρούχα, δεν είμαστε κουμπωμένοι. Είμαστε πιο απλωτικοί, που λένε, ξέρω εγώ, έτσι, ως άνθρωποι. Και οι ψυχές μας γενικότερα ανοίγουν σαν τα μύδια τα χνηστά. Και μπορούμε να σκεφτούμε και εκείνες τις παλιές εποχές, που ενώ ήμασταν χειρότερα, ήμασταν καλύτερα. Ε, τι όμορφα που ήταν τα χειρότερα. Θα πάω σε διαφημίσεις, το ρολόι δείχνει 7. Θα επιστρέψω, έχουμε άλλη μία ώρα μαζί μέχρι τις 8. Έτσι θα περάσει η εβδομάδα, 6 με 8. Απλά, όμορφα και απαλά, χωρίς πολλά-πολλά και χωρίς τριμώγματα, έτσι. Ποιος έγραψε ότι του αρέσουν οι μουσικές? Ο Πόλης. Γεια σου, ρε Πόλη. Έχουμε ωραία τραγουδάκια σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα

0: ethereum.gr.
1: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
2: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
11: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
10: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
11: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
12: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
13: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
16: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή

0: του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή, η Tiger Lilies.
1: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
4: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα! Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
5: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
4: Γεια, συνέχισε.
5: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
4: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
5: Supermarket Kansas.
4: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
6: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Άρε φωνάρα, τη χάσαμε για αυτήν. Άρε. Μπορεί να μην είχε ωραίο σωματότυπο, αλλά είχε, ρε παιδί μου, άλλα χαρίσματα. Τι να κάνουμε, έτσι, Βαγγελάκη. Λοιπόν, εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά τις 7 στον Στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Την εκπομπή για Ανάγκη, πώς θα την ονομάσουμε σήμερα? Πέτρινα χρόνια για τη φίλη μας την Ιωάννα, αφιερωμένη εκπομπή σήμερα. Έκοψε τα μαλάκια της μοναχιάρες, να πούμε. Θα τρελαθώ δηλαδή, έκλεισε τέτοιο κλάμα. Είχα να κλάψω, να πούμε, από την, από τον λαμποχωνισμό του, του Σώμα Βιλά. Όχι, όχι Σώμα Βιλά, πώς το λέγανε εκείνον τον, που, τον, που τον εκδώσαμε εμείς? Τον Κούρδο, ρε παιδί μου. Το Σαντάμ. Από τότε έχω να... Ο Σαντάμ ήταν άλλος, ήταν. Ποιος ήταν μόνο αυτός ο Κούρδος, ο καημένος που τον, που τον εκδώσαμε εμείς, τον είχαμε στείλει? Από τότε είχα να κλάψω. Άκουσε τη μαμά της να λέει, πώς το λέγανε εκείνον, μωρέ,
1: ο,
0: το...
1: ο Τσαλάν, ο
0: Μπορντάν, αυτός ο καημένος ο άνθρωπος, να πούμε, που τον, που τον δώσαμε εμείς στους άλλους για να τον σκοτώσουν τα σκυλιά. Από τότε είχα να κλάψω, ειλικρινά, του μην βλέπεις που γελάω τώρα, πικρά γελάω. Λοιπόν, ο Τσαλάν, ο Τσαλάν, από τότε, από τότε. Και τώρα διάβασα τη μικρή ιστορία της Ιωάννας. Άκουσε τη μαμά της, άκου να δεις τι μαθαίνουν τα παιδιά, πώς η ψυχολογία. Και δεν υπήρχαν και ψυχολόγοι τότε. Τώρα μην βλέπεις που έχουμε τρεις ψυχολόγους, να πούμε. Πάει το παιδάκι μικρό, να πούμε, μπαλέτα, καράτε, πράγματα αγγλικά, γαλλικά, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, μπαλέτα, σπανιολέτα, ό,τι πάει στα πάντα. Και το πάνε και στο ψυχολόγο για να δουν, είναι καλά το παιδί, θα το εξετάσουν. Άκουσε τη μαμά της να λέει στην αδερφή της ότι είναι πολύ στεναχωρημένη γιατί δεν μπορεί να πάει τη μικρή Ιωάννα στο κομμωτήριο, ρε φίλε. Και αναγκάστηκε η γυναίκα, η κοπελίτσα, μικρό παιδάκι τώρα, 7 χρονών, 5 χρονών, έκοψε τα μαλάκια του μόνο, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό, αν δεν είναι για κινηματογραφική ταινία του Spielberg. Δηλαδή τι Οδύσσια και τι ο πόλεμος των άστρων. Εδώ μιλάμε ο πόλεμος της ψαλίδας. Εν τω μεταξύ στην οθόνη Γιάννη Ρέπη κυκλοφορεί ένα μυρμήγκι με φτερά. Είναι η εποχή που βγαίνουν τα μυρμήγκια με φτερά. Στην οθόνη επάνω έχω ένα μυρμήγκι με φτερά αυτή τη στιγμή. Κάτω εδώ πέρα τώρα το δεις, κάπου εκεί πέρα κάτω πήγε. Άναβες να δεις τα φώτα, τώρα θα ξανα... Να το, το βλέπεις, να το, εδώ είναι. Πού είναι το ποντίκι,
1: ναι.
0: Το βλέπεις το, που είναι στο βελάκι εκεί πέρα πάνω,
1: ναι,
0: που λέει, που αλλάζεις, τι είναι αυτό. Είναι, κοίτα το, κοίτα το, βλέπεις, να το.
1: Σκνίπα είναι, βρε.
0: Τι σκνίπα με τέτοια φτερά, να σαν νεράιδα είναι αυτή. Αυτά είναι νεράιδες τώρα που λέμε. Βλέπεις την νεράιδα τη μικρή, ήρθε εδώ πέρα μου κάνει την τροφιά, να τη. Βλέπεις και τι τέτοιες που έχει, και τι μουστάκες που έχει μπροστά, να το πετάει τώρα. Είναι ένα πολύ όμορφο πλάσμα. Δεν κάνει να τα σκοτώνουμε αυτά, γιατί θα παρεξηγηθούν οι οικολόγοι. Φέρε το φλιτ. Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6908-357-800.

0: Ο Πασχάλης ο Ερμανιτίδης από εκείνη την εποχή τον θυμάμαι εγώ. Η μάνα μου πρέπει να ήταν 19 χρονών ή αν όχι 19, άντε 21 ας πούμε, γιατί 19 γέννησε μένα. 21 χρονών ήταν, την πήγε ο μπαμπάς στο χωριό με κάτι μίνι ας πούμε μέχρι τον Αφαλό. Τραγουδούσαν αυτό το τραγούδι τότε σε pick-up, ήταν αυτό με τις ταινίες να πούμε τώρα. Όλοι στο χωριό είχα πάθει υπαρξιακά. Και τη λέει ο μπαμπάς, έχουμε εδώ πέρα τρεις γελάδες για άρμεγμα το απόγευμα. Ήταν η πρώτη σύγκρουση με την πραγματικότητα, αλλά αυτό το τραγούδι συνέχισε να παίζει. Κάνα δύο χρόνια έπαιζε από το pick-up, μετά άρχισε να παίζει από μέσα τη η μάνα μου. Ο Αρβανιτίδης ήθελα να ρωτήσω, συνταξιδοτήθηκε? Δηλαδή θα ήθελα να μάθω τον κύριο Αρβανιτίδη τι σύνταξη παίρνει. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παρβαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου, καλησπέρα.
1: Ανάμεσα στα δύο, στις δύο λίμνες.
0: Ναι.
1: Το σήμα σας είναι πολύ μπερδεμένο.
0: Το δικό μου το προσωπικό.
1: Το προσωπικό, εντάξει. Τώρα αυτή τη στιγμή σας ακούω, μετά σας ξανακούω από τα λέγατε τα ίδια. Δεν ξέρω, ξαναμεταδίδετε ώστε πώς κατοικείτε, δεν ξέρω.
0: Δεν τα ξέρω ρε Πασά μου αυτά, εγώ τι να κάνω.
1: Και εγώ δεν τα ξέρω, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, ενημερώσω, η τεχνική να ακούσουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε, τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Απλά σου λέω τι γίνεται.
0: Καλά, τότε, εντάξει. Τι μπορώ να κάνω, κάτι το ρωτήσω. Εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς τώρα.
1: Όχι, εσύ τι να κάνεις. Απλά το ακούσω αυτό που πρέπει να ακούσουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, από τη μεριά των λιμνών. Τώρα ναι. Τι γίνεται.
0: Από τη μεριά των λιμνών είναι πίσω η μεριά του φεγγαριού. Εμείς χτυπάμε εδώ τα project τα καινούργια από εδώ πέρα προς τη Ριβιέρα. Χτυπάμε από εδώ
1: μέρα. Μόνο μπροστά.
0: Μόνο μπροστά πάμε που λέει και η Υποφίλιο. Όλα είναι μπροστά. Από εδώ Χαλκιδικές μεριά, από εδώ Κατερίνη μεριά, προς Αθήνα χτυπήσουμε όσο μπορούμε. Αλλά τώρα από εκεί μεριά τώρα κοιτάμε. Σα τα βρω.
1: Τι
0: είναι τώρα Νέα Πολωνία και Γερακαρού τώρα.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει, τον Οικομηδινό τώρα και τα σπιτάκια να πούμε τώρα. Τι να τα κάνουμε αυτά.
1: Α, καλύτερα, να μην ακούγομαι.
0: Έχει καμιά βιοτεχνία εκεί πέρα, καμιά βιομηχανία, κάτι, κανένα project, κανένα έτσι. Φτιάχνετε κανένα έργο, κανένα δρόμο. Α, φτιάχτηκε ο δρόμο του Αγίου Βασιλείου από εκεί, από τον Άγιο Βασίλειο που πάμε για. Πολύ ωραίο δρόμο. Έχει πάει. Τώρα πήγα προχθέ εγώ, δεν το ήξερα ότι φτιάχτηκε. Μέχρι επάνω στο Χορτιάτι σχεδόν, στην Ανηφόρα που είναι το πανοραμικό. Έγινε ένας δρόμος τέλειος, παιδιά, χωρίς πλάκα. Ασφαλτόστρωση, αλλά σωστή ασφαλτόστρωση και σήμανση γραμμές, δηλαδή πεντακάθαρες. Πρέπει να γίνει πολύ πρόσφατα. Δεν το πήραμε χαμπάρι.
1: Αυτό που παρατήρησα είναι ότι σε ορισμένα σημεία τώρα εδώ στην Εγνατία έχουν κάνει την ασφαλτόστρωση. Αλλά είναι ορισμένα σημεία.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή τώρα περνάω από σημείο το οποίο είναι λακκούβες της Καλλιούς ο Θεός.
0: Ναι, εσείς όταν έπαιζε αυτό το τραγούδι του Πασχάλη Αρβανιτίδη, πόσο χρόνο ήσασταν, αν επιτρέπετε δηλαδή έτσι. Πόσο μ' αρέσει ο τρόπος που μ' αγαπάς.
1: Τώρα όταν με φύγει.
0: Ναι, τι.
1: Πρέπει να ήμασταν 9-10 χρονών, κάπου εκεί.
0: Α, τόσο. Ναι.
1: Εκεί πιστεύω. Εκεί πιστεύω.
0: Ναι. Ο Αρβανιτίδης έχει βγει σύνταξη, λες.
1: Λογικά θα έχει βγει.
0: Από ποιο ταμείο, των καλλιτεχνών, προφανώς.
1: Δεν ξέρω,
0: αυτό, να κάνουμε καμιά είδηση. Τι να μάθουμε για τον τραμπάλι, πόσο πάει η βενζίνα, τα ξέρουμε. Να μάθουμε καμιά είδηση, πικάντε. Και να τώρα ο Αρβανιτίδης μου μπήκε τώρα το δαιμόνιο. Αυτό με ο Αρβανιτίδης θέλω να μάθω από πού πήρε σύνταξη, τι σύνταξη παίρνει και από ποιο ταμείο.
1: Πάντως προχθές τραγουδούσε το Νέο Μαρμαρά.
0: Τραγουδάει ακόμα το θηρίο,
1: ε. Ναι.
0: Πολύ καλό. Χαϊλάντερ ο τύπος. Χαϊλάντερ, ωραίο. Ζωή να έχει ο άνθρωπος. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Πασχάλης. Μ' αρέσει και το τραγούδι που λέει το τραγούδι μου. Πολύ ωραίο. Το έχω σε δισκάκι αυτό. Πάρα πολύ καλό. Το αντισκάκι τώρα το έχω στο σπίτι. Πού να το φέρνω εδώ πέρα, δεν γίνεται. Πικάπ
1: έχει εκεί.
0: Έχω, πώς δεν έχουμε. Πικάπ έχουμε. Και κασέτες. Έχουμε και κασέτες μεγάλες αυτοκινήτου. Αυτές τις τεράστιες που ήταν, τις μεγάλες που ήταν σαν. Σαν μπλοκ ήταν, σαν ντούβλο. Περισσέφανε. Έχτιζες και τείχο.
1: Αυτές οι κασέτες τι γινότανε. Εμείς διακοπές δεν πηγαίναμε με τον πατέρα μου. Δεν μας πήγαινε, αλλά κάθε Σεπτέμβριο πηγαίναμε πίσω από τον ΠΑΟΚ. Κάναμε δρομές σε Ευρώπη. Πηγαίναμε δρομές, δηλαδή που έπαιζε ο ΠΑΟΚ, Ελβετία. Τσακ, πηγαίναμε Ελβετία. Που έπαιζε ο ΠΑΟΚ, Γερμανία.
0: Σας πήγαινε ο μπαμπάς ταξίδι για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, 15 μέρες. Τα πάνε, 7 έλα. Το κάναμε σαν ταξίδι. Απλά ο στόχος ήταν το γήπεδο, κάπως έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως καθόμαστε σε διάφορες περιοχές. Το θέμα ποιο είναι, το θέμα είναι με αυτές τις κασέτες που λες που μου έχουν μείνει. Πάνος Μιχαλόπουλος, Νάντια Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, βούλα πάλα.
0: Βούλα πάλα, ναι, πω.
1: Μου έχουν μείνει και.
0: Εγώ θυμάμαι σε αυτές τις κασέτες ένα τραγούδι που λέει «Αστράφτη το σπαθί του καβαλάρισα τη φωτιά, σαν φωτιά». Ναι.
1: Αυτά.
0: Αυτά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Καλό βραδάκι να έχεις. Και τα άλλα τα θυμάμαι, τα καρούλια, τα... που ήταν καρούλι ταινία, όχι κασέτα, ή καρούλι που ήταν ένα καρούλι από εδώ και ένα καρούλι από εκεί, το όπιανε στο καρούλι, το έδαινε από τη μία μεριά, σαν να έδαινε γελάδα και το βάζει μπρο και αυτό δούλευε, να πούμε. Είχε και εξάτμιση, νομίζω.

Έτσι που λες ο μπαμπάς, την έφερε τη μαμά στα 19 της, στα 20 της. Έχω κάτι φωτογραφίες. Μια κοιτούσα τη μάνα μου. Πόσο ήταν, σε καταλαβαίνω τον εαυτό μου, να ήμουν 10 χρόνων. Μια κοιτούσα τη μάνα μου, μια κοιτούσα τις φωτογραφίες. Μετά πήγαινα προσευχόμουν.

0: Καλησπέρα στον Γιώργο, γεια σου Ματίνα. Γελάτε, νομίζετε αστεία λέω. Αυτά είναι τα αστεία. Είπα να ελαφρύνω λίγο την κατάσταση μετά τη θλιβερή ιστορία της Ιωάννας. Καταλαβαίνεις, ήθελα λίγο να γλυκάνω το απόγευμα. Ναι, αυτές τις κασέτες που ήταν στο αυτοκίνητο ήταν το κασετόφωνο, αλλά είχε αυτή την κασέτα τη μεγάλη που ήταν η βιντεοκασέτα η παλιά. Η παλιά η βιντεοκασέτα, περίπου, λίγο πιο στρογγυλεμένη ήταν. Και την έσπρωχνες μέσα με την παλάμη όλη κανονικά. Και αυτό έπαιζε να πούμε, αυτό που λένε μαγνητόφωνο, ήταν από τους μαγνήτες ας πούμε. Τότε τις έπαιρναν ενέργεια, δεν ξέρω, από το μαγνήτη της γης, δεν ξέρω από πού έπαιρναν. Γεια σου Χριστάρα και στη Μαρία. Στη θάλασσα το Σταυρό, στο Σταυρόνελε, έτσι να περνάτε καλά. Σου λέω έπαιζε κάτι τραγούδια αναρχοκομμουνιστικά εκείνη την εποχή. Σου λέω θυμάμαι ένα που έλεγε με εκείνο το αστράφι, το σπαθί του καβαλάρι βγάζει φωτιά, κάτι κινούσιδες ή κάτι τέτοια να πούμε. Τα θυμάμαι εγώ σαν εμπειρία, δευτυχώς δεν είχαμε ψυχολόγους να πάμε να τα πούμε τότε, αλλά τα λέγαμε μεταξύ μας τα παιδιά. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Πάντως ο πατέρας, ο κύριε Παραγιάννη, ήταν άντρας, αντρούκλας.
0: Καλά, σου βάτησα και εμάς τους φλόρους, να πούμε φυσικά και ήταν αντράκλας. Να πούμε. Τι λες τώρα.
1: Να πατήσεις στο ψυγείο να φέρει το γάλα, δεν θα πάω να το
0: φέρει. Ποιο ώρα την έφερε να πούμε 19 χρόνο με κάτι μήνια, σου λέω μέχρι τον αφαλό και την έβαλε κατά τις γελάδες, χωρίς μηχανή, με τα χέρια, άρμεγε να πούμε 40 κιλά γάλα την ημέρα. Πρωί βράδυ. Ξάρισμα, καθάρισμα, ποτάνισμα, ξεβοτάνισμα, τσάπισμα. Τρελάθηκε η Γυραλένη να πούμε στην αρχή, κατάλαβε. Γιατί ήταν όλο με κάτι κασετόφωνα και με κάτι παπούτσια να πούμε, ξέρεις, αυτές τις παντόφλες, τις φόρμες, πώς λέει, τις μεγάλες να πούμε, τέτοια. Άντρακλας, μέχρι μια φαβορίτα σου λέω μέχρι το Τσαντοκόκοτα. Τι λες τώρα να πούμε. Τον έστειλα. Τον έστειλα, φίλε, τελείως εντάξει. Δεν είχε να μου απαντήσει τίποτα, εντάξει. Πού να την πει τη γυναίκα σήμερα, ξέρω εγώ, σήκω να κάνει. Τι λες τώρα να πούμε.

Δημητράκης ήταν ζε πρεμιέ, φίλε, το χωριό. Την έπιανε την πέτρα και την έβγαζε ζουμί. Αλλά όπως λέγανε και οι παλιοί και το συνηθίζουν και τώρα, το έχουν πει και οι Ινδιάνοι πρώτοι νομίζω, νομίζω και οι Κινέζοι το έχουν πει, ότι πίσω από έναν μεγάλο δυνατό άντρα, τι βρίσκεται, Βαγγελάκη? Τι βρίσκεται πίσω από έναν μεγάλο δυνατό και ξακουστό άντρα? Πώς? Τίποτα. Όχι ρε, μια γυναίκα λένε βρίσκεται. Τι τίποτα.

0: Να, η Άννη το λέει σωστά. Πίσω από έναν επιτυχημένο άνδρα βρίσκεται μια δυναμική γυναίκα. Ναι ρε Άννη, έτσι. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Έλα.
0: Προσοχή πίσω σου, το νου σου.
1: Λοιπόν, τώρα με θύμισε και εμένα το δικό μου το πατέρα, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Ήταν περίεργος τύπος. Επειδή άκουγα ούτε το ξένα, ρε παιδί μου, και όταν έβαζε συνέχεια, ξέρεις, Καζατζίδη.
0: Τερλέγκα, όχι Τερλέγκα δεν
1: είναι. Παιδί μου.
0: Ναι. Τσετίνι, άκουγε πολύ Τσετίνι, Γαβαλά, Τσετίνι άκουγε πάρα πολύ.
1: Ναι, πόνος και καημός, αλλά από τα ξένα άκουγε μόνο Elvis.
0: Elvis Presley, έχω τώρα ένα Elvis.
1: Και μου έλεγε...
0: Σου βάλω ένα Elvis τώρα.
1: Τι ξέρουν να τραγουδάνε αυτοί, λέμε όλα τα μικρόφωνα και τα συστήματα.
0: Έτσι ρε φίλε, έτσι.
1: Αυτό νόμιζε ότι στις ταινίες ο Elvis τον τραγουδούσε, ρε παιδί μου. Ο τραγουδάει χωρίς μικρόφωνο, χωρίς τίποτα και ακουγόταν έτσι.
0: Ναι.
1: Και το μαλλί, πρόσεξε το μαλλί μέχρι να πεθάνει. Ροκαμπύλη.
0: Ροκαμπύλη, έτσι. Έτσι, ναι. Με αυτούς τους ανθρώπους, τους αγέροχους, τους γουστάρω πάρα πολύ.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία. Είχε κάτι άλλου φίλου του, ρε παιδί μου, είχαν και αυτό το μουστακάκι. Και αυτό έτσι μου φαινόταν έτσι λίγο έτσι. Με έκανε να γελάσω εδώ. Δεν το γελούσα μπροστά του. Αυτό το ποντικουρά.
0: Ποντικουρά, ναι, που ναι, το γυρίζουν λιγάκι. Ναι, ήταν φετίχ μεγάλο αυτό, βέβαια, έχεις δίκιο.
1: Είχε διάφορους τύπους τέτοιους, αλλά ήταν ωραία να πούμε,
0: μετανάστες. Μα ήταν ωραία, ήμασταν ωραία τότε που ήμασταν χειρότερα, τι συζητάμε τώρα, πολύ πιο ωραία ήμασταν, τι συζητάμε, ούτε συζήτηση. Να είσαι καλά Λεωνίδα, γεια σου αγόρι μου, να είσαι καλά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό για να βάλουμε. Πάμε σε ένα τραγουδάκι παραγγελιά.

Έλα, γιατί πλακώσανε οι φιλελεύθεροι τώρα, έλα. Και οι φιλελεύθεροι κοντά ήταν εκεί πέρα σε εμάς, τα ροκαπίλια. Μην νομίζετε διαφορετικοί. Απλά εκείνοι είχαν το καμισάκι κουμπωμένο μέχρι πάνω. Εμείς το είχαμε λίγο πιο ανοιχτό, δεν είχαμε και τρίχα πολύ. Να σου βάλω το original θέλεις, άντε να σου βάλω το original. Το original θέλεις εσύ, έλα. Αυτό θέλει αυτό, δεν ήθελε αυτό. Αυτό είναι μια διασκευή έτσι λίγο παράξενη και λίγο μυστήρια. Α, ούτε αυτό θέλεις, ούτε αυτό θέλεις. Κάτσε λίγο, πού είναι το, α, αυτό θέλει. Περίμενε, το κλασικό θέλει αυτός προφανώς. Αυτό ήθελε, γιατί τα άλλα είναι λίγο ντεμοντέ. Είναι αυτά τα που έχουν τραβήξει σαν ματζούνια, τα έχουν κάνει τα τραγουδάκια. Αλλά έτσι είναι, κύριε Χρήστο μας. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τις κουκουβάγιας που λένε. Τραγουδάκι για το φίλο το Χρήστο, το φιλελέ, τον αγαπημένο, και μετά πάμε για διαφημίσεις.

Δεν το δίνει, δεν το δίνει. Δεν το δίνει το κανονικό. Γιατί δεν το δίνει το κανονικό το τραγουδάκι? Κάτσε το ξαναβάλω λίγο από την αρχή. Κάτσε το ξαναβάλω από την αρχή. Δώσε το κανονικό εκείνο που θέλουμε να ακούσουμε. Δώσε λίγο το κανονικό να δούμε λίγο τι γίνεται. Δώσε. Άντε τα ακούσματα τα γνωστά. Άμα δεν πείτε ότι είσαι Z, πώς γίνεται, για. Yeah.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Grecos Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Grecos.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Grecos Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Grecos.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Νεφέλες.
7: Διογέννης Δασκάλου.
6: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
7: Αριστοφάνης.
6: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
7: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
6: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
7: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: φίλε, τι σου παίζω βραδιάτικα. Έλα, πάμε γραμμές. Ελάτε παρακαλώ. Έπεσε η γραμμούλα στο 87, πάρτε ξανά. Καλησπέρα στην Άννη, είπαμε στην Άννη καλησπέρα. Στο Δημητράκη καλησπέρα, στην φίλη μου την Τέρι. Ωραίο λουλουδάκι μοβ, να έτσι ήθελα να βάψω το στούντιο. Είπα να το βάψω το στούντιο μοβ χτυπητό. Και με αποπήραν όλοι, μου λέει, είσαι χαζός. Λέω, γιατί ρε παιδί. Πώς το γουστάρετε αυτό το γκρι, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό το παστέρ, το παστέρ γκρι, το ανοιχτό θαλασσί γκρι. Γκρι. Γέμισε η ζωή μας με γκρι. Οι 50 αποχρώσεις του γκρι. Βάλε ένα χτυπητό χρώμα ρε, βάλε ένα μοβ, ένα πορτοκαλί να πούμε, έτσι το λέει και οι ψυχολόγοι. Ένα μπριλάντ, ένα πορφυρό κόκκινο ας πούμε. Παπαπαπαπα, μερικά χρώματα λέει είναι αμαρτωλά. Κόκκινο λέει θα βάψει, ναι κόκκινο βάψε ένα ωραίο κόκκινο. Θα πας ας πούμε στη Σαρδινία, πώς αρέσουν να πούμε τα πολύχρωμα. Θα πας σε κάτι νησιά και τα σπίτια είναι μπλε και άσπρα και πώς τα γουστάρεις εκεί ας πούμε δηλαδή. Τέτοιο χρώμα, Τέρι μου, ακριβώς το ίδιο χρώμα. Να, αυτό έλεγα να βάψει. Μόνο ο Ρέπιτσο Γιάννης συμφωνούσε. Όλοι οι άλλοι λέγαν όχι. Δεν πέρασε η τροπολογία. Και θα τα βάψουμε τώρα εδώ πέρα τα στούντια. Κάτι παστέρ χρώματα έτσι, κάτι γκρι απαλά. Σαν να τα ξεθόριασε ο χρόνος. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Άμα θες χρώματα, δεν μου πει ρε
0: ναι, είπα εγώ, αλλά δεν πέρασε η πρότασή μου. Ήθελα ένα μοβ χτυπητό μέσα στο στούντιο. Πολύ rock and roll χρώμα, πολύ ωραίο. Και μου λέει καλά, μοβ.
1: Θα το διεκδικήσουμε,
0: αλλά δεν περνάει η τροπολογία. Δεν περνάει.
1: Λοιπόν, τώρα άσχετο από τη Bad Company,
0: ναι.
1: Αυτό με την ποντικοουρά που είπε ένα προηγούμενο σε αυτό.
0: Το μουστακάκι, δεν το μουστακάκι.
1: Το
0: ναι, ναι.
1: Μουστακάκι, αυτό ξέρει κάτι εγκυκλοπαιδικό τώρα. Αυτό το τραγούδι δεν ξανακάνω φυλακή με το καπετανάκι.
0: Ναι, που είχε ντούγκλα το μουστάκι.
1: Όχι ντούγκλα, αυτό το ντούγκλα είναι Ντούγκλας Ντάγκλας.
0: Ντάγκλας, ναι.
1: Είναι ο Φέρμπαξ Ντάγκλας, ήταν στάρ της Αμερικάνικου κινηματογράφου. Αλλά οι δικοί μας γενιές δεν μπορούσαν να το διαβάσουν, γιατί διαβάζαν Ντούγκλας, δεν το λέγανε Ντάγκλας.
0: Ναι, εμείς Ντούγκλας το πάθαμε, η αλήθεια.
1: Μπράβο, οπότε αυτό το Ντούγκλας είναι επειδή ήταν η εποχή μόδα, αυτός το είχε καθιερώσει.
0: Δεν
1: και το... όλοι κόβαν το μουστάκι έτσι.
0: Δεν το ήξερα αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Μπράβο, ναι, εγκυκλοπαιδικά.
0: Εγκυκλοπαιδικά, ναι, εντάξει, πράγματα. Να μαθαίνουμε πράγματα.
1: Έτσι, Ντούγκλας το μουστάκι Ντάγκλας, δηλαδή είναι του Φέρμπαξ Ντάγκλας, παλιός αστέρας.
0: Ηθοποιός, τι, western έπαιζε αυτός, τι έπαιζε, γιατί αστυνομικά.
1: Και εγώ έστειλε εκεί παίξα, κυρίως κοινωνικά αμερικάνικα.
0: Ναι, κατάλαβα αυτά. Που κερδίζαν οι Αμερικάνοι πάντα. Από τότε το είχαν αυτοί. Ναι. Ήταν οι εκδικητές του κακού και ήταν οι καλοί. Σκότωναν όλους τους κακούς για να μείνουν αυτοί μόνοι τους.
1: Πάντα.
0: Έτσι.
1: Εμείς είμαστε Ινδιάνοι όμως. Ήμασταν οπότε δεν καμία.
0: Καλά, εμείς Ινδιάνοι πάντα να πούμε το συζητώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε σένα.

Ξενοφώνα μου, στέλνετε τα τραγούδια να παίζω. Μην τα ψάχνω μονάχος. Μου μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία που έχουμε γίνει μουλιάπες τώρα. Ξέρεις, να πούμε όλα έτοιμα τα έχουμε. Ούτε βινίλια, ούτε ενοπνεύμα, ούτε να καθαρίσουμε βελόνες, ούτε τίποτα. Και πάλι δεν μπορούμε να βρούμε ένα τραγούδι. Μα ζητάτε, αλλά είναι και λίγο εξειδικευμένα αυτά τώρα. Καταλαβαίνεις, θέλει λίγο αρχαιολογία, θέλω να πάρουμε εγκρίσεις. Να τα περάσουμε από υπογραφές της Μενδώνη για να μπορέσει να περάσει το τραγούδι να βγει. Έτσι, και απαγορευμένα μερικά. Πρόσεξε λίγο, είναι και λίγο απαγορευμένα, έτσι. Ζούμε και σε αυτή. Άκου.

Ο Έλβις Πρίσλεϊ. Πώς λέει, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Ένα τέτοιο πράγμα. Παρακαλώ στη γραμμή. Έπεσε η γραμμούλα. Τι λες τώρα.

Ο έρωτας Παναγιώτη ήρθε από την Αμερική. Εμείς ψήρες είχαμε εδώ. Τους βλέπεις τους ανθρώπους, είναι αεράτη. Εδώ ο κόσμος χάνεται, πέφτει μετεωρίτης, γίνεται καταστροφή της γης, μας πλακώνουν εξωγήινοι. Στο χείλος του γκρεμού αυτοί λίγο πριν πέσουν κάτω, πριν ανατιναχτεί το κτίριο, πριν τους πλακώσει λάβα. Φιλιούνται ρε φίλε, φιλιούνται.

0: παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Γεια
1: και
0: σου,
1: σε όλο το ακροατήριο.
0: Γεια σου και σένα.
1: Some things are meant to be.
0: To be, είναι... to be or not to be. Yeah. Ναι. Λοιπόν, to be or not to be. Είναι...
1: κάποια πράγματα είναι γραφτό να γίνουν. Λοιπόν,
0: ναι,
1: αν δεν ήταν έτσι όπως είναι οι Αμερικάνοι, με το τουρλουμπούκι που είναι εκεί μέσα, τόσο ανάμειγμα, δεν θα μπορούσαν, αγάπη μου γλυκιά, να τα. Δηλαδή να συνεχίσουν.
0: Να ανταπεξέλθουν, δεν θα μπορούσαν.
1: Ναι.
0: Να
1: ανταπεξέλθουν, ναι, ναι. Και μην μας λες εμάς που είμαστε σίξι, ότι είμαστε μωρέ και τόσο πια.
0: Σε παρακαλώ, εμένα μου αρέσουν αυτά.
1: Έλα, μωρέ.
0: Εγώ έκατσα χθες 3 ώρες και διάλεγα τραγούδια δεκαετίες του 60, όλα να πούμε. Τι
1: ναι,
0: λες τώρα, όλα τα τραγούδια είναι ένα και ένα που λένε.
1: Τον Πρίσλι τον στείλαν μια ώρα αρχίτερα, και όπως και πολλούς άλλους, γιατί όταν είσαι πάνω top δεν σε θέλουν, ε.
0: Έτσι,
1: δεν
0: να
1: σε
0: αυτό...
1: θέλει κανένας,
0: για...
1: οπουδήποτε top και να είσαι.
0: Ναι.
1: Και φιλάκια.
0: Τον στείλανε, λες, ε, τον Πρίσλι.
1: Τον στείλανε, δεν λες τίποτα.
0: Τι λες, κορίτσι μου, τώρα, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έγινε, ρητάκι μου, φιλιά πολλά. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ, τελευταία, γιατί δεν έχω χρόνο.
2: Καλησπέρα, πολύ ωραία κομμάτια.
0: Γεια σου, Γιαννάκη, καλησπέρα. Ναι.
2: Ωραιότατα. Άκου, εμένα μ' άρεσε επίσης το ξεκίνημα που έκανε εκείνο με τη κιθάρα που στο σύστησε κάποιο διάστημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ο Ιωάννης.
2: Ήταν το έχω... το έννοιο Μουρικόνε ήταν.
0: Όχι, όχι, δεν είναι το Μουρικόνε, άλλος είναι. Και αυτός ξένος είναι από τα Λαγκαδίκια, πιο, λίγο πιο έξω από εδώ. Αλλά είναι ωραία η μουσική, ναι.
2: Ναι, ναι, μου θύμισε
0: μουσικές
2: του
0: Ένιο Μουρικόνε. Δεν είναι ο Μουρικόνε, αυτό ήταν άλλος. Ναι. Ένα συγκρότημα, ένα συγκρότημα, τα 4 φλόρια τρέχει Αμερικανάκια, ναι.
2: Κάποτε, κάποτε. Έχω μισό λεπτό, έχω, ε.
0: Δευτερόλεπτο έχεις, ένα μισό, ναι.
2: Κάποτε ξεκινούσε στις εκπομπές σου με ένα συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Τελείωσαν αυτά, πολύ στημένα. Αυτά δεκαετίες του 80. Θυμίζουν καφετέρειες με πάστες μέσα, ναι.
2: Κάποτε είτε έκανε σου, είτε από εμά ξεκινούσε με ένα κομμάτι. Τώρα, δηλαδή, σαν το σήμα της εκπομπής, να πούμε, πώς το έχουν, πολλοί το έχουν και δικαιολογικά.
0: Δεν το θέλω, δεν το θέλω. Εγώ θα κρατήσω ένα σήμα 2-3 μέρες μόνο, μετά βάζω άλλα. Δεν, καινούργια πράγματα.
2: Ναι, αλλά κάθε Κυριακή μας βάζει να ακούσουμε τη Βουγιουκλάκη, ωραία που είναι η Κυριακή.
0: Με μπερδεύεις με τον Αβδελά. Ο Αβδελάς το βάζει αυτό, το βάζω εγώ, βρε. Μην μπερδεύεις. Εγώ την Κυριακή δεν κάνω κομπιτέ.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: αυτά. Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου. Με μπέρδευσε με τον Αποστόλη. Άντε, κλείνουμε. Ο Elvis Presley ζήλε και έχει σουβλατζίδικο στη χεραμωτή. Τι λέτε, ρε παιδιά. Πολύ το χάρηκα.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Μερκούρια 2026.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
1: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
1: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
2: 30 Αυγούστου.
1: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
2: Σας περιμένουμε.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ladies and gentlemen, please welcome. Celebon.
7: Telegr.
9: Fine. Yes, I'd love to.
10: Now, here comes the music.

Everybody's on the radio. Γεια σας. Καλό βραδάκι. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107,7. Με σελεμπονάτη μουσική, τραγούδια, επιλογές και μικρόφωνο Γιάννης Δράπης. Ωραία μέρα και η Τρίτη, 18 Αυγούστου. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με Beautiful South, Everybody's Talking, Talking and Talking and Nobody Say Something. Έτσι είναι. Πολύ μπλα μπλα, πολύ μπλα μπλα, θεά ουσία μηδέν και χάσιμο χρόνο. Χάσιμο χρόνο. Το να παρακολουθείς πολιτικές συζητήσεις στην τηλεόραση με όλα αυτά τα καινούργια βλαστάρια που θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα. Έως τις 11 στους 107,7 status fm.gr.

ζούμε πλέον σε ένα καινούργιο κόσμο που τίποτε δεν μας φαίνεται παράξενο. Έχουμε συνηθίσει στη λέξη τραγωδία, μας ντοπάρει λίγο έτσι την ντοπαμίνη, την ανεβάζει για να τσιμπήσεις και να διαβάσεις ποια είναι αυτή η τραγωδία. Η πιο συνηθισμένη λέξη στις πιασάρικες εφημερίδες είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται ευρέως για να δηλώσει κάτι συνταρακτικό, συγκλονιστικό, το οποίο έχει βεβαίως βάση το θάνατο,

και όλα είναι ένα ρίσκο. Ένα ρίσκο. Όσο για το ρίσκο, είχε πει ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ πριν πεθάνει, το να μην παίρνεις ρίσκο είναι ρίσκο. Έτσι το βλέπω εγώ. Love is just a drag. Ο κύριος είναι ο Μάλκολμ Μακλάρεν, ο μάνατζερ του punk rock συγκροτήματος Sex Pistols,

από την έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης μας. 28 βαθμοί θερμοκρασία εδάφους. Τα καλά νέα που μάθαμε είναι ότι στις 27 Αυγούστου γίνονται τα εγκαίνια του μετρό προς Καλαμαριά, γραμμή της Καλαμαριάς, και αμέσως μετά έρχεται το νέο μελλοντικό σχέδιο, το μετρό στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Θα το προλάβουμε.

Η κίνηση στους δρόμους της πόλης ελάχιστη. Συνεχίζουμε τις διακοπές. Only to fly. Chris Rea, 1995. Αυτό το ημερολόγιο διαλέξαμε για σήμερα να ανοίξουμε.

τω μεταξύ είναι και η εποχή που πρέπει να φύγουμε από τα μπαλκονίσια και να πιάσουμε και παραλίες. Η κυρία Αρσινόη Βελγιάννη μου στέλνει χαιρετίσματα από παραλία Ναυπλίου. Εκεί ακούν την εκπομπή και ταιριάζει τώρα με το Βιλνόε.

8 και 14 λεπτά ακριβώς. Καλώς ήρθατε, κύριε Κωνσταντίνε Καϊσερλή. Περιμένω και δελτίο καιρού από την ΚΟ, αλλά δεν μου στέλνεις. Και σε όλη τη μεγάλη παρέα μας στην ΚΟ, στη Λέρο Κάλυμνο και στην Ικαρία, γεια σου, Ανθιπολογαγέ.

καλοκαιράκι. Πολλοί τουρίστες ηραίων στην χώρα μας. Και μια ταξιδιωτική ιστοσελίδα ήθελε να διεξάγει μια έρευνα. Μια έρευνα με το ερωτηματικό: πόσο καλοί είναι οι Αμερικανοί τουρίστες για τους Ευρωπαίους. Η ταξιδιωτική ιστοσελίδα με το όνομα Upgraded Points ρώτησε άτομα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη σχετικά με τους Αμερικανούς και τους τρόπους τους στο εξωτερικό. Αν και τα αποτελέσματα δεν είναι εκπληκτικά, περιέχουν όμως μερικές εκπλήξεις. Για να διαπιστώσει πώς οι Ευρωπαίοι βλέπουν τους Αμερικανούς τουρίστες το 2025, η έρευνα ρώτησε 2.200 άτομα σε 22 ευρωπαϊκές χώρες και πάνω από 1.000 Αμερικανούς που έχουν επισκεφτεί την Ευρώπη πάνω από 2 φορές. Τα άτομα ρωτήθηκαν πώς πιστεύουν ότι τους αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι και γιατί. Η Γαλλία λοιπόν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι φιλόξενες για τους Αμερικανούς. Και η έρευνα έδειξε το 47% των Αμερικανών πιστεύουν ότι οι Γάλλοι έχουν αρνητική γνώμη για αυτούς και έχουν πέσει μέσα. Αλλά είχε ενδιαφέρον ότι παρότι το 15% των Γάλλων λένε ότι η χώρα τους δεν είναι φιλόξενη για τους Αμερικανούς τουρίστες, η Πορτογαλία είναι η χώρα που τους βρίσκει πιο ενοχλητικούς. Στη δεύτερη θέση λοιπόν μετά τη Γαλλία έρχεται η Ουγγαρία. Το 8,7% δεν θέλουν Αμερικανούς στο έδαφος τους. Η Νορβηγία, 8% των Νορβηγών δεν θέλουν Αμερικανούς στη χώρα τους. Η Δανία επίσης με 7,5% στην τέταρτη θέση και στην πέμπτη η Ισπανία με 6,9%. Τώρα όσον αφορά τις χώρες που βρίσκουν τους Αμερικανούς ενοχλητικούς, μετά την Πορτογαλία που το ποσοστό είναι 18-19 κοντά, την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το Βέλγιο επίσης με 18,5%, η Ιρλανδία με 17,5%, η Ολλανδία με 15% και η Δανία με 15% περίπου. Ανάμεσα όμως στις χώρες που αντιμετωπίζουν συνολικά αρνητικά τους Αμερικανούς είναι η Ολλανδία σε ποσοστό σχεδόν 40% και ακολουθείται από την Πορτογαλία, το Βέλγιο, τη Δανία και τη Σουηδία. Συνολικά λοιπόν η έρευνα διαπίστωσε ότι περισσότεροι από ένα στους 4 Ευρωπαίους αντιπαθούν Αμερικανούς τουρίστες. Η έρευνα περιλαμβάνει και τους Έλληνες. Περίμενε.

Μην νομίζετε όμως ότι οι Ευρωπαίοι σε μεγάλο ποσοστό τίθεται αρνητικά στους Αμερικανούς. Αντίθετα, υπάρχουν μερικές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πολύ θετική άποψη για τους Αμερικανούς και τα δολάρια τους. Να ξεκινήσουμε από την Πολωνία, την Ισπανία, Βρετανία, στην Ελλάδα και στη Λετωνία. Αυτές οι χώρες, σε αυτές τις χώρες μάλλον, είναι ευπρόσδεκτοι για διαφορετικούς λόγους βέβαια στην καθεμιά. Και παρόλο που οι Βέλγοι τους βρίσκουν ενοχλητικούς, το Βέλγιο είναι μία από τις πιο φιλόξενες χώρες για τους Αμερικανούς τουρίστες. Σύμφωνα πάλι με την έρευνα την ίδια. Άλλες χώρες που θεωρούν τον εαυτό τους φιλόξενο είναι η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ιταλία και η Ολλανδία, αν και τουλάχιστον στα μάτια των Αμερικανών η φιλοξενία τους εξαρτάται από την πολιτική της κάθε χρονικής περίοδου. Καταλαβαίνεις τώρα. Ωστόσο, αν και το 80% των Αμερικανών πιστεύει ότι το μεταβαλλόμενο πολιτικό κλίμα επηρεάζει τις απόψεις των Ευρωπαίων, μόνο ένας στους πέντε ή περίπου το 20% των Ευρωπαίων συμφωνεί με αυτό. Because that's life.

Να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στον φίλο και παλιό συνεργάτη εδώ στον Status, τον φίλο μου το Στέλιο τον Κυπαρίσι, ο οποίος μου στέλνει από το Καντράν το ραδιόφωνο γράφοντάς μου Classy Moondog Prefab Sprout. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Στέλιο. Καλή διαδρομή και προσέχουμε όταν οδηγούμε. Τον Έαντα από τον Ναύπλιο και εγώ σε όλους μας υγεία, σε όλους μας φίλε Έαντα, σε όλους μας η εκπομπή θα κυλήσει όπως ξεκίνησε, έτσι κλάση όπως γράφει και ο Στέλιος ο Κυπαρίσης.

Without your love, without or with. Φτάνουμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου. 11 και 28 λεπτά. Η Θεσσαλονίκη παραμένει καθαρή από αυτοκίνητα, εννοείται. Ελάχιστη κίνηση, τουλάχιστον στους δρόμους της πόλης. Αύριο θα είναι κλειστό και ένα κομμάτι της περιφερειακής για τα έργα στο flyover. Θα σας ενημερώσουμε λίγο later. Without or with your love. Στον αέρα του κόσμου, στάτους 107,7. Γεια σου Αλέξανδρε Βουλγαρίδη. Γεια σου Άννα, κυρία Τέρη. Ο Δημήτρης Ολιάσης από το Κρεβατονήσι. Μη μου πεις τώρα 16 Αυγούστου αρρώστησες από γρήπη. Τον φίλο, τον Δημήτρη τον Τζιλεγκύρη και τη δικιά μου την μεγάλη ευχή για καλή διασκέδαση. Λεόν στα καθέκαστα.

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
7: Ladies and gentlemen, please welcome.
8: Celebon.
9: Telegr.
10: Fine. Yes, I'd love to.
11: Now, here comes the music.

Συνεχίζεται η δίκη της Meta και του Mark Zuckerberg. Εν τω μεταξύ, όσον αφορά τα γυαλιά που φορούσε ο υπουργός, ο κύριος Άδωνης, γυαλιά της Meta, αυτά τα γυαλιά είναι και μια ευκαιρία να ξαναζήσετε κάθε στιγμή ενός απέσιου δείπνου, ενός απέσιου πάρτι. Διότι η Meta υπόσχεται την επόμενη εξέλιξη αυτών των έξυπνων γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης, που θα μπορούσε να μετατρέψει την ζωή μας σε βίντεο με τις καλύτερες στιγμές σε στυλ, ξέρεις, Sport Center. Η εταιρεία λοιπόν κατέθεσε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου που εντοπίζει αυτόματα ποιον βλέπεις, αποθηκεύει βίντεο αυτού του ατόμου και παρουσιάζει στον χρήστη των έξυπνων γυαλιών ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές αυτού στο τέλος της ημέρας. Λάθος. Imagine America 2026.

Everything But The Girl, τραγούδι του 1990. Δεν τη χρειαζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη και για άλλη μία φορά επιβεβαιώνεται και ο Brian May με μία φάρσα που συνέβη στο Κεντάκι. Οι γονείς στο Κεντάκι λοιπόν εξοργίστηκαν όταν ανακάλυψαν ότι το φρικτά ανακριβές εκπαιδευτικό υλικό που διανεμόταν στους μαθητές του γυμνασίου τους είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Και επειδή υπάρχουν πολλές τεχνητές νοημοσύνες, ίσως αυτή η τεχνητή νοημοσύνη να ήταν η πιο φθηνή στο εμπόριο και το δημόσιο θεώρησε σωστό να αγοράσουν αυτήν. Αλλά οι μαθητές του γυμνασίου στο Farnsley, στο νότιο δυτικό Louisville, στάλθηκαν στο σπίτι με ένα πακέτο γεμάτο παρεστήσεις τεχνητής νοημοσύνης την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς. Η πιο προφανής ένδειξη ήταν πρώτα απ' όλα ένας χάρτης της Βόρειας Αμερικής, ο οποίος περιείχε μερικά εκπληκτικά ορθογραφικά λάθη στα ονόματα των πολιτιών. Χαμένες πόλεις και παράξενες περιοχές που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Για παράδειγμα, το Κεντάκι ονομάστηκε Βενέκι, ενώ το Τέξας και η Λουιζιάννα επαναπροσδιορίστηκαν ως Τάξας και Λουκούγκ. Τι σχέση έχει η Λουιζιάννα με το Λουκούγκ? Καμία. Αλλά πρόσεξε τώρα να δεις τι έχει συμβεί με τη Νότια Ντακότα. Βγήκε αλόβητη η Νότια Ντακότα. Την έγραψε αλόβητη. Η Βόρεια όμως, η αντίστοιχη Ντακότα, ονομάστηκε North Dakota. Άλλες συμμετοχές είναι η Αριζόνα και το Νέο Μεξικό, που έγιναν Αριζόνι και Νιου Μιζόνι, ενώ η Οκλαχώμα εκφυλίστηκε τελείως σε Ολκχώμα. Τι να πεις τώρα, αυτά τα είδανε και οι γονείς και εξοργίστηκαν. Επικοινώνησαν κατευθείαν με τη διεύθυνση, η οποία διεύθυνση δεν ήξερε τίποτε. Αυτά οι εκπαιδευτικοί τα εκτύπωσαν και τα έδωσαν στους μαθητές για ανάγνωση, έτσι να γνωρίσουν τη χώρα στην οποία ζουν. Και ακόμα και όταν η απόδοση με τεχνητή νοημοσύνη έδωσε σωστά τα ονόματά της, οι τοποθεσίες που έδωσε τα ονόματα ήταν φρικτά παραμορφωμένες, διότι την πρωτεύουσα της Κούβας στην Αβάνα την έβαλαν να βρίσκεται στη Χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού. Ορισμένες πολιτείες όπως το Μίτσιγκαν και η Καλιφόρνια δεν άξιζαν κανένα όνομα, δεν αναφερόντουσαν καθόλου, ενώ κάποιες άλλες είναι χωρισμένες σε φανταστικά βασίλεια. Η Στέισι Μόρις, μία μητέρα, δήλωσε, στο Ιλινόις βέβαια, εκεί κόλλησε, επειδή το Ιλινόις ξεκινάει με Β, Βιλινόις. Η Στέισι Μόρις, μια μητερούλα από το Κεντάκι, της οποίας ο γιος της έφερε σπίτι ένα από αυτά τα πακέτα, ξεφώνιζε, είναι τρελό, τηλεφωνεί αμέσως στη διεύθυνση του σχολείου, στέλνει και email στους εκπαιδευτικούς, το email το στέλνει και ο διευθυντής στους εκπαιδευτικούς σχετικά με το πακέτο, συμβουλεύοντάς τους τελικά να αντιγράψετε τις 17 σελίδες υλικού που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και να τις ελέγξετε πριν τις μοιράσετε στους μαθητές και να τις φέρετε και για ένα έλεγχο από το γραφείο μου, σας παρακαλώ.

Βαβυλώνα, η σύγχρονη Βαβυλώνα είμαστε. Ή μάλλον η Βαβυλώνα του μέλλοντος. Χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία Κουτσουράη, στο Στέργιο Αργυρίου, στην κυρία Λένα Σβένιξον και στο Χρήσο Βογιατζόγλου. Θα επιστρέψω σύντομα, μην ανησυχείς. Επίσης την Τελέσιλα, η οποία μου γράφει αλόρα στιγμιότυπο από τον μαγικό χωροχρόνο του γύρου της Αρβανιτιάς, στο βάθος η ομώνυμη παραλία, στα ριζά του ηρωικού Παλαμιδίου, εν ναυπλίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατατόπιση, πολύ ωραίο, πόπο, εξωγήινο σκηνικό. Ένα ωραίο σκηνικό το οποίο θα μπορούσε να παίξει στην ταινία Οδύσσια, τουλάχιστον όσον αφορά το άντρο του Κύκλοπα. Τι ωραία τις παραλίες, μια, μπράβο. Μπράβο Τελέ, την κυρία Αρσινόη. Και τις παραλίες της Κόπου μου στέλνει ο Κώστας, ο Καϊσερλής.

Εν τω μεταξύ, μια τελευταία πληροφορία. Τροχαίο ατύχημα στο περιφερειακό Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Νεάπολης, και υπάρχει αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά. Τα μάτια σε 24.

Επίσης θα είναι κλειστό το τμήμα μεταξύ των κόβων K10 Κωνσταντινουπολίτικα και K9 της Τούμπας στο ρεύμα προς δυτικά το βράδυ αύριο. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες για την περάτωση του flyover. Αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία από τις 11 την Τετάρτη έως τις 5 της Πέμπτης πρωινή. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινουπολίτικα και K9 Τούμπα. You'll get over it, they say. Plenty of fishes in the sea. Αλλά δεν θα μείνετε έτσι. Η τροχέα ανακοινώνει ότι η κίνηση των οχημάτων προς δυτικά θα εκτρέπεται μέσω των οδών Σταγυρίτη, Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα, προκειμένου να επανέρχεται στην περιφερειακή μέσω του κόμβου K9. Ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά. Ιδιαίτερα προσεκτική αύριο το βραδάκι και να ακολουθείτε παρατήτως τη σήμανση για να αποφύγετε και κυκλοφοριακά προβλήματα. Τόσο απλό, τόσο απλό, κατανοητό. K9, K10 και Boy George στο soundtrack Too Much Love από τον πρώτο προσωπικό του δίσκο του 1991.

0: really hurt me, baby.
1: Απολαυστική η Tina Turner, Unfinished Sympathy.
0: So without a mind, your body without a heart, I'm missing.
1: Το πρώτο ακούσαμε από τους Massive Attack. Υπέροχη διασκευή.

καλώς στο Θανάση Ευσταθίου, καλώς ήρθες στην παρέα μας και τον Θοδωρή. 8:59. Τελευταίο τραγούδι της πρώτης ώρας, Dan Hartman, The Love in Your Eyes. Φαίνεται.

0: Ελενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Αν φτιάχναμε ένα άγαλμα του πιο Έλληνα από όλους τους Έλληνες, ποιος θα ήταν αυτός?
10: Ο Μέγας Αλέξανδρος.
11: Ο Ντετοκούμπο.
12: Η Ελένη Φουρέιρα.
13: Ο κολλητός μας.
14: Ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής που να κρατάει ένα μικρόφωνο. Ο Σνίκ, ο Σνίκ, ο Σνίκ.
9: Πού θα το βάζεις το άγαλμα του Σνίκ?
14: Πριν την Ακρόπολη, έτσι όπως είναι, στην είσοδο για να το βλέπουν όλοι.
15: Ladies and gentlemen,
16: Σιλερμπόμ
17: με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Ω, μου ήρθε μήνυμα από Ηράκλειο Κρήτης. Σε ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Μέσα στο θερμαϊκό έχουμε ακροατές που χορεύουν στη θάλασσα με τα τραγούδια της καρδιάς σας. Τι ωραία που το θέτει, Άννα. Γεια σας, κύριε Περικλή. Αγαπητέ κύριε Περικλή. Βρε τώρα το μήνυμα, Ανέστη. Σε λεμπόν, Ανέστη.

Κυρία Ελένη Χαρίτου και κύριε Σίμω, καταρχάς σας ευχαριστώ που είστε στην παρέα σχεδόν κάθε βράδυ, αλλά να μας προτείνετε και σε γειτόνισσες και σε γειτόνους, αυτό μας ξεπερνάει και σας ευχαριστούμε διπλά λοιπόν. Μου γράφει να δηλώσουμε την παρουσία μας η κυρία Ελένη, Σίμος Ελένη, και μετά συνεχίζει: μόλις εσείς στήσα στη γειτόνισσά μου, σε άκουσε από τον μπαλκονίσι μας. Και τα δικά μου φιλιά.

Έλα Καραπολιτίδη, τώρα πιάσαμε τις λίμνες και τις πολιτείες. Κατέβηκες από τα βουνά, ε. Ναι, πολύ κρύο.

Τώρα βέβαια για την τεχνητή νοημοσύνη διαβάζεται και τη μία πλευρά και την άλλη. Φυσικά ένας παραγωγός ποτέ δεν θα κατηγορήσει το προϊόν του, διότι πιστεύει ότι πληρεί όλα τα στάνταρ. Αλλά πολλοί πελάτες παραμένουν διστακτικοί και δεν αγοράζουν εύκολα τεχνητή νοημοσύνη, διότι διαπιστώνουν ότι αυτή η διαδικτυακή αγορά κατακλείζεται από άχρηστα στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά είναι κάποιος διατεθειμένος να πληρώσει πραγματικά για αυτά? Είναι ένα ερώτημα. Οι χρήστες εντωμεταξύ στέλνουν και ένα σαφές μήνυμα. Η αγορά κατακλείζεται από στοιχεία ενεργητικού που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία αντιπροσωπεύουν 1 στα 6 μοντέλα. Με άλλα λόγια, σχεδόν κανείς δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει για τα σκουπίδια της τεχνητής νοημοσύνης, πράγμα που σημαίνει ότι είναι οικονομικά σχεδόν άχρηστη. Οι αγοραστές, βλέπεις, ψηφίζουν με τα πορτοφόλια τους και το περιεχόμενο που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί την ανθρώπινη νοημοσύνη. Η τάση αυτή δηλώνει ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο κενό που υπονομεύει την υπόθεση ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει την αγορά. Σιγά. Οι αριθμοί εσόδων λένε το αντίθετο. Και η άρνηση των αγοραστών να πληρώσουν για μοντέλα που παράγονται

από τεχνητή νοημοσύνη, λέει κάτι πολύ μεγαλύτερο από το «όχι ευχαριστώ». Είναι ένα σημάδι του πόσο εμπιστεύονται την ίδια την παραγωγή της τεχνητής νοημοσύνης.

Και αυτό αφήνει και ένα ερώτημα που η βιομηχανία αποφεύγει να το απαντήσει και το αποφεύγει και να το ακούσει. Ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να είναι φθηνότερο στην παραγωγή, αλλά πόσο αξίζει στην πραγματικότητα?

Λευτέρης οδηγεί στον ΒΟΑΚ της Κρήτης, στην Εθνική Οδό της Κρήτης. Επιτέλους έπεσαν οι άνεμοι, ελπίζοντας σε μπάνιο στη θάλασσα, γιατί όχι. Θερμοκρασία 27, την ίδια ακριβώς και εμείς εδώ, Θεσσαλονίκη.

Όσοι είστε διακοπές σε κρεβατονίσια, να σηκώνεστε λίγο, διότι θα το χρειαστούν και άλλοι που ψάχνουν εξαπλώστρες. Οπότε αφήστε λίγο χώρο και για τους υπόλοιπους, κύριε Δημήτρη μας. Ω, χαιρετίσματα και στον κύριο Ξενοφόντα. Πολλοί κόσμος εντωμεταξύ και στο Facebook, και σας ευχαριστώ πολύ, μαζευτήκαμε πραγματικά αρκετοί και θα δούμε τι θα γίνει έτσι. Κομμάτι. Γεια σας κυρία Χρυσούλα, ωραίες οι διακοπές στην ΚΟ. Βέβαια. Το Σάββατο Καμπακτσί στο Ποσίδι. Στον Νίκο Δελιγκά, γεια σου ρε Νικόλα. Τον Αντώνη Τσαβδάρη στην Έδεσα, τον κύριο Κώστα Καρτά και την κυρία Μαρία Γισάρη. Έδεσα, σήμερα πήρα νερό πέλας. Πέλας ορεινό.

1995. Swing Out Sister. Γεια σου Μαρίνα.

Γιάννη Παπούλη, χρονιά σου πολλά φίλε, απόλαυσε τα γενέθλιά σου. Εμείς φροντίζουμε με τις μουσικές από εδώ, εσύ στην Go και στην Πανωρέα Κονταξή. Ωραίο όνομα, Πανωρέα, ωραίο. Και το γλυκό μας το μαράκι, η Μαρία Τουρμούση που έχει γενέθλια και αυτή, είχε μάλλον εχθές. Τώρα είδα το μήνυμά σου.

Και η Λαϊκή Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι του Κονγκό, βιώνει αυτή τη στιγμή την πιο θανατηφόρα επιδημία έμπολα που έχει καταγραφεί ποτέ, με τουλάχιστον 2.500 θανάτους, μεταξύ 4.945 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από το Μάιο. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά την επιδημία της κεντροαφρικανικής χώρας στην περίοδο 18-20, η οποία είχε στοιχήσει τη ζωή σε 2.300 ανθρώπους. Η επιδημία αυτή είναι η δεύτερη πιο θανατηφόρα παγκοσμίως, πίσω από την επιδημία της Δυτικής Αφρικής του 2014-16, που σκότωσε περισσότερους από 11.000 ανθρώπους. Κάποιος θα έλεγε, δεν είναι και πολλοί, πόσοι χαθήκανε στον COVID. Ο ιός αυτός, έμπολα, εξαπλώνεται 5 φορές πιο γρήγορα από προηγούμενα κρούσματα στο Κονγκό, φτάνοντας στα 2.000 κρούσματα σε περίπου 2 μήνες, σε σύγκριση με περισσότερους από 10 μήνες κατά την προηγούμενη διάρκεια. Και πιστεύουν οι γιατροί ότι ο ιός έμπολα μεταδίδεται φυσικά από φουρτοφάγες νυχτερίδες και μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά. Το σπάνιο στέλεχος Μπούντι Μπούγκιο προκαλεί την επιδημία και δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή συγκεκριμένη θεραπεία.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πάντως δεν το αφήνει να πέσει κάτω. Χτυπάει το καμπανάκι για πανδημία. Αλλά αυτή η έρημη χώρα με τις ένοπλες συγκρούσεις που έχει, με την παραπληροφόρηση, με τις κακές υποδομές, αλλά και τις τεράστιες απεργίες των απλήρωτων εργαζομένων στον τομέα της υγείας, έχουν φέρει το χάος στις προσπάθειες, έτσι τουλάχιστον για τον περιορισμό του ιού, που δεν φαίνεται στο βάθος.

και ο COVID, όπως ισχυρίζονται οι περισσότεροι, ξεκίνησε από την Κίνα. Γιατί όχι αυτή τη φορά από την Αφρική, να το γλεντήσουμε άλλη μια φορά.

Εν τω μεταξύ, κανείς δεν μπορεί να σου πει τι να κάνεις όταν βρίσκεσαι και είσαι και έμπειρος και είσαι και μηχανικός, όταν βρίσκεσαι στο διαστημικό σταθμό Μυρ. Ο Ρώσος αστροναύτης ο Αλεξάνδρας Σερέμπροφ ήταν ο πρώτος αστροναύτης το 1993, ο οποίος έφερε το Nintendo Game Boy στον διαστημικό σταθμό Μυρ. Και έτσι έγινε το Tetris, το πρώτο βιντεοπαιχνίδι στο διάστημα. Βέβαια, ο Ρώσος είχε άφθονο χρόνο να παίξει κατά τη διάρκεια της αποστολής και έπαιζε Tetris στις ώρες εκτός εργασίας του. Ως αποτέλεσμα, το κλασικό παιχνίδι έκανε τροχιά γύρω από τη γη περισσότερες από 3.000 φορές, χωρίς να το καταλάβει ο Ρώσος. Είναι η πιο επικίνδυνη δουλειά που μπορείς να κάνεις. Και από το παραμικρό λάθος να εξαφανιστείς στο διάστημα. Και μετά να μας επιστρέψεις με ένα UFO και να μας το παίξεις εξωγήινος. Δεν είναι σενάριο, είναι πραγματικότητα.

We are very high. Yes. Status 107.7. The radio station. Your lovely radio station. Greetings to United States. Astoria. Manhattan. Γεια σου Ξένια. Αυστραλία, Παζίνας Αντώνης, έξαρχος Ουρλίγκας, one of the best businessmen. Σ' ανέβασα.

αυτή τη στιγμή σε κάποιες πολιτείες, αρκετά μεγάλες, συμβαίνει το εξής περιστατικό. Πολλοίς κόσμος παρουσιάζει έντονη ευκύλια και δεν προλαβαίνουν να μπουν στην τουαλέτα. Εκρηκτική διάρρεια μιλάμε.

0: Η κατά σειροήν εκρηκτική διάρρεια που συμβαίνει στι 47 πολιτείες των Ηνωμένων USA προκαλούνται από ένα μικροσκοπικό παράσιτο που έχει βρεθεί ότι μολύνει προσυσκευασμένα μαρούλια γνωστής εταιρείας, πουλώντας τα ως σαλάτες έτοιμες. Αλλά τώρα τελευταία έχει αρχίσει μια κάθοδος της εκρηκτικής διάρειας, έγινε απλά ευκύλια. Και παρά το γεγονός ότι ο Kennedy Jr. δήλωσε ότι η κατάσταση, παιδιά, είναι υπό ελεγχό σχεδόν ακριβώς πριν από ένα μήνα. Και σήμερα, ή μάλλον το Σαββατοκύριακο, το προηγούμενο, η γερουσιαστής των Δημοκρατικών από τη Μασαχουσέτη, η Elizabeth Warren, επέκρινε τον Υπουργό Υγείας Robert Kennedy Jr. με επιστολή της για την καταστροφική αντίδρασή του στο ξέσπασμα κυκλοσπορίασης. Και ο άνθρωπος εξηγεί ότι τον επιβραδύναμε, το σταματήσαμε αυτό το πράγμα, τουλάχιστον. Αλλά τα τελευταία στοιχεία των κέντρων ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων υπάρχουν πάνω από 24.000 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα κυκλοσπορίας που εκτείνονται σε 47 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από μια μαρουλοσαλάτα.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Φίλοι και φίλε, απευθύνομαι προσωπικά σε σένα. Απευθύνομαι στη λογική και στην καρδιά σου. Στη μνήμη και στη διορατικότητά σου. Το προσκλητήριό μας είναι πανεθνικό, πανδημοκρατικό και παλαϊκό. Δίνουμε το χέρι σε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα να αγωνιστούμε και πάλι μαζί για μια Ελλάδα δημοκρατική και προοδευτική. Για μια Ελλάδα ανεξάρτητη, σύγχρονη και δυνατή. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ με το δημιουργικό του έργο και το θετικό του απολογισμό. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ με το ρεαλιστικό και το ελπιδοφόρο πρόγραμμά του. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ με τις νέες δεσμεύσεις του, με τις νέες προτάσεις, με τις νέες προτεραιότητές του, με τους νέους και έμπειρους ανθρώπους. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, σιγουριά για το παρόν, ελπίδα και προοπτική για το μέλλον. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο και δυνατό, ανανεωμένο, σύγχρονο, δημιουργικό.

Εδώ είναι Αντρέα, εδώ είναι, εδώ είναι. Μας κατσικώθηκε, αλλά είναι πολύ κοντό. Όλοι εδώ είναι, όχι μόνο το Πασόκ, όλοι εδώ, όλοι. Μυρίστηκαν χρήμα, αλλά μέχρι εκεί πάει το μυαλό τους.

όσοι παρακολουθούσατε το X-Files, αυτή την υπέροχη σειρά αμερικανικής παραγωγής με την Σκάλη. Ναι. Τι έλεγε με την έναρξη το X-Files? The truth is out there. Η αλήθεια είναι εκεί έξω. Και πραγματικά έτσι είναι. Η αλήθεια είναι εκεί έξω και ταυτόχρονα όμως τα ερευνητικά μυαλά είναι βυθισμένα σήμερα στην αναζήτηση της απόδειξης ότι υπάρχει ή όχι η απόδειξη, συγκεκριμένα η απόδειξη ότι τουλάχιστον ορισμένα άγνωστα ανώμαλα φαινόμενα, τα UAP, προέρχονται από κάπου πέρα από τη Γη. Το ακρονίμιο UAP αρχικά σήμαινε αγνώστου ταυτότητας εν αέρια φαινόμενα, ένας όρος που ο ίδιος ήταν μια μετονομασία του αγνώστου ταυτότητας υπτάμενων αντικείμενων ή τη UFO. Και το UFO ήταν ένα είδος αντικατάστασης έτσι των κοψών, των κομψών, πολύ κομψών, υπτάμενων δίσκων. Flying saucers. Όποια και αν είναι η ορολογία, η αλήθεια και η απόδειξη στη σημερινή κατακαιρματισμένη και κάπως συνωμοσιολογική κοινωνία θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως παράξενοι σύντροφοι, strange aliens. Με sweet harmony, πως ταιριάζει. Βραδάκι στην έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης, 9 και 39 λεπτά στον αέρα του κόσμου. Σελεμπών. Σελεμπών.

Η κίνηση στην πόλη γενικά και στο περιφερειακό αλλά και στους κεντρικούς δρόμους θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Εκτός από ένα μποτιλιάρισμα που βλέπω εκεί στο σηματοδότη, την διασταύρωση ιατρού Γογούση, όχι. Στη διασταύρωση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά. Εκεί που υπάρχει και σηματοδότης. Και μια πινακίδα για αυτούς που πηγαίνουν προς την πόλη. Κέντρο, η πινακίδα απαγορεύει να στρίβουν αριστερά, να μπουν σε ένα στενάκι που είναι ακριβώς απέναντι. Παρ' όλα αυτά δημιουργείται και ουρά με ανυπόμονους να κόψουν την κυκλοφορία από την Λαγκαδά για να περάσουν απέναντι, ενώ απαγορεύεται. Υπάρχει και σήμα εκεί και ποτέ δεν είδα έναν τροχαίο, ένα βίας να κάθεται στο σημείο για να ρίχνει και καμιά κλίση. Να ανέβουν τα έσοδα ρε παιδιά, να πληρώνεστε περισσότερο. So many people, so many languages, it's a Babel. Amen, amen.

Θα πρέπει εντωμεταξύ να εμπεδώσουμε καλά ότι η ανθρωπότητα είναι αυτοματοποιημένη και ξέρει πότε πρέπει να γονιμοποιεί και πότε πρέπει να σταματά. Τουλάχιστον για τα δυτικά κράτη, τα οποία πραγματικά έχουμε μία μακρόχρονη κρίση. Με χώρες οι οποίες, οι περισσότερες νότιες χώρες, δεν έχουν βιομηχανική παραγωγή. Οι πλούσιες είναι στο βορρά. Και τα λεφτά βεβαίως θα πάνε σε κάποιες επενδύσεις προγραμματισμένες με σχέδιο μακροχρόνιο σχέδιο, όχι βραχυχρόνιο, σε πρώτη φάση. Διαπιστώνω όμως, κάνοντας έτσι μία βόλτα με το αυτοκίνητο με τον αδερφό στους δρόμους, σε μερικές συνοικίες, στο κέντρο, ετοιμάζονται καινούργια κτίρια, ετοιμάζεται η πόλη να καθαριστεί. Βέβαια, για να καθαρίσουν οι οικοδομές, οι οποίες είναι μπουτζουρωμένες από σπρέι, θα πρέπει να το αναλάβουν οι ιδιοκτήτες της οικοδομής αυτής, να καθαρίσουν την οικοδομή τους. Μην περιμένουν δηλαδή ο Δήμος να καθαρίζει πέρα δόθε. Και επειδή τα περισσότερα γκράφιτι είναι μαύρα και αφορούν τον ΠΑΟΚ, αυτόν τον πολιτιστικό σύλλογο, καλό θα ήταν ο πρόεδρος να χρηματοδοτήσει, το έκανε μία φορά, για να βγάλουν τα συνθήματα, να αφαιρέσουν τα συνθήματα από κάποια μνημεία, αγαλματάκια. Για άλλη μια φορά μπήκαν αρκετά εκατομμυριάκια στο ταμείο. Δώστε και σε αυτά τα κομψά παιδιά μερικά χρήματα να καθαρίσουν την πόλη. Πάντα ιδιωτική πρωτοβουλία προλαβαίνει τις καταστροφές.

δεν έχουμε σπουδές εκδηλώσεις στο νησί της κύριε Κώστα. Στην Κρήτη εντωμεταξύ έχουν συμβεί πολλά γεγονότα με εμφανίσεις υπτάμενων αντικειμένων. Αλλά έχουν μια κακή συνήθεια. Πηγαίνουν και εμφανίζονται σε λαϊκούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν μπορούν να περιγράψουν τι ακριβώς είδαν. Αλλά όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν τι βλέπουν και μπορούν να το περιγράψουν, διαπιστώνεις ότι πρόκειται για πραγματικά παράξενο γεγονός. Κυριακή ξημερώματα, γυρνώντας από το πανηγύρι στο ορεινό καστέλι Λασιθίου, έπρεπε να περάσω μέσα από τα Μάλια. Γύρω στις 3. Μέσα στο κεντρικό βρέθηκε μαύρη μηχανή ξάπλα στην λωρίδα μου, χωρίς να υπάρχει άνθρωπος τριγύρω. Τηλεφωνώ στο 100 και μετά περίπου 18 λεπτά απάντησε ένας αγουροξυπνημένος που είχε βάρδια. Είχε και πολύ βαριά κριτική προφορά. Άντε να συνεννοηθείς. Εγώ να του λέω το συμβάν και αυτός να επιμένει να πάρω χαρτί και μολύβι να γράψω ένα τηλέφωνο από το τμήμα της Χερσονήσου. Να του λέω οδηγώ και δεν έχω χαρτί κλπ. Και δεν ξέρω τι έγινε. Ή κάποιο επόμενο αυτοκίνητο πέρασε πάνω από την παρατημένη μηχανή. Ή μπορεί να ήταν και κάποιο σχέδιο διαρρηκτών. Ξέρεις, αφήνουν τη μηχανή εκεί, σταματάς εσύ, κατεβαίνεις κάτω να δεις δεξιά-αριστερά και ξαφνικά σου πετάγονται μέσα από τα χόρδα και τους θάμνους 2 ντρεβίσιδες με ένα όπλο και σου ζητάνε ό,τι έχεις και δεν έχεις. Πιο συνηθισμένο δεν είναι? Το έχουμε δει και σε αμερικάνικες ταινίες. For the first time, Ray Charles and Aretha Franklin, the king.

1968, ο Ray Charles και η Aretha Franklin αποφασίζουν να διαφημίσουν την Coca-Cola. Γράφουν το τραγούδι, το συνθέτουν και το ερμηνεύουν. Ενθουσιάζονται. Η μάνατζερ της Coca-Cola βέβαια στοίχισε κάποια εκατομμύρια, αλλά δεν ανακοινώθηκε ποτέ πόσα εκατομμύρια στοίχισε αυτό το σποτάκι με αυτούς τους δύο superstar. Και εκείνη την εποχή ήταν πανάκριβα τα κασέτους. 1968. Εν πάση περιπτώσει, όσο και να στοίχισε, λίγησαν δύο μεγάλοι καλλιτέχνες της soul και της blues στα χρήματα και στις μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες. Στη συνέχεια μπορεί να αρνήθηκε δεύτερη πρόταση, αλλά δεν το ξέρουμε. Μετά από πολλές διαφημίσεις με πολλούς superstar ηθοποιούς του Hollywood, οι διαφημιστές διαπίστωσαν ότι οι διαφημίσεις αυτές δεν τραβάνε, δεν αποδίδουν. Διότι η διαφήμιση πρέπει να λέει την αλήθεια.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τα γεγονότα στη Δερίνια, ο Νιαζί Κιζίλ Γιουρέκ, ευρωβουλευτής Τουρκοκύπριος, περιγράφει όσα έζησε και καταγγέλει τη συνεργασία του τουρκικού κράτους, του παρακράτους και των εθνικιστικών οργανώσεων. «Ντράπηκα που είμαι Τουρκοκύπριος», είπε.

0: Η ώρα είναι 10, θα διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. We'll be right back.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
7: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Ο πατέρας σας ξύπνησε από το κόμμα. Ελάτε.
9: Πατέρα.
10: Άντρα μου.
11: Πατέρα.
12: Πατέρα, πώς είσαι?
13: Τώρα που σας βλέπω, μια χαρά.
14: Το μαγαζί μας.
13: Πώς πάει το μαγαζί μας?
12: Το μαγαζί μας.
14: Ναι.
12: Το μαγαζί μας. Τι, μπαμπά. 6 χρόνια τώρα που ήσουν σε κόμμα, έχουν γίνει πολλά, ε. Το μαγαζί.
14: Τι το μαγαζί?
12: Το μαγαζί έκλεισε.
14: Έκλεισε.
12: Υποχρεώσεις ήταν πολλές. Οι φόροι αυξήθηκαν, ο κόσμος δεν ψώνιζε. Είχαμε έλλειψη ρευστού.
14: Και δεν πήρατε ένα δάνειο?
12: Η τράπεζα ήταν κλειστή, ρε πατέρα.
14: Καλά Κυριακή πήγατε. Γιατί δεν πήγατε την άλλη μέρα?
8: Και την άλλη μέρα κλειστή ήταν.
14: Τέλος πάντων. Ας το ξεχάσουμε το μαγαζί.
12: Το ξεχάσαμε κιόλας.
14: Έτσι κι αλλιώς βγαίνω στη σύνταξη όπου να είναι.
12: Έξα ακόμα μερικά χρονάκια.
14: Όχι, πώς, τώρα βγαίνω.
12: Έχεις.
14: Α, 12, 13, 14, βγαίνω, τώρα βγαίνω.
12: Ρε πατέρα, ακόμη δεν ξύπνησες, τα ξέρεις όλα.
14: Καλά, τέλος πάντων, κοιτάξτε να δείτε. Βλέπετε πως θα φέρνει η ζωή. Γι' αυτό κι εγώ λοιπόν αποφάσισα να γράψω τα σπίτια στο όνομά σας.
12: Τα σπίτια?
14: Ναι.
12: Όχι, πατέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Εμένα δεν μου αξίζει. Γράψω στη Μαρία. Αυτή στάθηκε δίπλα σου συνέχεια.
8: Όχι, δεν χρειάζεται, πατέρα. Εγώ τι έκανα, το έκανα χωρίς αντάλλαγμα.
12: Και με έμφυα.
14: Τι είναι αυτό?
12: Ένας φόρος για τα σπίτια. Μπήκε με το μνημόνιο.
14: Μνημόνιο.
12: Μνημόνια. Τρία.
14: Μα καλά, τόσο καιρό ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο?
12: Μισό λεπτό να τους μετρήσω. Λοιπόν, από το 2009 που είσαι σε κόμμα, έχουμε και λέμε Νουδού Πασόκ, Πασόκ με Νουδού και Λάος, Νουδού με Πασόκ Μαρ, ΣΥΡΙΖΑ με Καμένο, το θυμάσαι την Δημοκρατία.
14: Ναι,
12: αυτός. Και τώρα η κυρία Θάνου.
14: Δεν βγάζω άκρη.
12: Αν μη στεναχωριέσαι, σε λίγες μέρες έχουμε εκλογές, ε.
14: Εγώ ξαναπέφτω σε κόμμα και σε 4 χρόνια που θα ξαναγίνουν εκλογές, ξυπνήστε με, αν πάει κάτι καλά.
12: Σε 4 χρόνια. Για 3 μήνες.
15: Τους πληρώσαμε ακριβά. Τώρα ποτάμι.
16: Η ώρα είναι 10.
17: Ladies and gentlemen,

Λοιπόν, αν αγαπάτε την Οδύσσια και θα θέλατε να δείτε μια απλοκή βασισμένη στην πιο δημοφιλή ταινία αυτού του καλοκαιριού, ο Ντένις Μακδόναλντ έχει καλά νέα για εσάς. Έχει ήδη γραφτεί μια νέα εκδοχή του επικού ποίηματος του Ομήρου. Ανοίξτε και μία βίβλο και θα μπορέσετε να δείτε πόσο όμηρος, ο τυφλός ποιητής και δημιουργός του αρχαίου επικού ποίηματος, επηρέασε επίσης μερικές από τις πιο δημοφιλείς ιστορίες για τον Ιησού σε σημαντικά τμήματα της Καινής Διαθήκης, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Μακδόναλντ. Από την άλλη μεριά, η υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν έχει πυροδοτήσει συζητήσεις για τη γεωπολιτική, την επιλογή μιας γυναίκας με σκούρο δέρμα για το ρόλο της ωραίας Ελένης και το τρασέξουαλ ηθοποιό που ενσαρκώνει έναν Έλληνα πολεμιστή, τη Αχιλλέας. Όμως ο Μακδόναλντ είναι βιβλικός μελετητής και βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ελάχιστα προβεβλημένης συζήτησης για το έργο του Ομήρου, η οποία προετοιμαζόταν εδώ και χρόνια. Ο Μακδόναλντ και μια μικρή ομάδα άλλων βιβλικών ειδικών ισχυρίζονται ότι το DNA των επικών ποιημάτων του Ομήρου είναι παρόν σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Μεγάλες κουβέντες. Κλασικές βιβλικές ιστορίες όπως ο Ιησούς που περπατά πάνω στο νερό, η συνάντησή του με έναν δαιμονισμένο άντρα που ζούσε ανάμεσα στους τάφους και ο Παύλος που εκλαμβάνεται ο Θεός μετά από ένα ναυάγιο, εμπνεύστηκαν από την Οδύσσια και την Ιλιάδα του Ομήρου, σύμφωνα με τους ίδιους. Ο Μακδόναλντ λέει ότι οι συγγραφείς αυτών των βιβλικών αφηγήσεων δεν έκλεψαν τον Όμηρο. Πιστεύει ότι χρησιμοποίησαν τη μίμηση, ένα κοινό λογοτεχνικό μέσο της εποχής τους, για να προσδώσουν στον Ιησού μεγαλύτερη έτσι αφηγηματική δύναμη και να του επιτρέψουν να ανταγωνιστεί τους Έλληνες και Ρωμαίους μυθολογικούς ήρωες.

Το ποίημα εξάλλου είναι σχεδόν 3.000 ετών και εμφανίστηκε αιώνες πριν από την επισημοποίηση του κανόνα της Καινής Διαθήκης. Ήθελαν να αποδείξουν ότι Ιησούς ήταν ο απόλυτος υπερήρωας, δήλωσε ο Μακδόναλντ. Και ο σκοπός πολλών από αυτών των ιστοριών είναι να αποδειχθεί ότι ο Ιησούς είναι ανώτερος από χαρακτήρες όπως ο Αχιλλέας, ο Οδυσσέας, ο Ερμής κλπ. Όλα αυτά τα είπε στο CNN, αναφέροντας και διάσημες φιγούρες της ελληνικής μυθολογίας. Επίσης είπε ότι ο Ιησούς όχι μόνο είναι ανώτερος από τους ομηρικούς ήρωες, αλλά είναι επίσης πιο έξυπνος και πιο σπλαχνικός.

Ωραία δροσερά στον Βάβδο. Από εκεί μου ήρθε το μήνυμα, από τον κύριο Θωμά Τρακατέλη. Απολαυστικά, έτσι. Καλή βραδιά.

Δηλώνεις και την παρέα σου, Δημήτρη Εμμανουηλή. Ένα παγωμένο ποτήρι μπύρας. Έτσι είναι οι δροσερές οι βραδιές. Κάπου εδώ τελειώνει το καλοκαίρι, όχι βέβαια ημερολογιακά, για την Βόρειο Ελλάδα μιλάω. Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν και τα πρωτοβρόχια. Χωρίς να επηρεάζονται βέβαια τα νησιά, άλλο κλίμα εκεί.

Μετά τα καινούργια νομίσματα ευρώ που θα κυκλοφορήσουν του χρόνου, η Ευρώπη ανοίγει και το φάκελο της άδειας καύσωνα. Δηλαδή η Ισπανία θα δίνει έως 4 ημέρες με αποδοχές άδεια καύσωνα που αποκλείεται να μπορέσεις να εργαστείς. Η Ιταλία κρατική στήριξη και η Ελλάδα επιβάλλει έκτακτες παύσεις. Και το καλύτερο, η αντίπαρος πέρασε τη Μύκονο στην αξία γης. Στα 7.600 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στην αντίπαρο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα αναπτυχθεί ένας τουρισμός με χοντρό πορτοφόλι. Και όσοι προλάβουν να αναβαθμιστούν γενικά στα πάντα και στην σύγχρονη αγορά που δημιουργείται, αλλάζουν πολλά πράγματα.

Και ένα καινούργιο που έρχεται είναι ότι πλέον οι μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής παγωτών έχουν αλλάξει τα σχέδιά τους μετά τις τελευταίες αυξήσεις τιμών στα γαλακτοκομικά προϊόντα, γάλα, κρέμα γάλακτος, αυγά κτλ. Και αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα καινούργιο προϊόν το οποίο θα έχει πάρα πολλές γεύσεις μέχρι και ζαμπόν και κρέμα σκόρδου και διάφορα άλλα τρελά και παλαβά, τα σύγχρονα παγωτά. Και πρώτη είναι η εταιρεία, η γενική, η μεγάλη, αυτή η οποία έχει και τα Magnum. Έρχονται πολλές ιδιαίτερες γεύσεις, όπως και ξεχάστε το παγωτό όπως το ξέραμε. Αντί για το παγωτό έρχεται εξίσου ένα δροσιστικό σνακ, το οποίο θα μπορείτε να το καταναλώτε σαν παγωτάκι. Φάγαμε πολλές πόρτες μέχρι να βρούμε επενδυτές, αλλά τελικά τους βρήκαμε. Οι Ελβετοί κατάφεραν να παράξουν κρέας από φυτά, το οποίο μάλιστα βγήκε στο εμπόριο και εμπορικά σκίζει.

Μέσα στο κόλπο παγωτό μπλέκονται και τα φάρμακα αδυνατίσματος που αλλάζουν όλη τη βιομηχανία και τη φιλοσοφία του παγωτού. Γεννήθηκε μια νέα συνταγή. Το κόστος δεν είναι το παγωτό μόνο σαν παγωτό. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να δίνουν όθηση στις πωλήσεις παγωτού, όμως πίσω από τις γραμμές παραγωγής η βιομηχανία προετοιμάζεται για μια αγορά στην οποία οι καταναλωτές θέλουν να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους γλύκισμα με λιγότερες ενοχές. Και αυτό σημαίνει ότι η εξάπλωση των φαρμάκων GLP-1, τα οποία περιορίζουν την όρεξη, η στροφή προς πιο υγιεινές επιλογές και ο αυστηρότερος έλεγχος των συστατικών αναγκάζουν τις εταιρείες να επανεξετάσουν τις συνταγές τους. Μικρότερες μερίδες, περισσότερη πρωτεΐνη, λιγότερες θερμίδες και απλούστερες ετικέτες. Αυτή θα είναι η νέα στρατηγική της αγοράς.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία δείχνουν ήδη την αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες, ξεκινώντας από Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο όγκος των πωλήσεων παγωτού υποχώρησε κατά 1,5% σε ετήσια βάση. Και παράλληλα, έρευνα της Boston Consulting Group διαπιστώνει ότι όσοι χρησιμοποιούν φάρμακα GLP-1 που μειώνουν την όρεξη, έχουν μειώσει την κατανάλωση κατεψυγμένων γλυκισμάτων κατά τουλάχιστον 10%. Αυτό πάντως δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές εγκαταλείπουν το παγωτό. Οι βιομηχανίες ποντάρουν ότι θα συνεχίσουν να το αγοράζουν, εφόσον η απόλαυση συνοδεύεται από λιγότερες θερμίδες, ελεγχόμενες μερίδες και κάποιο διατροφικό όφελος. Η Λίζα Βόρτσμαν είναι επικεφαλής marketing της καινοτομίας της The Magnum Ice Cream Company στις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε ότι εξακολουθούμε να θέλουμε την απόλαυση, αλλά με έναν μανδύα ευεξίας.

0: Και κάθε χρόνο βέβαια η βιομηχανία του παγωτού δοκιμάζει τα όρια της φαντασίας και της δημιουργικότητας για να παρουσιάσει στην αγορά νέες γεύσεις. Γεύσεις που θα τραβήξουν την προσοχή των καταναλωτών. Το ακριβότερο παγωτό του κόσμου όμως έχει απροσδόκητα συστατικά και κοστίζει σχεδόν 6.700 δολάρια ανά μπάλα. Είναι το παγωτό λευκής τρούφας από το ιαπωνικό brand Τσελάτο, το οποίο σημείωσε και παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με τη γεύση μπιακούγια, που είναι η ακριβότερη γεύση στον πλανήτη. Το παγωτό είναι φτιαγμένο με λευκή τρούφα που καλλιεργείται στην Άλμπα της Ιταλίας και η οποία κοστίζει περίπου 15.200 δολάρια ανά κιλό. Στη συνταγή βέβαια παντρεύονται ιαπωνικά, ευρωπαϊκά συστατικά όπως η παρμεζάνα ρετζιάνο και το σέικλις, μια λευκή πάστα με φρουτόδη γεύση που προκύπτει από τα υπολείμματα της ζύμωσης του σάκη, του γνωστού αλκοολούχου ποτού παραδοσιακού της Ιαπωνίας. Στη συνέχεια το παγωτό πασπαλίζεται με λευκή έτσι τρούφα, τριμμένη παρμεζάνα και νυφάδες χρυσού. Θα το έτρωγες ένα τέτοιο παγωτό? Όχι, αλήθεια ρωτάω. Θα το έτρωγες? Και πρόσεξε, κάθε παραγγελία συνοδεύεται από ένα χειροποίητο μεταλλικό κουτάλι φτιαγμένο από την εταιρεία Καζαρικανάγκου Τακεούτσι με την τεχνοτροπία που χρησιμοποιείται στους ιαπωνικούς ναούς. Ποιος στη χάρη μας. Πάντως για αυτή τη γεύση που ανασταίνει και νεκρούς χρειάστηκε να πειραματιστούν περισσότερο από 1,5 χρόνο έτσι για να τελειοποιηθεί αυτή η γεύση. Τώρα η εταιρεία σχεδιάζει να κυκλοφορήσει προϊόντα και με άλλους συνδυασμούς συστατικών πολυτελείας όπως σαμπάνια και χαβιάρι. Γλυκό τσάι με ατζούγες. Ναι, υπάρχει άνθρωπος που του αρέσει να πίνει το τσάι του μέσα με ψωμί, παπάρα δηλαδή ψωμί και ατζούγια ταυτόχρονα μέσα στο τσάι. Υπάρχει, σου λέω.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Νεφέλες.
3: Διογέννης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

είναι η Björk. Είναι η τραγουδίστρια, η Φιλανδή τραγουδίστρια. Η Ισλανδή, συγγνώμη. Η Ισλανδή τραγουδίστρια, η οποία συμμετείχε στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Με το πολύ εντυπωσιακό σόου παρουσίαση. Και μετά ξεκίνησε το μεγαλύτερο σόου, το οποίο αποθεώθηκε και από τον ξένο τύπο, του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Με τους Ολυμπιακούς Ελληνικούς Αγώνες.

Η NASA εντωμεταξύ ασχολείται ενεργά όσον αφορά το θέμα υπτάμενοι δίσκοι. Ο Mike Gold είναι πρόεδρος της Redwire Space, μιας καινοτόμου εταιρείας αεροδιαστημικής και άμυνας. Το 2022 και το 2023 υπηρέτησε στην ανεξάρτητη ομάδα μελέτης αγνώστων ανώμαλων φαινομένων της NASA, ένα συμβούλιο 16 εμπειρογνωμόνων από διάφορους τομείς σε θέματα σχετικά με πιθανούς τρόπους διερεύνησης των μη αναγνωρισμένων ανώμαλων φαινομένων ή αλλιώς UFO.

Οι προηγούμενες θέσεις, και είναι απαραίτητο να γνωρίζετε, του Gold περιλαμβάνουν αναπληρωτής διευθυντής της NASA για την πολιτική και τις συνεργασίες του διαστήματος, αναπληρωτής διευθυντής του Γραφείου Διεθνών και Διατιμητικών Σχέσεων και ανώτερο σύμβουλο του Διευθυντή για Διεθνείς και Νομικές Υποθέσεις. Ενώ βρισκόταν στη NASA, ηγήθηκε της ανάπτυξης και εφαρμογής των συμφωνιών Άρτεμις.

Αυτό το παρελθόν του Gold περιλαμβάνει επίσης και 13 χρόνια στην Bigelow Aerospace, κατά τα οποία ίδρυσε και το γραφείο της εταιρείας στην Ουάσιγκτον και επέβλεψε τις εκτοξεύσεις των διαστημοπλοίων Genesis 1 και Genesis 2 της Bigelow, τα οποία παρουσίασαν τη νέα χρήση τεχνολογίας επεκτάσιμων οικοτόπων.

Νομίζω είναι υπέροχα η 7η θέση στις, ανάμεσα στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου, έτσι. Η ελληνική κουζίνα. 7η θέση. Μια χαρά είναι. Αλλά το CNN μίλησε και για το πιο ανόητο φαγητό που θα βρεις στην ελληνική κουζίνα και δεν είναι άλλο από το λαχανόριζο. Beach Gura, Vienna.

Τα τρέχοντα ενδιαφέροντα του κυρίου Gold για την ΟΑΠ τονίστηκαν το 2024 κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Εποπτείας και Λογοδοσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες με τίτλο «Αγνώστου ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα, αποκάλυψη της αλήθειας». Και δήλωσε ότι πρέπει να είμαστε σχολαστικοί στη συλλογή πληροφοριών, να είμαστε άφοβοι στην εξαγωγή συμπερασμάτων και ανοιχτή στην παρακολούθηση των δεδομένων, ανεξάρτητα από το πόσο κοινότοπα ή ασυνήθιστα μπορεί να είναι τα αποτελέσματα. Αυτά είπε στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Και πρόσθεσε το εξής, όπως λέει και η παροιμία, η αλήθεια είναι εκεί έξω. Απλώς, κύριοι, πρέπει να είμαστε αρκετά τολμηροί και γενναίοι για να την αντιμετωπίσουμε. Κάτι ξέρει ο Gold περισσότερο από εμάς.

Επίσης ο Gold έκανε και μία βροντερή δήλωση όσον αφορά για την κυβέρνηση Τραμπ, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση αυτή έχει όλα τα στοιχεία και είναι έτοιμη να κάνει την μεγάλη αποκάλυψη στον κόσμο, θέτοντας και ένα ερωτηματικό. Είμαστε έτοιμοι ως ανθρωπότητα να δεχθούμε κάτι τέτοιο? Πολύ σοβαρό.

10 και 43 λεπτά στο αγαπημένο σας radio Status 107.7. Τρίτη βράδυ, 10 και 43 λεπτά με Σελεμπόν. Σε μπαλκονίσια, αυλονίσια, κρεβατονίσια. The procession moves on, the shouting is over, the fabulous freaks are leaving. Και στα ορεινά, στη δροσιά. They're driven by a strange desire. Πολλούς χαιρετισμούς στους ακροατές μας στα Γρεβενά, ναι, στα Γρεβενά, στη Καστοριά, στην Κοζάνη, στις Σέρες και στο Οφρίνιο Καβάλας. Το τσιμπήσαμε. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Κύριε Πάτροκλε, ωραίο ιστορικό όνομα.

Αυτά από την αρχή τα στέλνουμε, αγαπητέ φίλε. Αγαπητέ φίλε, χαιρετίσματα λοιπόν στην Κεφαλονίτικη παρέα, εκεί στον Αθέρα, στο φίλο μου τον Αλέξανδρο και στο Ντένις Μωυσή. Τώρα πλέον είναι στην Κεφαλονιά, ήρθε για τις διακοπές στο νησί της ζωής του.

Ευχαριστώ για τα μηνύματάκια σας. Αλέξανδρα Καραμπουλητίδη, τι το ήθελα και μίλησα για μπύρα. Το βλέπω τόσο στο τραπεζάκι, στα φύλλα παραγωγής, σε λεμπονάτα και κρύα μπύρα λοιπόν. Στην υγειά σου, καλό βράδυ. Όλο ιδέες βγάζεις, Ανή. Όλο ιδέες. Καλή αυτή με τον μπασουρμά. Επίσης, καλή βάρδια στους φίλους μου, τους cab drivers, τους άνδρες με τα μπλε και το λευκό καρούμπαλο.

Χαιρετίσματα για την Κο, Νεοκλή Χαλκοπιό, την Τόνια, το Γιάννη το Δρόσο, Δημήτρης Γρηγορίου και Τζοβάνι Μορέτο. Ισίδωρος Μπίμπας από Εύωσμο και Χρύσα Γρηγοριάδου, η άτυπη δημοσιογράφος μας. Ευχαριστώ για τα βιντεάκια που στέλνεις. Την Ρένα Παπαδημητρίου. Γεια σου Ρένα. Ελένη Μπαλίκα. Την κυρία Χριστίνα Παπούλια. Το φίλο μου το Σταύρο τον Κοκολάκη στη Λέσβο. Μπράβο, εδώ είσαι. Το Χαράλαμπο Κοροσίδη. Το Νεκτάριο Μαγκλή. Το Παναγιώτη Φωτιάδη. Φωτιά και Λάβρα. It's enough now. Τον κύριο Δημήτρη Γαλή, τον Ζαφίρη Έπσταϊν Κουρούδη και τον Χρήστο Βογιατζόγλου.

Για πρώτη φορά βλέπουμε και τη φίλη μας τη Δανάη τη Σίσκου, η οποία ακούει το ραδιόφωνο από τη Σάμο, παρακαλώ, στέλνοντάς μου και μία φωτογραφία με ρόδια έτοιμα να σκάσουν. Ωραία. Χαιρετίσματα στη Σάμο. Μέχρι η Καρία φτάναμε. Τώρα μπήκαμε και στη Σάμο. Καλό αυτό. Κάτι γίνεται καλό στον στάτους. Και υπάρχει ανταμοιβή. 10 και 54 λεπτά, τέλος για σήμερα. 18 του Αυγούστου. Θα είμαστε αύριο την ίδια ώρα εδώ. 8 έως τις 11 με Σελεμπόν επίσης. Καλό ξημέρωμα και μια ηλιόλουστη Τετάρτη, αλλά και βροχερή να είναι, δεν μας χαλάει. Ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Γεια σας, όνειρα γλυκά.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί.

σε μάτια με δάκρυα σε γύρευα πρώτα. Κουράστηκα μάτε σε μέρη περίεργα, παλιά ξεχασμένα, ενόμιζαν ύποπτο, ψαχνόμουν για σένα.

0: απολυθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Νεφέλες!
2: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
2: Άκου την πόλη σου, άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό.

έχει φτιάξει το μυαλό μου. Το ξέρω πως δεν ξέρω ποιος είμαι, τι κάνω, αν είμαι ξύπνη.